Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Φεκτικό στο πλήσιμο, αλλά και χαμηλή οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
5: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλλας και αυτός all in θα είναι.
6: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 το πρωινό της Δευτέρας 12 του Οκτώβρη του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα, μα πάντα χαριτολογώντας. Ο DJ Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Ευαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. Πάμε να πούμε τα δικά μας, τα διαδικαστικά μας, να πούμε ότι καλείτε 210-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live24, ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας στα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτοπροφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα λοιπόν, παιδιά, την επομένη του μεγάλου ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, το οποίο βαφτικό κόκκινο και βαφτικό κόκκινο γιατί ο Ολυμπιακός ήταν η ομάδα η οποία μπήκε με πολύ μεγάλη αποφασιστικότητα, με πολύ μεγάλη ένταση, με πολύ μεγάλο πάθος απέναντι σε ένα Παναθηναϊκό που πραγματοποίησε μια μέτρια ως κακή εμφάνιση, τη χειρότερη του ίσως φέτος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι παίχτες του Ολυμπιακού ήταν αυτοί οι οποίοι κέρδισαν όλες τις διεκδικήσιμες μπάλες. Είχαν ένταση σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, ακόμα και όταν έπαιρναν με παίχτη λιγότερο, κυνήγησαν περισσότερο το παιχνίδι. Και σε ένα μάτς που ήταν μέτριο, με μετρημένες φάσεις κιόλας, ο Ολυμπιακός που το ήθελε παραπάνω ήταν αυτός που με το Ρέτσο βρήκε το προβάδισμα και το κράτησε ακόμα και όταν έμεινε με παίχτη παραπάνω, καθώς ο Παναθηναϊκός έβγαζε έναν εκνευρισμό και στο διάστημα που έπαιζε με 11 εναντίον 10. Και κάπως έτσι λοιπόν, πάμε τώρα όλοι από την αρχή πάλι. Καθώς το Σάββατο η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη, ο ΠΑΟΚ σήμερα νικήσει, πιάνει τον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός στο -2 και όλοι μαζί 15-14-13 για τη συνέχεια του πρωταθλήματος που αναμένεται και φέτος να είναι συγκλονιστικό. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες στο ακροατήριο. Καλημέρα να στείλουμε στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ από την Πάφο. Γιατί ανεβαίνει στο δέντρο Ντελιβεράς, λέει, γιατί του παρήγγειλε τα ειδόνι. Ναι. Καλή εβδομάδα, τρελόπεδα Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι, λέει ο φίλος μας ο Μάικ. Καλημέρα Βαγγέλη, τα λόγια είναι περιττά, οι άλλοι μπήκαν μέσα για πόλεμο, εμείς για λεζάντα, καταλάβετε ότι δεν υπάρχουν ούτε υπομονή ούτε θα γίνουμε στριφτάκιδες κανένας, λέει. Πάρε το πρωτάθλημα με κάθε τρόπο, λέει ο Γιάννης Παναθηναϊκός από Βόρεια Εύβοια. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα στο Μακίνο το φίλο μας. Καλημέρα ομορφόπεδα των FM. Καλή εβδομάδα με υγεία σε όλους. Δίκαια έχασε ο Παναθηναϊκός γιατί πλύνουν τα μπόρδα, προπονητής και παίχτες ήταν κάκι. Στη άμεση βελτίωση και χαμηλά η μπάλα με πόλη και αγάπη και τρέλα ζωντανάκο σας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εγώ θα επαναλάβω γιατί ο Καμαρά παίζει τον Παναθηναϊκό. Παίζουμε με 10, μόνο εγώ το βλέπω, δεν μπορεί. Καθαρή ήταν η στρούπα, σύνδετη ομάδα. Πάμε παρακάτω, καλή συνέχεια, λέω Μπάμπη από Πετρούπολη. Καλημέρα σε όλους, κακή εμφάνιση χθες για την ομάδα. Προχωράμε ενωμένοι πάνω από το δρόμο, λέω Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα, καλή εβδομάδα. Μάβα του Καρπούζη, συγγνώμη, ντέρμπι ήθελα να γράψω. Εγώ, σαν αντικειμενικό, ρωτάω που τα βρίσκουν και τα στέλνουν τέτοια φρούτα. Συγγνώμη, διαιτητές να σφίξουν αγώνες στην Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό και τα τσιράκια του και μεροκάμα το έβαλαν και το ταξιδάκι του έκαναν και τα σφυρίγματα εξέδεσαν και τις δύο ομάδες. Τι να πω, το μόνο που λέω και φωνάζουν πα για ένα ραόλα και πάλι καλημέρα και συγγνώμη για του Εντώνη, λέω Σωτήρης. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλα, πάμε Ολυμπιακάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονας. Καλημέρα, Μάγκε, στέλνει ο Μόντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, δυστυχώς χθες η ομάδα έκανε απαράδεκτη εμφάνιση και έχασε δίκαιο άλλο Μιχάλης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην καλύτερη πρωινή παρέα, λέω Τάουλα από Ηράκλειο Κρήτης. Δυστυχώς χθες δεν έκανε και πολλά η Πανάθα. Από τα νεύρα με αυτά που έβλεπα, λέει, στο ΦΙΑΚ δεν μπορούσα να παρακολουθήσω. Γενικά δεν ήταν καλό σουκού. Τέλος πάντων, υγεία και αγάπη σε όλους, λέει ο φίλος. Καλημέρα, παιδιά. Η χθεσινή ήταν από αυτές που λες ότι τις χρειάζεσαι για να σταρακουνήσουν λίγο. Ήμασταν οθροί και δεν αξίζαμε τίποτα για την κόκκινη πάνω στον ΤΤ. Έχουν από ότι αυτά γίνονται. Δεν το είδε ο διαιτητής. Τέλος, πολλές φορές τα ντέρμπι κερδίζονται μόνο με το πάθος, λέει ο Σάκης Δίων. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη, και στην παρέα. Κατώτερη των περιστάσεων, η ομάδα και ο διαιτητής, ειδικά στη φάση του 20 λεπτού με πυρόλα και ΤΤ. Να δούμε τώρα τη διαχείριση, η οποία θα δείξει αν όντως πάμε για καλά πράγματα φέτος, λέει ο Κώστας. Καλημέρα, Βαγγέλη, η ομάδα χτες ήταν απαράδεκτη, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σε όλη την παρέα από Ραχούλα Άρη σας, Λαχούλα Λαρίσα. Ραχούλα Λάρισα ΣΑΕΚ μόνο Στενοσάκης. Καλημέρα Ευάγγελ, καλημέρα Πάνο, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, δύναμη και κουράγιο σε όλους μας, λέει ο Γιαννάρας. Καλημέρα στην παρέα, τελικά ισχύει ότι μετά από μεγάλη διακοπή δεν ευνοείται η πιο φορμαρισμένη ομάδα, λέει ο Τάσος. Βαγγέλη Πάνο, καλημέρα. Ωραίο του συγκλονιστικό σου, Ουνάη, απογοητευτικό. Στην Παρασκευή έλεγαν ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού πως θα επέβαλε το παιχνίδι του και θα πήγαινε για νίκη. Αυτό δεν φανήκε. Το θετικό είναι πως οι άλλοι τρεις θα παίξουν μεταξύ τους, άρα θα υπάρξουν παραπώλειες βαθμών. Καλημέρα, παιδες. Η Απολλωνάρα, βέβαια, χθες έχασε, λέει, στις καλυφιές Ρόδο από τον συνονόματο και έμεινε 3 βαθμούς μακριά από την κορυφή, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Πού τα βρίσκουν αυτά τα φιντάνια διαιτητές και πραγματικά δεν έκρινε το αποτέλεσμα, αλλά ήταν λαϊνή διαιτησία, λέει ο Πασχάλης. Κακή διαιτησία, ναι, συμφωνώ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, ο Γεράσιμος από Χέρφορντ. Καλημέρα εκεί στον Παναθηναϊκό, να κάνουν φροντιστήριο πώς να πέφτουν στα πόδια του. Ακουμπούν το πρόσωπο, πιάνουν το ταμπόρδο, το παιδί είναι καλά, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στην πρωινή παρέα, λέει ο Παύλος 21. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλά ξεκίνησε για εμάς τους Ολυμπιακούς. Καλή εκπομπή, λέει η φίλη μου, χαρά. Λοιπόν, καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, καλή συνέχεια, λέει ο Μάκης ο Ατρομητάρας. Καλημέρα Βαγγέλη από όμορφη Πάφο, ο φίλος μας ο Δημήτρης 7. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε σε κόσμο, έχουμε κόσμο πάνω. Πάμε, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα Βαγγέλη μου.
0: Καλημέρα φίλε, τι κάνεις?
1: Παναγιώτης είμαι.
0: Σε κατάλαβα, βραχνιασμένο, ναι.
1: Πολύ κρυωμένος, είμαι χάλια.
0: Περαστικά φίλε.
1: Ευχαριστώ. Εντάξει, χτες δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, μας έπαγε το κέντρο. Εγώ σου είχα πει ότι άμα μας πιέσει ψηλά, θέλω να δω πώς θα αποκριθούμε. Μας πιέσει πάρα πολύ ψηλά ο Ολυμπιακός. Κάναμε κατανόητα λάθη που θα μπορούσαμε να μας είχαν στοιχήσει. Εντάξει, τώρα μπήκε το γκολ. Εντάξει, δεν ήταν και καλά παιχνίδι τρελό, να πούμε. Όταν έχει τώρα μια ομάδα αυτά τα expansion που λέγονται 0,85 και άλλη έχει, ξέρω εγώ, 0,38, είναι μια φάση μόνο, έτσι δεν είναι?
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Δεν βγήκε με τίποτα η συνεργασία Λουζά και Καμαρά στο κέντρο. Δηλαδή το γεγονός ότι έμεινε έξω ο Κάγκουα που ήταν άρρωστος τις τελευταίες 3 μέρες. Αυτό του κόστησε πάρα πολύ το Παναθηναϊκού. Ένα κομμάτι ήταν αυτό. Και δεν λύθηκε ούτε και όταν ο προπονητής επέλεξε να ρίξει τον Κάγκουα στο δεύτερο. Εκεί για μένα δεν έπρεπε να βγάλει τον Καμαρά, έστω και αν δεν ήταν καλός. Έπρεπε να βγάλει τον Λουζά, γιατί ο Καμαρά με τον Κάγκουα έχουν παίξει πολλές φορές μαζί.
1: Ναι.
0: Ο Λουζά με τον Κάγκουα δεν έχουν παίξει πολλές φορές μαζί. Μάλλον θα ανέβαινε, ναι, γιατί δίπλα του παίζει καλύτερα. Χάθηκε εκεί η μονομαχία του κέντρου και είναι πρόβλημα ότι χωρίς τον Κάγκουα υπάρχει τέτοιο θέμα. Και από εκεί και έπειτα, ναι, οι δημιουργικοί παίχτες του Παναθηναϊκού, όλοι ακόμη και όταν έπαιρναν την μπάλα στα πόδια, ήταν κατώτεροι των περιστάσεων. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός μπήκε κανονικά στη φιλοσοφία του ντέρμπι, ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε.
1: Δεν μπήκε. Ναι. Ο Ναΐ ήταν χάλια.
0: Ο Ουνάη είναι, ναι, πολύ κακή εμφάνιση.
1: Πολύ κακή εμφάνιση. Δεν το περίμενα από τον Ουνάη, ας πούμε, αλήθεια.
0: Κοίταξε, όταν μπαίνεις soft και με φάκι, αυτά θα πάθεις για να προσγειωθείς. Γιατί αυτή είναι η
1: πρόταση. Τώρα το θέμα είναι, ίσως έγινε καλό, είναι μια καλή ήττα, για να βάλουν μυαλό ότι δεν είναι η Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει Παναγιώτη μου, κοίταξε να δεις. Αυτό που λες, θέμα διαχείρισης είναι. Αν το διαχειριστεί σωστά, όλα καλά. Δεν υπάρχει θέμα. Έτσι κι αλλιώς έχει παίξει 6 αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός και έχει παίξει 2 ντέρμπι. Κάνας από τους άλλους δεν έχει παίξει 2 ντέρμπι.
1: Ναι, και έχει βγάλει το ένα νικηφόρο και το άλλο.
0: Μια νίκη, μία ήττα μέσα στο Καραϊσκάκη από το Ολυμπιακό. Δηλαδή βαθμολογικά δεν είναι.
1: Στο Καραϊσκάκη λες ότι θα χάσω, δεν είναι θλιτό.
0: Αυτό σου λέω, είναι κάτι το οποίο δεν είναι απαγορευτικό. Έτσι, αρκεί να τη διαχειριστεί σωστά αυτή την ήττα. Έτσι.
1: Αλλά να έχει πάλι καλά που δεν φάγαμε και από κανένα τριάρα να πούμε και να είχαμε λιποθυμίσει. Βέβαια, δεν
0: ήταν μάτσια, δεν ήταν μάτσια που λέμε λίγα. Ναι,
1: είναι άλλη ομάδα Παναθηναϊκός. Έχει ποιότητα, αλλά δεν ξέρω τι πάθανε τώρα. Αυτά ήθελα να πω. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Έγινε.
1: Να σε καλά, ο Γιώργος μου.
0: Γεια χαρά. Καλημέρα, λέω, ο Ροντέρμπι απλά όλοι ήταν τσακωμένοι με την μπάλα. Λέω, ο Γιώργος από Ραφίνα. Ο Μάκης από Κυψέλη λέει, Βαγγέλη, καλημέρα. Ο Πόρτα με το Φρόιλερ πήρε όλο το κέντρο. Δυστυχώς δεν μπορούσαν να αλλάξουν τρίτη πάσα ως την αποβολή του Σάλιακα. Αυτό που έλεγα πριν, ότι δεν βγήκε ο συσχετισμός στο κέντρο του Παναθηναϊκού. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Πάνο, Έλα πάνω, έλα.
2: Καλημέρα παιδές.
0: Γεια σου πάνω μου. Καλημέρα.
2: Τι γίνεται?
0: Καλά εσύ?
2: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Υγεία.
2: Λοιπόν, ποδοσφαιρικά σαν νοοτροπία και σαν πάθος ο Ολυμπιακός μας πήρε σβάρα χθες.
0: Ναι.
2: Ο προπονητής δυστυχώς δεν την είχε ετοιμάσει την ομάδα ψυχολογικά για τέτοιο ντέρμπι. Μετά από δύο, εγώ αυτό το πράγμα ότι λέγεται ότι όπως το λέμε ότι είχε μεγάλη διακοπή και ξέρω εγώ τη βγήκαμε από τη... Όχι, δεν όφιλε ο προπονητής να την έχει την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι, ήταν δική του ευθύνη, ναι. Αυτό είναι δική του ευθύνη.
2: Ναι, έτσι. Είτε το ξέρε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί η ομάδα να βγαίνει, άλλο να μην σου βγουν οι φάσεις αλλά να δείχνεις ψυχή και να πας εσύ πρώτος, δηλαδή να σχηλιάσεις, να πας εσύ πρώτος στην μπάλα και αυτό, και άλλο τώρα να είσαι σε ένα στυλ πλαζέ, ξέρω εγώ, έτσι κατέβει ο Παναθηναϊκός ότι εγώ θα το πάρω το παιχνίδι. Έτσι είχε δημιουργηθεί αυτό το κλίμα, η περιουραία ατμόσφαιρα ήταν ότι ξέρεις, έμολο, έλα θα το πάρουμε το παιχνίδι, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι είναι αυτά ρε παιδί? Πού το είχαν δει αυτό το πράγμα? Πού το είχαν δει αυτό το πράγμα? Και δεύτερον, εγώ είχα πει χίλιες φορές ότι θέλω να δω λίγο τον Καμαρά ανασταλτικά όταν θα πιεστεί. Δηλαδή πώς, ας πούμε, τι ψυχραιμία θα έχει να βγάλει την μπάλα μπροστά, που η κάθε πάσα που έδινε ο Καμαρά ήταν άψυχη. Άψυχη, παιδί μου. Ένας παίκτης κόρης ψυχολογία. Πώς θα πας να χτυπήσεις τον ντέρμπι όταν τα χάφου δεν έχουν ψυχολογία?
0: Και δεν βγήκε, το Λουζά Καμαρά δεν βγήκε καθόλου.
2: Όχι, καθόλου.
0: Καθόλου,
2: δηλαδή. Ρε παιδί μου, είναι καλός, είναι καλός με την μπάλα όταν δεν πιέζεται. Σε τέτοιο παιχνίδι ήξερες θα πιεστείς.
0: Το πρόβλημα δεν είναι μόνο Καμαρά χτες, Παναγιώτη μου, μην εστιάζεις τον Καμαρά. Δεν ήταν μόνο ο Καμαρά το πρόβλημα. Γιατί ο Λουζά ήταν καλός. Ο Λουζά ήταν καλός, ο Ουναή ήταν καλός.
2: Όχι.
0: Η Ακραία ήταν καλή.
2: Ο Ουναή δεν φάνηκε καθόλου και όταν μείναν με 10 παίκτες, έτσι.
0: Ναι, γιατί και αυτός ήταν τελείως εκτός κλίματος του παιχνιδιού. Τελείως εκτός κλίματος. Και σου λέω, δηλαδή δεν είναι μόνο. Όλοι από τη μέση και μπροστά, δηλαδή στην άμυνα δεν μπορούσα να πει πολλά, διότι ο Πένια, ο άνθρωπος δεν έχει κάνει κάποιο λάθος. Νομίζω ο Ντεφρά είναι από τους καλύτερους. Έτσι. Στις δακοψήματα κτλ.
2: Ο αριστερά ο τέτοιος ήταν η χάλια μαύρα.
0: Τον Κυριακόπουλο τον άλλαξε και σωστά τον άλλαξε. Σωστά τον άλλαξε. Αλλά το πρόβλημα ήταν ότι από τη μέση και μπροστά από τα χάφη και μετά δεν μπορούσε ούτε να κρατήσει μπάλα σωστά, ούτε να κυκλοφορήσει. Ήταν όλοι αγνώριστοι, ναι.
2: Ούτε ο Καλάμπρια. Δηλαδή, ρε φίλε, έχεις τόσα χρόνια ποδόσφαιρο στην πλάτη σου. Κάνεις αυτό το φάουλ εκεί για ποιο λόγο?
0: Για ποιο λόγο να βάλεις
2: τον Ολυμπιακό στην περιοχή σου, για ποιο λόγο?
0: Εν τω μεταξύ, φίλε, ο Παναθηναϊκός έχει ξαναχάσει την ντέρμπι στο Καραϊσκάκι για φάουλ σε εκείνο το σημείο, μεταξύ κέντρου και περιοχής, στη γωνία από πλάγιο, δίπλα στο πλάγιο. Ξέρεις από ποιον με κεφαλιά? Από τον Αυλονίτη, το θυμάσαι? Πάλι που έγινε ένα γέμισμα και έληξε ένα 0 πάλι.
2: Ναι.
0: Δηλαδή είναι τρομερό να χάνεις.
2: Καλά το θυμάμαι το παιχνίδι από τον Αυλονίτη. Ένα 0 το χάνεις.
0: Ένα 0 πάλι με φάουλ από εκείνο το σημείο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Και ήταν προφανές ότι ένα πράγμα που ο Παναθηναϊκός χθες έπρεπε να αποφύγει, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μεν.
2: Μα στο τέρμα ήταν καλύτερος.
0: Ναι,
2: απλά. Μια φάση θα σου κάτσει την τέρμα.
0: Αυτό που θέλω να πω.
2: Γιατί και ο Ολυμπιακός δεν έβγαλε τις φάσεις.
0: Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Θέλω να πω ότι χθες τον Ολυμπιακό, όπως τον έβλεπε, ήταν μια ομάδα η οποία είχε πολύ περισσότερη ένταση από σένα, έβγαλε πάθος, έβγαλε τα πάντα. Αλλά αν έπρεπε ένα πράγμα να προσέξεις, ήταν οι στατικές φάσεις. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Δεν με αφήνεις να μιλήσω. Είναι σημαντικό αυτό που θέλω να πω. Ότι ένα πράγμα που έπρεπε να αποφύγει ο Παναθηναϊκός χθες ήταν τα στημένα. Ήταν ο σημαντικότερος λόγος για να αιτία που ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βρει γκολ. Γιατί τον έβλεπες ότι σε σετ παιχνίδι δυσκολευόταν πάρα πολύ. Και πας και του δίνεις αυτό το φάουλ εκεί. Είναι δηλαδή πραγματικά πολύ
2: λάθος. Όλα τα στημένα δεν μπορείς να τα αποφύγεις.
0: Όχι, σίγουρα.
2: Αλλά αυτό το πράγμα το δίνεις μόνος σου, αυτό είναι έγκλημα.
0: Ναι, αυτό μπορείς να το αποφύγεις, φίλε.
2: Τον βάζεις τον Ολυμπιακό στην περιοχή σου. Δεν έδειξε ούτε όταν είχαμε πλεονέκτημα, αριθμητικό πλεονέκτημα, δεν δείξαμε τίποτα, ρε Σεμαγγέλη.
0: Όχι, μα δεν το είπα πριν στο σχολείο μου.
2: Κι όμως, εγώ πάλι χωράει όμως, παρόλο που χάσαμε δίκαια, χωράει και όμως, και το όμως πρέπει, μπαίνει μέσα. στη συζήτηση. Δηλαδή, τι είδε το ΒΑΡ, μάλλον τι, ναι, τι είδαν στο ΒΑΡ, γιατί είναι 2-3 εκεί μέσα, τι είδαν στη φάση του ΤΤΕΙ και δεν σφυρίχτηκε τίποτα. Γιατί αν ήταν ο site το ΤΤΕΙ, δεν μας έχουν δείξει τίποτα. Ούτε χέρι σήκωσε, δηλαδή... το ΒΑΡ επεμβαίνει.
0: Ποια φάση του ΤΤΕΙ με τον τερματοφύλακα? Με τον τερματοφύλακα. Ποια φάση του ΤΤΕΙ?
2: Όχι, στο φάση του ΤΤΕΙ λέω.
0: Σε ποια φάση του ΤΤΕΙ με τον τερματοφύλακα εκεί, τον Ορτέγκα που το χτυπάει, ποιο?
2: Όχι, ρε, στο 20 λέμε. Με τον Πυρόλα.
0: Α, καλά, καλά, εκεί είναι φάουλ και κάρτα σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω τι κάρτα είναι. Είναι φάουλ και κάρτα σίγουρα. Είναι φάουλ, δηλαδή πάει πολύ δυνατά.
2: Είναι offside το ΤΤΕΙ. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα. Δεν μας έχουν δείξει τίποτα, παιδί μου. Και είναι στο 20, Βαγγέλη. Είναι στο 0-0. Είναι στο 0-0, Βαγγέλη. Μας δουλεύουνε. Γιατί το κόβεις μετά το παιχνίδι. Συνήθως, τις καθυστερήσεις, μια που θα συμβεί και κάτι άλλο, ξέρω εγώ, μέσα στις καθυστερήσεις, συνήθως το αφήνουν και μισό λεπτό, ένα λεπτό παραπάνω. Αυτός το έκοψε δύο πριν. Γιατί, για ποιο λόγο? Αυτό δεν είναι μορφή στη νίκη του Ολυμπιακού. Δίκαια κέρδισε. Αλλά άσε ρε φίλε να κάνω και την τελευταία επίθεση. Και την εκόβεις.
0: Μπάς περίπτωση. Τι να πω.
2: Όχι, αυτό είναι μάθημα προς το προπονητή, έτσι. Ότι η ομάδα είχε κατέβει χωρίς πλάνο και χωρίς ψυχή. Θα δοκίμασε και τις μπαλές, ας πούμε, τις μακρινές μπαλές πίσω από την πλάτη με τον ΤΤΕΙ, που το παιδί ήταν συνεχώς ανάμεσα στον Ρέσιο και στον Πυρόλα. Δεν γίνεται. Παίζεις 4-4-2, βάλε δύο επιθετικούς. Βάλε, αν δεν θες να βάλεις τον τέσσερις είναι αργός, βάλε τον άλλον, πώς το λένε ρε παιδί μου, το ξεχάσαμε κιόλας.
0: Τώρα στον τέρ.
2: Πήξε 4-4-2 καθαρά. Άσε με ρε Βαγγέλη τώρα, άσε με τώρα.
0: Αν και για μένα και στο κέντρο πρέπει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό. Δηλαδή και στο κέντρο δεν έβγαινε, δηλαδή δεν έπρεπε να αφήσει το Λουζά 90 λεπτά. Εκεί έπρεπε να το δει. Εν πάση περιπτώσει, προχωράμε.
2: Χάθηκε το παιχνίδι, ό,τι έγραψε δεν ξεγράφει. Παρακάτω, αλλά είναι θέμα ανατροπίας, θα έρθουν και άλλα ντέρμπι. Και η ΑΕΚ είναι καλύτερη από τον Ολυμπιακό. Και παίζουμε μετά από 2-3 αγωνιστικές, παίζουμε με την ΑΕΚ. Πότε παίζουμε?
0: Τον Νοέμβριο παίζει.
2: Τέλος πάντων.
0: Ναι.
2: Δεν είναι η ΑΕΚ, είναι πιο δουλεμένη, πιο δομημένη ομάδα από τον Ολυμπιακό. Ο προπονητής το είχα πει μέχρι τώρα, ήταν ένα βατό πρόγραμμα στο πρωτάθλημα.
0: Εντάξει, πάνω όμως και άκου να σου πω, δύο ντέρμπι στα πρώτα 6 μας δεν είναι βατό πρόγραμμα. Με συγχωρείς. Δύο ντέρμπι σε 6 αγωνιστικές δεν είναι βατό πρόγραμμα, ρε φίλε. Οι άλλοι τι παίξανε, ο Ολυμπιακός έχει παίξει ένα, ο ΠΑΟΚ έχει παίξει ένα, η ΑΕΚ δεν έχει παίξει κανένα. Κάτσε. Δεν είναι βατό πρόγραμμα, μην είμαστε υπερβολικοί. Τώρα, ότι ήταν χτες ο Παναθηναϊκός ανύπαρκτος, αυτό το πάμε, δεν το αλλάζουμε. Αλλά μην τα βρίσκουμε και όλα μαύρα.
2: Όχι, εγώ δεν ούτε μπήκα εδώ να κράξω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω ότι συμφωνώ μαζί σου, αλλά όχι και όλα μαύρα. Εντάξει, κάπου...
2: Όχι, για το συγκεκριμένο παιχνίδι κατέβηκε με λάθος νοοτροπία.
0: Ναι, αυτό είναι 100%. 100%.
2: Τέλος.
0: Ναι, έγινε, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλώς τον να.
3: Καλημέρα, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φιλαράκο, εσύ. Πώς είσαι?
3: Καλά, ρε παιδιά, καλά. Δόξα τω Θεώ.
0: Ναι.
3: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Ρήλο.
0: Δεν είναι ο Παναγιώτης Ρήλος, ποιος σου είναι ο Μπουρνάς?
3: Ποιος είναι ο Πάνος Μπουρνάς?
0: Πάνος Μπουρνάς.
3: Ωραία, το παίρνω πίσω, καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Μπουρνά.
0: Κρατάω την καλημέρα και παίρνω πίσω το Ρήλο και βάζω τον Μπουρνά.
3: Έτσι. λοιπόν, κατώτερα στον περιστάσιο ο Παναγιώτης, δεν ήταν κανένα παιχνίδι, θα κρυώνα σε λεπτομέρεια, ήταν λίγο καλύτερος Ολυμπιακός, κέρδισε απόλυτα δίκαια. Δεν θεωρώ ότι υπήρχαν πάρα πολλοί μέτροι παίχτες του Παναθηναϊκού και ήταν και μερικοί οι οποίοι ήταν κακοί. Όταν ξεκινάς έτσι, δηλαδή πέφτει και πολύ βάρος στον Ίστρουπ, αλλά θεωρώ ότι είναι και λίγο άδικο εν μέρη. Σίγουρα έχει μερίδιο ευθύνης, αλλά είναι και λίγο άδικο εν μέρη. Το ότι ξεκινάς ένα παιχνίδι και ότι ο Καμαρά, παράδειγμα, που μέχρι τώρα, άσχετα ποιοι τον υποστηρίζουν και ποιοι όχι, είναι από τους καλύτερους παίχτες στο κέντρο σε όλη αυτή τη διάρκεια μέχρι στιγμής και ξαφνικά δεν μπορεί να σου αλλάξει δύο πάσες, δεν φταίει ο Νίστρουπ. Ξεχωρίζουν σίγουρα για μένα και ο Ταμπόρδα και ο Αντίνο. Λόγω για το πάθος που βγάλανε. Ήταν οι μόνοι που ρίξαν κλωτσιές, Πήραν κλωτσιές, ήταν μέσα στο νέο ντέρμπι.
0: Σε σχέση με τους άλλους το ένιωσαν παραπάνω, λες, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι. Ο Ταμπόρδα φάνηκε ότι είναι λίγο ανέτοιμος.
0: Ναι.
3: Και σε ό,τι αφορά τον Ουναΐ, ας πούμε μόνο για τον Ουναΐ, τελικά η διακοπή έκανε κακό στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν ήξερε τι να περιμένει από έναν Ολυμπιακό που έχει αλλάξει προπονητή και δεν ξέρει. Ο Ολυμπιακός ταυτόχρονα ήξερε ακριβώς τι να περιμένει από τον Παναθηναϊκό. Ο Ουναΐ πάντα όποτε έπαιρνε την μπάλα ήταν δύο ή τρεις παίχτες γύρω του. Τι να κάνει για αυτό, σπαθιά να καταβγεί. Και ο Ροναλντίνιο θα την έδινε πάλι την μπάλα δίπλα.
0: Εντάξει, και σίγουρα οι απουσίες από την δεκάδα του Κάγκουα και του Λιβάη Γκαρσία τον κόψαν πολύ τον Παναθηναϊκό. Είναι πρόβλημα αυτό. Είναι πρόβλημα,
3: ναι,
0: γιατί
3: ναι,
0: πρέπει
3: ναι.
0: να μάθει να ζει με τις απουσίες. Αλλά και ο Κάγκουα στα χαφ και η επιθετικότητα και η ένταση του Λιβάη μπροστά ήταν στοιχεία τα οποία λείψαν από τον Παναθηναϊκό. Τα Μπόρδα είχε έρθει από τραυματισμό, δηλαδή υπήρχαν κάποια θέματα. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι η γενική εικόνα, η ένταση, η έλλειψη πάθους που έδειξες, λες ότι ό,τι προβλήματα και να έχεις δεν δικαιολογείσαι. Αυτό είναι δηλαδή. Υπάρχουν αγωνιστικά θέματα, ότι είχε προβλήματα να αντιμετωπίσει με πολύ βασικούς παίχτες.
3: Και διαιτητικά υπάρχουν, αλλά με την εικόνα του Παναθηναϊκού τα αφήνουμε στην άκρη.
0: Αλλά μπράβο. Αλλά επειδή ο Παναθηναϊκός δεν ήταν η εικόνα αυτή για να πάει να παίξει το Καραϊσκάκι απέναντι σε έναν Ολυμπιακό, ο οποίος έβγαλε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, δηλαδή ήξερε ότι αν μείνει με 8 πίσω μένει σε πολύ δύσκολη κατάσταση και τα έδωσε όλα. Έπαιξε πολύ δυνατά ο Ολυμπιακός, έτσι. Ο Ολυμπιακός έπαιξε πολύ δυνατά από την αρχή, σε κάθε μπάλα, πολλές φορές και μπάλα και παίχτη και τα λοιπά, έπαιξε πολύ δυνατά. Αυτό ήταν. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε σε αυτήν την νοοτροπία καθόλου.
3: Όχι, όχι.
0: Και γι' αυτό ιτήθηκε. Και γι' αυτό ιτήθηκε.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Από εκεί και πέρα που έλεγα για τον Νίστρουπ, το μόνο λάθος θεωρώ που κάνει για μένα είναι ότι εφόσον είσαι με ένα παίχτη παραπάνω και αυτά, εκεί είναι που δεν πρέπει να βγάλεις τον Νοέ για μένα. Δηλαδή εκεί τον χρειάζεται.
0: Ναι, γιατί, ναι. Και ο προπονητής ήταν σε κακό βράδυ. Και ο
3: προπονητής
0: ήταν σε κακό βράδυ. Σε κακό βράδυ, δηλαδή.
3: Τώρα του είχαν μείνει τρεις αλλαγές.
0: Εντάξει, ναι. Εγώ μια αλλαγή που θα έκανα οπωσδήποτε θα έκανα κάτι στο κέντρο. Δηλαδή, βρήξε ένα κοντούρι μέσα, ρίξε ένα τσιριβέγια, κάνε κάτι διαφορετικό. Βλέπεις ότι παρά το γεγονός ότι έχεις μείνει με παίχτη παραπάνω, ο Λουζάδας σου κάνει τη διαφορά.
3: Ή μη βγάλεις τον Καμαρά, βάλε και τον Κάγκουα.
0: Ή βάλε τρεις χαφ, μπράβο. Θα έκανα κάτι διαφορετικό στο κέντρο, εν πάση περιπτώσει. Ήταν κακή βραδιά για όλους. Ναι, αυτό είναι δεδομένο.
3: Εντάξει, παρόλα αυτά, ας κρατήσουμε τα θετικά. Αυτό ας πούμε ότι ήταν ένα μάθημα, κρατάμε τα θετικά. Ότι ο Παναθηναϊκός έβγαινε το Καραϊσκάκι, ότι συνεχίζει να είναι πρώτος. Ότι το να χάνεις το Καραϊσκάκι οποιαδήποτε ομάδα δεν θεωρώ ότι είναι γκέλα. Θεωρώ ότι είναι μια ήττα που λέμε στο πρόγραμμα. Δεν έγινε κάτι τραγικό. Παναθηναϊκός σε 6 αγωνιστικές έχει παίξει 2 με πολύ μεγάλα παιχνίδια με 2 συνδιεκδικητές του και παραμένει πρώτος. Και συνεχίζουμε. Καμία καταστροφή.
0: Έγινε, Τζορτζ.
3: Αυτά, παιδιά.
0: Καλή μέρα. Γεια. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνύματα για να πάμε στο δελτίο. Βαγγέλη, συζητάμε για μια φάση του Πυρόλα. Δεν κατάλαβα τι έγινε. Γιατί δεν είναι replay, έχεις άποψη. Ο Πυρόλα πάει πολύ δυνατά στην μπάλα, αλλά δεν σημαίνει ότι όταν πας στην μπάλα μπορείς να κάνεις μετά ό,τι θες. Κοντεύει να τεινάξει τον αστραγάλο του Τετέι στον αέρα. Έτσι. Γιατί το διάβασα και αυτό εδώ πέρα. Πάει στην μπάλα, άσχεται. Εδώ μεταξύ υπάρχουν 2-3 εδώ πέρα, άσχεται. Κακομοίρη, έστω να. Καλά που ακούω, έχω εσάς πετυχημένους ακροατές που είστε πολύ πετυχημένοι επιχειρηματίες και ξυπνάτε τέτοια ώρα απλά για να ασχοληθείτε με τις επιχειρήσεις σας. Και εμείς είμαστε εδώ οι κακομοίριδες. Άρε Έλληνα, άρε Έλληνα. Βάγγελε, κάνε μια αναφορά στον ιστορικό μας Πας Πρέβεζα, λέει, που με τον μεγάλο Χριστό Βαζέχα στον πάγκο έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με 3-3 και το Σαββατοκύριακο πάει για ντέρμπι στην Πάτρα με τον Ατρόμητο. Έκανα για αναφορά. Στον Μπας Πρέβεζα, καλημέρα Παντελής Χανιά. Ο ρέφερι λέει πολύ κακός χθες σε πολλές φάσεις. Φύριζε υπέρ του Ολυμπιακού. Δε φάουλ υπάρχει στον κόλ του Ολυμπιακού. Όταν ήταν ο Τραγκάβουφς και έκανε κάτι παρόμοιο με τον Πανσεραϊκό, πήρε κόκκινη κάρτα και πέναλτι. Το έληξε νωρίτερα με την μπάλα στα πόδια του Παναθηναϊκού στην επίθεση και άλλες φάσεις. Λέει εδώ ο Θεό Παντελής. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα με υγεία. Νάσος από Ηράκλειο Κρήτη ΣΑΕΚ. Αντί να επενδύσουν στους Έλληνες παίκτες, φέρνουν μέτρους ξένους με ποσά που αφισβητούνται, λέει ο Δημήτρης. Άσχετο με την κουβέντα μας αυτό. Καλημέρα, φίλοι μου. Μόνο καλό θα μας κάνει αυτή για τον Παναθηναϊκό. Θα καταλάβει ότι εδώ δεν είναι το ντέρμπι Κοπεχάγη Μπρόντμπι. Καλώς ήρθε στην Ελλάδα, Νίστρουπ. Κώστας Κόσνερ Ατζάκη. Καλημέρα, αδερφέ μου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Χαιρετίσματα από Ανόγια και εδώ χαιρετισμού στο φίλο μου τον Βασίλη που σ' ακούμε κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Την αγάπη μου και οι δύο, σχέση στους δύο παιδιά. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα. Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά. Υπάρχει, λέει, κάτι που χθες που να μην έκοψε ο Ρέτσος, ο άνθρωπος ήταν παντού. Δεν παίξαμε καλά, χάσαμε. Πάμε για άλλα, λέει ο Οδυσσέας από Κατάρ. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Πες μας, ρε πάνω, λέει, στη φάση του Αντίνο, τι έγινε. Δεν ήταν δεύτερη κίτρινη. Απλά λέμε την αλήθεια, δεν σφρίχτηκαν πολλά και σφρίχτηκαν λάθος. Φιλαράκο στη φάση του Αντίνου, α πούμε, ο Χρήστο θα μπορούσε κάλλιστα να δοθεί κίτρινη δεύτερη στον Αντίνο. Όμω, να σου πω κάτι. Και η φάση με τον Ορτέγκα και τον Λετέι εκεί πέρα με την μπάλα για μένα είναι συζητήσιμη πολύ. Εγώ στο λέω ότι ο Αντίνο πρέπει να φάει δεύτερη κίτρινη. Αλλά θα σου θυμίσω ότι για τη φάση του Αντίνο με τον, για τη φάση του Τετέι με τον Ορτέγκα, που πάει ο Ορτέγκα με την μπάλα και το χτυπάει στο κεφάλι, δεν έχει σημασία επειδή έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Ντραγκόφσκι απλά πήγε κεφάλι-κεφάλι με τον Μπεταγκόρ στις Σέρες και έκανε μια κίνηση και έφαγε κόκκινη πέναλτι κτλ. Για τέτοια φάση. Δεν έχει σημασία επειδή έχει την μπάλα στα χέρια. Ήταν κακός διαιτητής γενικά. Εγώ δεν στέκομαι στη διαιτησία. Δεν πιστεύω ότι έκρινε κάτι χθες. Το ξεκαθαρίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα σε όλους τους συντελεστές. Σήμερα θα ακούσω, λέει, αύριο θα μιλήσω στους ακροατές. Ένα παιχνίδι είναι. Έχει ψωμί το πρωτάθλημα ακόμα. Ιστερόγραφο προπονητής του Παναθηναϊκού είναι κύριος και με κάπα κεφαλαίο. Μιχάλης από Νέα Μάκρη, Κουκό, Ολυμπιακός και πρώην διαιτητής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να γίνει δηλαδή και καλύτερη εβδομάδα με κορυφή σήμερα να κερδίσουμε. Νέο ΠΑΟΚ, είπαμε ότι ανήκει στην Καλαμάτα συγκατοικεί με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, λέει, ο Παγωτατζής. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα, Λαμία. Ταμιναϊκός 2-4 μου λέει εδώ πέρα ο Χρήστος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ό,τι και να γινόταν στον Παναθηναϊκό, δεν θα τον άφηνα να πάρει αποτέλεσμα, λέει ο Γιώργος. Ο Λάμπης, με συγχωρείτε. Δελτίο και ερχόμαστε για τη συνέχεια.
4: Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε και τα ξημερώματα. Μία γυναίκα 92 ετών μέσα στο σπίτι της στο Μανίδι. Κρατούνται ο γιος της και ο ανιψιός της σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Ναι, επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας συνομίλησε με τον Ιρανό ομολογό του για την πρόσφατη κλιμάκωση στην περιοχή και τις προσπάθειες για την αποκλιμάκωση της έντασης. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Συγγήχθιος τήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεχθεί την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα εξουγερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς δίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του αίτη του Παναθηναϊκού Άκτορ με την Παρτίζαν στην επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο Βελιγράδι. Στην περιγραφή από την Σερβία ο Γιώργος Πετρίδης. Μισή ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός που καλείται να ξεπεράσει το εμπόδιο της Βαλένθια εκτός έδρας. Τις προσπάθειες των παιχτών του Γιώργου Μπαρτζόκα μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας. Μετά το τέλος των αγώνων ακολουθούν σχόλια και αναλύσεις μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Παρτίζαν Παναθηναϊκός Άκτορ, Βαλένθια Ολυμπιακός. Την Τρίτη στον Big Win Sport FM 94,6.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση λοιπόν εδώ στα 37 μετά τις 6. Λοιπόν, καλημέρα να στείλω στο φίλο μου τον Αναστάση στο Σεντροπέ που λέει εντάξει κριτική, αλλά μην γκρινιάζουμε γενικά, θα απολαύσουμε το πρωτάθλημα που είναι πολύ δυνατό και εμείς πέρσι με καινούριο προπονητή. Έτσι ξεκινήσαμε και την κατάληξη για την ΑΕΚ, λέει ο Αναστάση, την αγάπη μου, καλημέρα φίλε. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Ευαγγέλη, λέει και ο Κωστάρας Ολυμπιακός από το Βύρονα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Καλημέρα, Βάκο, τι κάνουμε.
0: Καλά για να ρέσει. Πώς είσαι?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει, καλά. Εντάξει, πήρε ένα παιχνίδι Ολυμπιακός, το οποίο αυτό που είπες στην αρχή. Πήρε όλες τις μονομαχίες. Αυτό δείχνει ότι το θέλει περισσότερο.
0: Το θέλει περισσότερο, ήταν, αυτό φάνηκε.
1: Έτσι. Το παιχνίδι κρίθηκε πολύ στο κέντρο που οι δύο που είχαμε εμείς ήταν φανταστικοί και οι δύο. Και ο Φρόιλερ και ο Πουέρτα ήταν φανταστικοί. Ο Πουέρτα ειδικά στο δεύτερο ήταν παντού κι αυτός. Εντάξει, κορυφαίος του γηπέδου δεν το συζητάμε, ήταν ο Παναγιώτης. Τα έχουμε πει για τους Έλληνες. Μόνο οι Έλληνες μπορούν να μεταδώσουν τους υπόλοιπους. Απλά για τους Ολυμπιακούς το λέω εγώ αυτό. Χθες ο Ολυμπιακός για δεν ξέρω μετά από πόσα μπορεί και χρόνια, χωρίς υπερβολή, είχε τρεις Έλληνες. Που και αυτοί λίγοι είναι, αλλά έστω είχε τρεις Έλληνες.
0: Είναι μια καλή μαγιά, είναι μια καλή μαγιά τις Έλληνες, δεν είναι λίγοι. Έτσι πως είναι το λυκό ποδόσφαιρο, 3-4 άμα βάζεις σε μια χαρά.
1: Και κοίταξε, βγήκε το πάθος που χρειαζόταν, δηλαδή, και κακώς για μένα, θα σου πω, θα μου πεις σε 3 λεπτά, περιμένεις να πάει δεύτερη κίτρινη κάρτα, ναι, αλλά τρώει την πρώτη, είναι συνεχώς σε ένταση ο Σαλιακάς, είναι συνεχώς σε ό,τι γίνεται μέσα, συμμετέχει δηλαδή, γιατί γίναν πολλοί αυτούς που λέμε και αποκάδεστες, κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, θα πρέπει να το προστατεύσει. Αν πεις, κανείς δεν περιμένει σε 3 λεπτά να φάει δεύτερη κίτρινη κάρτα. Κοίταξε τώρα για τη διαιτησία, δεν θέλω να σταθώ ρε φίλε, γιατί ήταν κακή για τους δύο.
0: Νομίζω ότι το ίδιο είπα και εγώ, ότι δεν κρίθηκε εκεί, αλλά κακή διαιτησία.
1: Συμφωνώ μαζί σου. Ήταν πολύ κακή για τους δύο, έτσι. Τώρα, αυτή η φάση στο 20 θεωρώ, ναι μεν πέφτει από τα πλάγια, δεν υπάρχει πρόθεση, του κλειδώνει το πόδι, σαφώς του κλειδώνει το πόδι. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κόκκινη, το ότι δεν έχει δοθεί...
0: νομίζω ότι είναι φάουλ όμως και κίτρινη, φίλε.
1: Καν φάουλ, αυτό είναι πρόβλημα, αλλά έγινε σε πολλές περιπτώσεις, έτσι.
0: Εντάξει, απλά αυτό, ήταν πολύ επικίνδυνο. Αυτό δεν φταίει ο διαιτητής, ο ΒΑΡ πρέπει να του πει ότι αυτό είναι φάουλ και κάρτα. Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο.
1: Κοίταξε, αν δεν είναι κόκκινη, Βαγγέλη μου,
0: αν δεν
1: είναι κόκκινη, δηλαδή αν δεν το θεωρήσει κόκκινη,
0: δεν μπορεί να το πει κιόλας.
1: Ώστε να του πει, θεωρώ ότι είναι κόκκινη, δεν μπορεί να επέμπει το ΒΑΡ. Όπως δεν μπορεί, και στη φάση που λένε στο τέλος με τον Ντέσσερτς, το μαρκάρισμα είναι έξω από την περιοχή, έτσι. Του τραβάει δηλαδή τη φανέλα και το σόρτς έξω από την περιοχή.
0: Και για μένα η φάση, η οποία, αν υπάρχει μια φάση, δύο φάσεις που είναι πιο κράχ, δηλαδή μία για τον καθένα, η μία είναι το Αντίνο, πραγματικά εκεί είναι για δεύτερη κίτρινη, και η άλλη είναι το Ορτέγκα με τον Τετέι με την μπάλα. Φίλε, αυτό είναι παράβαση.
1: Συμφωνώ, αλλά κοίταξε, το Σαμπρίς δεν πάει να δικαιολογήσω. Είναι λάθος, είναι παιδικό λάθος. Ενός τερματοφύλακα τώρα 32-33 χρονών, δεν είναι ένας πιτσιρικάς που το αίμα του βράζει. Έπρεπε να είναι πολύ λιγότερη παλμή του. Έχει πάει ο Τετέρι 2-3 φορές πάνω του χωρίς λόγο.
0: Δεν έχει σημασία αυτό. Δεν έχει σημασία. Και ο Πεταγκόρ πήγαινε, πάνω στον Τραγκόφσκι και είδε το αποτέλεσμα που ήταν.
1: Συμφωνώ, ναι, συμφωνώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής παίζει και με το μυαλό του άλλου. Για μένα είναι τραγικό λάθος το Τετέρι. Δεν πας για κανένα λόγο. Μίλα στο διαιτητή ότι.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή δεν είναι να γκρινιάξει ο Παναγιώτης ούτε ότι θα έπαιρνε κόκκινη, ας πούμε, εκεί του Πυρόλα, ούτε ότι θα έπαιρνε το άλλο που ανέφερες, το πέναλτι που είναι προς τα έξω από την περιοχή. Για μένα, αν υπάρχει μια φάση στην οποία δικαίως φωνάζει ο Παναθηναϊκός, είναι η φάση με τον Ορτέγκα και με τον Ντέι. Υπάρχει μια φάση στην οποία δικαίως φωνάζει ο Παναθηναϊκός, είναι η φάση με τον Ορτέγκα και με τον Ντέι.
1: Δεν διαφωνώ.

0: την Ιδιάν Φορτούνη, έλεγα από εκεί θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος θα γίνει, λέω. Δεν θα κόβουμε ούτε με βαλέ. Τελικά ο Φορτούνης έχει τρέξει για Φορτούνης, έτσι, τόσο πολύ, όσο θα τρέξει στο υπόλοιπο πρωτάθλημα, πιστεύω. Δηλαδή, πραγματικά έχει τρέξει πάρα πολύ ο Φορτούνης για Φορτούνης, έτσι.
1: Για τα δεδομένα του, ναι.
0: Για τα δεδομένα του, ναι, για τα δεδομένα του. Εντάξει, και ο Ολυμπιακός δεν είχε πολλούς που δεν ήταν σε καλή μέρα.
1: Ναι, κοίταξε, ο Ολυμπιακός είχε όμως. Είχε. Δηλαδή, άμα σου πω τώρα παίζουμε από τον Παναθηναϊκό, που ήταν καλός, δεν θα βρεις ποιο θα πεις. Ενώ από τον Ολυμπιακό θα πεις 2-3. Σίγουρα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Θα πω τουλάχιστον 5, Βαγγελή.
1: Είδες λοιπόν. Από τον άλλον δεν βρεις διακριθέντα και από τον άλλον δεν βρεις. Δεν γίνεται να είναι και οι 11 εξαιρετικοί, αλλά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός είχε διακριθέντες και οι διακριθέντες, γιατί σε ένα μέτριο προς κακό παιχνίδι. Έκανε κατάθεση ψυχής. Έκανε κατάθεση ψυχής. Έπαιξε με ένταση. Πήγε δυνατά σε όλες τις διεκδικήσεις της μπάλας. Κέρδισε όλες τις δεύτερες μπάλες. Έπαιξε με πολύ πάθος. Έπαιξε με πολύ δύναμη. Έτσι. Έτσι.
0: Τελειώνοντας, ακόμα και στη μία φάση που χρειάστηκε ο Στέγκα, στο τρομερό πλασέ που.
1: Του
0: που
1: Εντίν, έκανε
0: το
1: Σαλαχεντίν εκεί.
0: Το αριστερό μπακ. Που είναι, θα ήταν κολάρα, έτσι δηλαδή.
1: Ήταν πολύ
0: έξυπνο, και δεν έχει επαφή. Δεν έχει επαφή με τη. Δεν έχει οπτική επαφή.
1: Ναι.
0: Ο τερματοφύλακας είναι δύο κορνιά μπροστά του και την βγάζει χαμηλά κατ' γωνία, μπορείς να πεις ότι συμμετέχει στη νίκη, που σημαίνει ότι και αυτός κατά μία νέα διακριβέντας είναι. Δηλαδή στη μία πολύ καλή φάση, δύο είναι, και μία στο πρώτο ημίχρονο του Τετέ που την κάνει με το τακούνι, δύο φάσεις που χρειάστηκε, που πήγαν μέσα στο τέρμα, τις καθάρισε. Εντάξει, στα σημεία πολύ καλύτερος Ολυμπιακός, με πολλή ένταση, το πήρε νομίζω δίκαια, για μένα τουλάχιστον το πήρε δίκαια, και εντάξει, απλά έχει άλλο ενδιαφέρον τώρα το πρόβλημα, γιατί ο Παναθηναϊκός και με χίαν περνάγε, δηλαδή αν έβρισκε κάποιο γκολ, ας πούμε, ειδικά από τη στιγμή που είναι με 10 Ολυμπιακός, θα του δημιουργούσε μια απογοήτευση στο Ολυμπιακό, ας ήταν καλύτερο, θα του δημιουργούσε μια απογοήτευση το να χάσει αυτό το παιχνίδι που συνολικά ήταν καλύτερο.
1: Έγινε, Αυτά,
0: Γιάννη. Καλημέρα μου.
1: Να είστε καλά, φιλαράκι. Μιλάμε.
0: Να είστε καλά.
1: Για καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, Πάνο και στην παρέα από τους δέκτες.
1: Καλώς το φίλο μου, τον Δημητρό.
2: Τι μου κάνεις, οικογένεια, καλά.
1: Καλά, Λεβέντη μου, δόξα τω Θεώ που λέμε και εμείς χριστιανοί. Πώς πας.
2: Δόξα τω Θεώ και εγώ.
1: Μπράβο, χαίρομαι.
2: Είχα συνηθισμένα εκεί.
1: Μέσα, εντάξει, έστρωσε καθόλου.
2: Τι να στρώσει, είπαμε.
1: Τίποτα.
2: Ξανάβγαλα μαγνητική γιατί έληξε, λέει. Άλλη είχε ένα μήνα που την είδανε. Δηλαδή έβγανα τη μαγνητική και μετά από ένα μήνα την είδανε βροχυρούργος, τέλος πάντων.
1: Καλά ξεπερδεύοντα, φίλε, την άποψη.
2: Τέλος του μήνα. Έφυγε και ένα παλικάρι από τη δουλειά εδώ πέρα που είχε δωρέλει και μας είχε αφήσει στις έξιλους χωρίς ειδοποίηση, τέλος πάντων. Εγώ θα ανεβάσω λίγο το επίπεδο και θα μιλήσω για γάμα εθνική.
1: Για τον?
2: Για γάμα εθνική.
1: Ναι. Η προοδευτική νίκησε χθες τον Ιωνικό.
2: Ναι.
1: Που έλεγαν ότι η Προοδευτική δεν είναι καλή ομάδα φέτος. Αλλά νίκησε και εύκολα από ό,τι είδα.
2: Εύκολα όχι. Στο πρώτο ήταν δυνατό το παιχνίδι.
1: Ναι.
2: Στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, δεν ξέρω τι τους είπε και ο προπονητής και δεν ξέρω εγώ. Στο δεύτερο δεν ήμασταν καλύτεροι. Τουλάχιστον εμείς κράτησαμε το αίτητο.
1: Ναι.
2: Τρεις νίκες εμείς έχουμε στην Νεάπολη. Οπότε ξεκίνησε.
1: Άρα είναι κάστρο δηλαδή τα εντός έδρας.
2: Για τον Ιωνικό τουλάχιστον, ναι. Απλώς και εσύ, τι περιμένω. Περιμένω να πάρουν ένα μπουσάρισμα οι παίχτες, να γίνουν λίγο πιο ανταγωνιστικοί στα εκτός έδρας. Γιατί, εντάξει, δεν μπορούμε να συναγωνιστούμε. Δηλαδή, Απόλλωνα, Εγάλεο είναι...
1: Ήταν η πρώτη νίκη της Προοδευτικής, στα πρώτα δύο είχε χάσει, δεν είναι.
2: Ναι. Τι να πω, έχουμε να βρει και τον δρόμο τους. Εντάξει, αυτό δεν θέλω να πω πολλά. Έτσι, καλημέρα μου. Και καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Έγινε, φιλαρακό, να είσαι καλά.
2: Γεια σου,
1: Μήτρη. Να πούμε ότι και στο ντέρμπι της δεύτερης κατηγορίας θέσης, το Μαρκό νίκησε ένα 0 την ΑΕΛ. Τη Λάρισα, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο 88, πολύ ισορροπημένο. Για ισοπαλία ήταν, η αλήθεια είναι. Αλλά στο τέλος οι γηπεδούχοι βρήκαν ένα τέρμα και πήραν την νίκη. Και παρέμειναν πρώτοι και αίτητοι και μόνο με νίκη στη δεύτερη κατηγορία. Τρομερή πορεία. Γιάννου Μαρκόπουλο στη δεύτερη εθνική. Στα 47 μετά τις 6 συνεχίζουμε, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καβαγγέλη.
1: Γεια σου Γιώργο, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, τι κάνουμε.
1: Καλά φιλέ, καλή εβδομάδα.
3: Καλά σου, καλά. Είχα τοποθετηθεί πολύ καιρό πριν ότι η καταρχήν ότι

0: διακοπή δεν θα μας ωφελήσει. Μια ομάδα που είναι στα 5 παίζει ρόλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια είναι και ο βαθμός δυσκολίας που γυρίσαμε στα παιχνίδια. Παίζαμε τον Ολυμπιακό, έτσι. Αν παίζαμε μια άλλη ομάδα, σκερδάγαμε και δεν θα λέγαμε πάλι τώρα αυτό. Το θέμα είναι ότι είχα πει ότι δεν υπάρχει διπλό σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Ολυμπιακός είχε κίνητρα περισσότερα και αυτά χρησιμοποίησε, γι' αυτό και μας κέρδισε στις λεπτομέρειες. Είναι πολύ κακό για μένα, όχι ότι χάσαμε, είναι ότι σε ένα τόσο κακό παιχνίδι δεν πήραμε την ισοπαλία. Αν δηλαδή δεν έμπαινε τον γκολ του Ρέτσου, θα το είχαμε ξεχάσει αυτό το παιχνίδι πολύ γρήγορα. Δυστυχώς ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός, έκανε αβίαστα λάθη στο κέντρο, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο και στην άμυνα.
1: Όχι μόνο στο κέντρο, και στην άμυνα.
0: Ναι, και στην άμυνα αυτό το. Και δεν το περίμενα τόσο κακό. Έχεις χάσει από μια ομάδα φέτος, δεν το αντικό τον Ολυμπιακό, δίκαια κέρδισε, μας κέρδισε, που αν αξαιρέσεις τη Λιβαδιά που δεν έχει βάλει γκολ, είναι η δεύτερη χειρότερη επίθεση. Έχει βάλει 5 γκολ.
1: Εντάξει, τώρα είναι Καραϊσκάκιν Ολυμπιακός, Γιώργο, αυτό τώρα με τα νούμερα και τα λοιπά.
0: Ναι, αλλά έχει κερδίσει, θέλω να πω, όλα τα παιχνίδια με 1-0. Όλες οι νίκες του και
1: ναι, ωραία, και σαν να με 1-0 σε κέρδισε, αλλά στο ξαναλέω, είναι Καραϊσκάκιν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Άλλο αυτό, ναι. Άλλο όλα τα άλλα.
0: Ναι. Λοιπόν, εντάξει, δεν είναι καταστροφή ήττα. Έτσι δεν μπορούμε να τα γυρίσουμε τώρα όλα, να τα σβήσουμε και να πούμε η ομάδα δεν κάνει και δεν είναι και δεν κάνει. Χάσαμε ένα παιχνίδι το οποίο λίγο πολύ είναι και μέσα στο πρόγραμμα, μπορεί να το χάσεις. Ήταν ευκαιρία, για μένα ήταν πολύ σημαντικό να πάρουμε την ισοπαλία, στο είχα πει τους λόγους. Δεν την πήραμε. Τώρα θα πρέπει από τη στιγμή που ξαναρχίζει από την αρχή το πρωτάθλημα να δείξουμε χαρακτήρα, έτσι, να τα επεξέλθουμε σε αυτό την ήττα, να κάνουμε ένα σερί που πρέπει να κάνει τώρα ένα σερί πάλι. Γιατί στο επόμενο στραβοπάτημα θα βρεθεί από κάτω από την βαθμολογία. Οπότε εκεί μπορεί να τον πάρει και ψυχολογικά, λόγω των χρόνων και λόγω πολλά. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν να προσέξουμε από εδώ και πέρα, να διαχειριστούμε σωστά αυτό που πάθαμε, δίκαιη ήττα μας. Και επίσης ήθελα να πω και κάτι να παρατηρήσω, ότι μια αγωνιστική πριν τελειώσει, πριν γίνει η διακοπή, δεν είχε κερδίσει ούτε ένας γηπεδούχος, και χθες και έχουν κερδίσει όλοι, αν κερδίσει και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή στην πέμπτη αγωνιστική δεν κέρδισε κανένα στην έδρα του. Και τώρα κερδίσαν όλοι. Mm. Αν εξαιρέσουμε τον ΠΑΟΚ που δεν έχει γίνει, που πιστεύω θα κερδίσει και ο ΠΑΟΚ.
1: Ναι, με την λοιπόν, Καλαμάτα παίζει μέσα, το πιθανότερο να κερδίσει. Ναι.
0: Θα πρέπει λοιπόν να εισταθούμε όλοι στο γίνανε λάθη. Έτσι εγώ είχα πει ότι ο Κουντούρης είναι πολύ βασικό να παίξει αυτό το παιχνίδι ή έστω με δύο αμυντικά χαφ χρειαζόμαστε. Δεν έγινε, εντάξει, ο προπονητής ξέρει καλύτερα. Από εκεί και πέρα πρέπει να συνεχίσουμε, έτσι, να μην τα χάσουμε με μια ήττα, δεν τρέχει τίποτα, αλλά θα πρέπει να σταθούμε σε όλες των περιστάσεων, έτσι. Είμαστε μεγάλη ομάδα, το ξεπερνάμε, ένα ντέρμπι χάθηκε εκτός έδρας. Κακό ότι τους βάλαμε όλους στο πρωτάθλημα πάλι από την αρχή, αλλά και οι ήττες είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, έτσι.
1: Έγινε
0: τόσο. Απλώς ο τρόπος που χάσαμε δεν ήταν ωραίος. Γεια.
1: Προχωράμε εμείς, παιδιά, παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
1: Επίσης, φίλε.
2: Γιώργος, ο Ολυμπιακός, τότε να μου καιρό να μιλήσουμε.
1: Γεια σου, Γιώργο, καλά είσαι.
2: Δόξα τω Θεώ, χάρηκα ιδιαίτερα το Σαββατοκυριακό, γιατί και δύο ομάδες μου έπαιξαν με πάθος. Άσια τώρα η καταραμένη τότε να με αδικήθηκε, δηλαδή τη φάση του Μπετανκούρ. Το είδες, δεν ξέρω αν το είδες το παιχνίδι.
1: Δεν το είδα, δεν το είδα.
2: Άχι, δεν πήρε μια κόκκινη. Ναι. Τον απέβαλε επειδή με εκτός φάσης απλά κούμπησε το μέτωπο, δεν τον χτύπησε τον αντίπαλο το σο και συγγνώμη και τέλος πάντων το παιχνίδι πάλι καλά με 10 παίκτες, όμως πήρε το αποτέλεσμα, πήρε ένα χ.
1: Το πρόβλημα εκεί καλά τα πάει, το θέμα είναι καμία ανοίξη στο γήπεδο της να κάνει.
2: Ναι,
1: αυτό είναι και το πρόβλημα.
2: Τώρα για τον Ολυμπιακό, ναι, ήταν μια νίκη όπως είπατε εσείς ψυχής. Δηλαδή θύμιζε Ολυμπιακό από τη δεκαετία του 80. Και αυτό είναι πάλι ευχάριστο, γιατί το ποδόσφαιρο δεν παίζεται μόνο με τακτική και με τεχνική.
1: Όχι, ειδικά και αυτά τα παιχνίδια. Και ειδικά αυτά τα παιχνίδια τα ντέρμπι.
2: Ναι, ειδικά αυτά τα παιχνίδια. Από εκεί και πέρα, εντάξει, πιστεύω ότι το πρωτάθλημα θα είναι το πιο ενδιαφέρον, γιατί ο Παναθηναϊκός φέτος δεν είναι όπως είναι πέρσι, όπως είναι πολύ καλύτερος. Ο ΠΑΟΚ που τον έχουν όλοι ξεγραμμένο, ούτε αυτός τώρα μπορεί και αυτός να βρεθεί στην κορφή.
1: Ναι.
2: Επομένως και αντίστοιχα και στο μπάσκετ. Επιτέλους θα δούμε μπάσκετ, να παίζει ο Παναθηναϊκός μπάσκετ και όχι αυτό που έπαιζε με τον Ομπράδοβιτς. Τα δείγματα γραφής είναι καταπληκτικά τώρα. Όλοι οι παίκτες συμμετέχουν, έχουν ρόλο, βάζουν πόντους, παίζουν άμυνα και θα δούμε πραγματικό μπάσκετ και στο Γυρολίγα και στο πρωτάθλημα. Σε συνδυασμό με τη Θεσσαλονίκη, με τις ομάδες
1: της που ανέβηκαν και άλλοι δύο, ναι, σωστά.
2: Έχουν ανέβει. Αυτά, Βαγγέλη, θέλω να σε κουράσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημερίζω. Καλή εβδομάδα.
1: Να είσαι καλά, ρε φίλε. Σε ευχαριστώ που κάλεσες. Καλή εβδομάδα. Υγεία. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα από Χανιά, Διονύσης, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Διονύση.
3: Πολύ καιρό τηλέφωνο. Να κάνω και εγώ 2-3 επισημάνσεις για το παιχνίδι. Πρώτη επισήμανση. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή και στην κατάσταση που είναι με όλο το μεταγραφικό σχεδιασμό, πιστεύω που έγινε την τελευταία στιγμή, όσο κερδίζει, κερδίζει και χρόνο.
1: Ναι.
3: Κερδίζει χρόνο, θεωρώ, για να φτιάξει ομάδα, να δέσει σύνολο.
1: Ναι.
3: Γιατί μην κρυβόμαστε, δεν είναι εύκολο σε ένα μήνα να κάνεις βαθμιμένες μεταγραφές και να έχεις να πέτσει ο κόσμος να προλάβουν να δέσουν όλοι αυτοί και να γίνουμε ομάδα. Αυτό που θέλουμε εμείς ο παδί του Ολυμπιακού.
1: Και μετά και με αλλαγή προπονητή.
3: Και με αλλαγή προπονητή, σωστά το λες. Πολύ σωστά.
1: Αν μπορείς να κλείσεις το ραδιόφωνο, γιατί τα ακούω στο βάθος του ραδιόφωνο.
3: Το έκλεισα, το έκλεισα.
1: Συνέχισε.
3: Σίγουρα έχει πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Σίγουρα είναι όλοι πάρα πολύ καλοί. Είναι θέμα χρόνου να δέσουν. Θα κάνουν λίγες μέρες. Ένα μήνα ακόμα θα περιμένουμε. Σίγουρα μετράει το αποτέλεσμα, μεγάλη νίκη με τον Παναθηναϊκό. Θα ήθελα να κάνω όμως και εγώ 2-3 επισημάνσεις πάνω στο παιχνίδι. Δηλαδή πρώτον, δεν μου άρεσε από πλευράς Παναθηναϊκού, αυτό θεωρώ το μίζερο, από το πρώτο λεπτό αν παρατηρήσεις, να πέφτουνε, να προκαλεί τα μπόρδα, να προκαλεί ο Αντίνιο, να κάνουν δίθεν θέατρο ότι χτύπησε, αν θυμάστε τη φάση εκεί στο πρώτο ημίχρονο που δεν τα ακούμπησε καν θύμισε ο Μισοβρέτσος, δεν θυμάμαι, που έκανε το χτύπησε, να το κάνουν για κουμπίσει, να προκαλούν τον αιτητή. Δηλαδή έδειξαν μια συμπεριφορά σε ένα παιχνίδι που δεν άρμοζε και στο Παναθηναϊκό. Δεν άρμοζε αυτή η συμπεριφορά των παιχτών. Δηλαδή ήταν μια μίζερη κατάσταση, θα την πω έτσι, από πλευράς Παναθηναϊκού. Έλα, παίξε, κέρδισέ με, να σου δώσω συγχαρητήρια, να σου πω μπράβο. Ήταν ένα σκηνικό, δηλαδή λίγο unfair το βλέπω. Όπως αν παρατήρησες, έχει γίνει θέμα τώρα από σήμερα, το σκηνικό με το μεταφραστή του Παναθηναϊκού, το πήρες χαμπάρι, τι έγινε.
1: Τι έγινε με το μεταφραστή.
3: Λοιπόν, μεταφράζει, είναι για πολύ γελιοθές το μετά. Μεταφράζει ο μεταφραστής, μάλλον κάνει δηλώσεις ο προπονητής Παναθηναϊκού. Λέει ότι δίκαια χάσαμε αφού δεν μπορούσαμε ούτε με 11 ούτε με 10 να κερδίσουμε. Πεντακάθαρα φαίνεται στη μετάφραση, μεταφράζουμε μετά και με κείμενα. Και ο μεταφραστής για να μην στεναχωρήσει πιθανόν τον πρόεδρο Παναθηναϊκού, να μην στεναχωρήσει τον κόσμο, μεταφράζει το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή εκθέτει και τον προπονητή του Παναθηναϊκού, βασικά αυτόν εκθέτει, και λέει ότι ο Ολυμπιακός δεν έπρεπε να κερδίσει, αδικό μας αποτέλεσμα, μετέφρασε τα ακριβώς αντίθετα από αυτά που έλεγε ο μεταφραστής.
1: Έχει κάνει ένα λάθος, όχι, πρόσεξε με. Έχει κάνει ένα λάθος όπου δεν μετέφερε καλά ένα κομμάτι από αυτό που ο προπονητής. Ότι we were the second best team, ότι πηγαίναμε δηλαδή, ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο.
3: Μπράβο,
1: και αξίζαμε να χάσουμε.
3: Αυτό
1: το πράγμα. Δεν το μετέφερα, αλλά νομίζω ότι στον τύπο πήγε μετά από τον Παναθηναϊκό, πήγε διευκρινιστικό στο λόγο, γιατί έχω και εγώ μέσα στην ομάδα.
3: Αυτό το ξέρω, ναι.
1: Ναι,
3: το ξέρω,
1: ήρθε σε όλους όσους ασχολούμαστε, ότι υπάρχει αυτό το λάθος, διορθώσει το στα κείμενα.
3: Ναι, έκανε λάθος. Όντως, και έχουν κάνει τύπωση, αυτό το ξέρω, όντως, εντάξει.
1: Κοίταξε, το παλικάρι ήταν στην πρώτη του, τώρα προσελήφθη πριν λίγες μέρες, είναι πολύ καλό στα αγγλικά ο συνάδελφος αυτός. Εντάξει, τώρα κάποια στιγμή θεωρώ.
3: Ναι. Έτσι θέλω να πιστεύω κι εγώ. Κατά τα άλλα δίκαιο κέρδισε ο Ολυμπιακός. Δεν είπα ότι παίξε καμιά φοβερή και τρομερή μπάλα. Αλλά είπαμε στην κατάσταση που είναι, στο στάδιο που βρίσκεται ο Ολυμπιακός, που προσπαθεί να δέσει ομάδα, πήρε το παιχνίδι. Μπράβο στα παιδιά, αυτή ο Φρόιλ με τον Πέρτα ήταν πραγματικά απίστευτη στο κέντρο. Έφαγαν το γήπεδο και στη δεξιά. Ο Ρέτσος εννοείται ο κορυφαίος του γηπέδου. Μας χρωστούσε μια τέτοια εμφάνιση, γιατί τελευταίο καιρού σε ντέρμπι έχει κάνει πολλά λάθη. Αλλά χθες ήταν πραγματικά αλάνθαστος, ήταν απίστευτος. Ο Σάλιακας δεν δικαιολογείται αυτό το δεύτερο που έκανε. Δηλαδή εντάξει, έχεις μια κάρτα, δεν πάτσε με τα δύο πόδια.
1: Ναι, πράγμα προσεξή.
3: Τι να πω, απροσεξία, απειρία δεν είναι, δεν είναι άπειρος.
1: Απροσεξία, απειρία δεν το έλεγα, η 30χρονο παιδί δεν είναι κανένας άπειρος.
3: Ναι, όντως.
1: Απροσεξία, εκεί στην ένταση του αγώνα του ξέφυγε. Αλλά πρέπει να τα προσέχει αυτά, έχεις δίκιο.
3: Πρέπει να τα προσέχει, ναι. Γενικά εντάξει, πιστεύω να αρχίσει να ανεβαίνει ο Ολυμπιακός, θέλει πολλή δουλειά ακόμα. Πολλή δουλειά. Πιστεύω να αρχίσει να ανεβαίνει σιγά σιγά. Θα έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα βλέπω φέτος, θα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Δείχνει από νωρίς. και πιστεύω ότι θα πάει καλύτερο Ολυμπιακός. Αρκεί να δέσει ένας κορμός, και αυτό που λέω, κι αν ακόμα ο Ολυμπιακός δεν πάρει φέτος το πρωτάθλημα, που μπορεί πιθανόν μπάλα είναι, θέλω να πιστεύω ότι από αυτούς τους 11 θα μείνουν οι 8, 9 του χρόνου να χτίσει ένα κορμό, με ένα δύο συμπληρώματα, να γίνει πρώτα ανταγωνιστικός, όχι να ξαναδούμε το φετινό 20 ποδοσφαιριστές.
1: Έγινε, ρε φίλε.
3: Λοιπόν, καλή σας μέρα και υγεία και καλή εβδομάδα πάνω απ' όλα, με υγεία σε όλο τον κόσμο.
1: Έγινε. Μου λέει εδώ ένας φίλος, πες τίποτα για το πανίλι που κρέμασαν στο κέντρο, λέει, του γηπέδου οι αλήτες. Ω, δεν μπορώ, με τόσο άντρες δεν μπορώ να τα βάλω. Είναι πολλοί άντρες αυτοί. Είναι διαφορετικό πράγμα. Έτσι. Τέτοιο αντρισμό δεν μπορούσε να αντιπαραθέσει τίποτα, ρε φίλε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Τι να πει ότι ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπροστά στην επιτυχία της Ελλάς με βούρνιζα. Τα λέτε και αυτά. Ναι, παιδιά, να το πω και αυτό. Είχα σκοπό να το πω, φιλαράκο, για το κύπελο της Αυστραλίας που πήρε η Ελλάς Μελβούρνης. South Melbourne νομίζω είναι το όνομά της, αλλά Ελλάς Μελβούρνης την ξέρουν όλοι οι Έλληνες. Από Έλληνες έχει ιδρυθεί, γαλανόλευκα φοράει, πήραν το κύπελο και μάλιστα στο πέταλο ήταν όλοι με φανέλες εθνικής, πόσες χιλιάδες κόσμο, τρομερά όμορφη στιγμή. Μπράβο στα παιδιά εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διακοπή των 7 ή να διαβάσω κανένα δείγμα. Διαβάσω γιατί είναι και 58. Καλημέρα παιδιά, δεν ήταν ωραίο το παιχνίδι χθες, αλλά τουλάχιστον έβγαλε πάθος η ομάδα μου. Βαγγέλη, πώς σου φάνηκε ο Μάριος μπροστά? Εμένα μου άρεσε αρκετά. Δυσκολοκατάβλητος επιθετικός. Να το δούμε πώς θα είναι και στα τελειώματα. Εντάξει, λέει, αλλού τα δίνουν αλλού. Όχι, ο Τραγκόφσκι είχε πιάσει και κεφαλοκλείδωμα ρίχνοντας κάτω το βίντεο, αλλά δεν είχε δώσει πέναλτι. Ότι θέλουν σφυρίζουν. Την καλημέρα μου, λέει ο Φάνης. Ο Φώτης θέλει, λέει, καλημέρα Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα. Σταθμό Κατεχάκη Πολύδρος. Ο τελικά ο μετάφραση του Πανακού ξέρει αγγλικά. Ναι, να στέλνουμε, λέει, τη Μαρίνα. Όπαρε φωτάρα, μην ξανοίγεσαι τόσο πολύ, ρε. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα από την όμορφη Ρόδολο Βασίλης 13. Καλημέρα Βαγγέλη για τη φάση του Ορτέγκα. Όλοι οι ειδικοί στις εκπομπές είπαν πως τελειώνει η φάση κανονικά αφού σωθεί πριν το επιθετικό φάουλ του Τετέι πάνω στον Ορτέγκα, λέει ο Θοδωρής. Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Ανύπαρτη ομάδα Παναθηναϊκός στο πρώτο ντέρμπι της χρονιάς, γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν ντέρμπι. Πολλά νεύρα, λέει, πολύ καλός ο προπονητής του Ολυμπιακού. Γιατί με τον ΠΑΟΚ δεν είναι ντέρμπι, Βασίλη? Άμα θες, εξήγησε το μου. Γιατί να σου θυμίσω ότι ο ΠΑΟΚ κάνει εκεί σήμερα με τον Παναθηναϊκό πρώτος. Έτσι. Καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα Πάνο. Καλημέρα σε όλη τη ραδιοφωνική παρά Γεωργόπουλος Τράνσφερ. Ας ελπίσουμε να ήταν ένα κακό βράδυ, να δούμε ξανά την ομάδα που θέλουμε, στην ομάδα που παίζει με όρεξη και πάθος, στην ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Και το χειρότερο είναι ότι με αυτή την ήττα βοηθάς τον κυριότερο αντίπαλό σου, λέει, να φτιάξει χαρακτήρα, λέει ο Θεοδόσης. Λοιπόν, και εμείς πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα των 7 και ερχόμαστε δυνατά για τη δεύτερη ώρα.

0: 4,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
6: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
3: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
4: Πάντα σαν καινούργιες.
2: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τάνια. Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
8: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
7: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
8: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
7: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
8: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
9: El Greco, πίτσα El Greco.
8: El Greco, πάλι ζωγράφισες.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1, go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
12: Πάτρας 96,3.
13: Ωραίες.
14: Ναι.
13: Δεν ήθελα να σταθώ τόσο στο παιχνίδι. Καταρχήν συγχαρητήρια στην ομάδα. Εντάξει, αυτά που είπατε ακριβώς το θέλει περισσότερο ο Ολυμπιακός. Είδαμε την ομάδα έτσι να τρέξει πολύ. Είδαμε την ομάδα να το θέλει πολύ το αποτέλεσμα και το πήρε.
14: Mm-hmm.
13: Ήθελα να σταθώ σε κάτι άλλο. Στην υγεία που βγάζει αυτή η εκπομπή σου. Γιατί πραγματικά ρε φίλε δεν ξέρω, είσαι γαμός δημοσιογράφος. Θέλω να... δεν θέλω τώρα να το...
14: Ήταν αντιροδιαφωνικό, αλλά το κατάλαβαν όλοι. Ναι, ναι.
13: Σε κάτι τέτοια παιχνίδια περιμένεις να ακούσεις κάποιον δημοσιογράφο που είτε υποστηρίζει τον Παναθηναϊκό είτε τον Ολυμπιακό είτε... Γι' αυτό έχεις κάνει ναρκωτικό την εκπομπή. Πάω ξύρες, αεκτζίρες, Ολυμπιακοί, εμείς ξυπνάμε Παναθηναϊκή, εντάξει, ξυπνάμε και ακούμε την εκπομπή. Ήθελα να σταθώ σε αυτό πιο πολύ, έτσι, στην αντικειμενικότητά σου, στο πώς μιλάς, στο πώς στα κακά αποτελέσματα της ομάδας, ας πούμε, που υποστηρίζεις, στα γενικά, έτσι, μας έχεις κάνει, δηλαδή, τα συγχαρητήριά μου, έτσι, γι' αυτό και το ξαναλέω, η εκπομπή βγάζει υγεία και γι' αυτό ο κόσμος όλος σε παρακολουθεί από ό,τι...
14: Μα να σου πω κάτι τώρα, χρώμα, σε αυτήν την ηλικία...
13: Και, τώρα κάτι αεκτζίδες... που σε πήραν την προηγούμενη φορά που πάνε να το χαλάσουν.
14: Όχι, δεν είναι κάτι, είναι ένα συγκεκριμένο αυτό. Είναι ναι, πρόβλημα ναι, από πέρυσι ναι, ο συγκεκριμένο. Ναι, δεν είναι τωρινό.
13: Είναι
14: από πέρυσι αυτό. Έχει ένα ιδιαίτερο στυλάκι. Από ό,τι έχω καταλάβει είναι και πιτσιρικά. Και ξέρει, σε αυτήν την ηλικία ναι. Νομίζω ότι θα. Όλο τον κόσμο.
13: Και μέχρι δηλαδή και με αυτά μας, να σε χαρακτηρίσουν για στα μηνύματα και αυτά, με γέλιο του αντιμετωπίζει.
14: Μα για γέλιο είναι.
13: Μα για γέλιο είναι. Είναι.
14: Για γέλιο. Ναι, ο άλλος καμαρώνει τώρα.
13: Όχι, δεν είναι ότι είναι με γέλιο, είναι ότι το βλέπω μέσα σου ότι δεν χαλιέσαι, ρε παιδί μου. Πώς
14: όχι, φίλε, κοίταξε, θα σου πω την πάσα αλήθεια. Επειδή θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σου. Τα πρώτα χρόνια το κουβαλούσα, χανιόμουνα. Αλλά μετά κατάλαβα ότι δεν θα πάει πουθενά αυτό. Ότι πρέπει δηλαδή μερικά πράγματα να κατεβάζω το διακόπτη και να κρατάω το πολύ με τους ελάχιστους. Κάποια στιγμή ξέρω, δηλαδή και έκανα, καθόμουν και ασχολιόμουν με 3-4 μπαγλαμάδες και το λέω έτσι ευγενικά πολύ. Γιατί άμα δω ότι άμα δεις τι γράφουν 2-3, δεν είναι απλά μπαγλαμάδες, είναι και πολλά άλλα που δεν λέγονται στο ραδιόφωνο. Αλλά λέω, αντί να ασχολείσαι με τους χιλιάδες και αυτό που έχεις δημιουργήσει, θα κάθεσαι ασχολείσαι με τους 3 κομπλεξικούς. Όχι, δεν θα ασχοληθεί με τους κομπλεξικούς. Για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι περήφανος για το πανό τώρα το χθεσινό αυτό. Τι να ασχοληθώ εγώ τώρα, τι να συζητήσω με αυτόν τον άνθρωπο τώρα.
13: Ναι, τώρα εντάξει, αυτά είναι. Αυτά είναι τα φυσιολογικά, δεν είναι φυσιολογικά, αλλά.
14: Όχι,
13: είναι
14: όχι, δεν μας προκαλεί εντύπωση. Δεν μας προκαλεί εντύπωση, ξέρουμε τι γίνεται.
13: Και κάτι άλλο, Βαγγέλη, είχαμε πει παλιά ότι τώρα που ήρθε ο Μπράντοβιτς λίγο στο μπάσκετ για 2 δευτερόλεπτα, ίσως ο Γιαννακόπουλος έβαζε λίγο φρένο. Και δεν τον βλέπω να βάζει πολύ φρένο. Δεν παίρνει χαμπάρι ο Γιαννακόπουλος. Τον βλέπω ότι συνεχίζει δηλαδή την κόντρα αυτή, τι θέλει κι αυτός. Θυμάσαι, είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι...
14: Κοίταξε,
13: τώρα
14: σε θέματα...
13: Κάνει λίγο πίσω, δεν το
14: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θυμάμαι που το συζητήσαμε. Θα σου πω κάτι, σε θέματα που αφορούν διαιτητικά και τέτοια, πάντως άμα τον είδες δεν ακουμπάει τίποτα.
13: Διαιτητικά και αυτά, ναι, αλλά δεν ακουμπάει τίποτα. Πάλι...
14: Με τον Ολυμπιακό και με την κόντρα του κάτω, όχι, δεν έχει αλλάξει τίποτα και
13: ναι,
14: το συνεχίζει.
13: Ναι, Βαγγέλη, μην καθυστερώ να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα, καλή δουλειά, όλα τα καλά να έχεις.
14: Επίσης, αδερφέ,
13: την οικογένεια.
14: Να είσαι καλά, υγεία να έχουμε όλοι μας. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
14: Γεια σου Νικόρα, καλημέρα.
4: Καλή εβδομάδα.
14: Επίσης.
4: Δεν ξέρω το ποιον έχεις εκεί δίπλα, τον Πάνο, ποιον είναι.
14: Πάνος είναι ο Μπουρνάς όμως.
4: Ο Μπουρνάς, ναι, ναι, δεν είναι ο δικός μου. Θα το καταλάβαινα με την εισαγωγή, κατάλαβες.
14: Ναι, θα είχε κανένα ζευγολατιό, θα είχε κανένα ονασουγά.
4: Είδες, Βαγγέλη μου, που είχαμε αυτή την κουβέντα προχθές.
14: Είδες
4: ό,τι είπε ο άνθρωπος. Οι αεξίδες που σου βγαίνουν και σου κάνουν, μας βάζουν όλους μαζί σε ένα τσουβάλι. Είναι αυτά που λέγαμε προχθές.
14: Το διόρθωσα όμως.
4: Ναι, εσύ το διόρθωσες. Λίγο να το διορθώσουν και τα παλικάρια. Γιατί άμα είναι θα ξεκινήσουμε όλοι να λέμε έτσι. Θέλω να σου συνεχίσω λίγο, σε παρακαλώ πολύ, από εκεί. Γιατί ειλικρινά με πείραξε πολύ. Δεν θα πω όνομα, δεν θα πω τίποτα. Απλά έγινε την Πέμπτη το βράδυ. Δεν γίνεται, ρε φίλε, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού να λες. Σιγά δεν γίνανε ζημιές. Γράφει τι κάνανε. Σβήνονται. Σιγά το πράγμα. Γιατί να γίνεται θέμα. Ρε φίλε μου, το θέμα είναι το γράφητη. Ή αυτά που γράφανε. Δηλαδή, λίγο ρε παιδιά...
14: Ειδικά το να είσαι Ολυμπιακός και να γράψεις τώρα αυτή την έκφραση για τα νεκρά, πραγματικά με ξεπερνάει έτσι. Δηλαδή με αυτό που έχει πτύχει στον Ολυμπιακό, πρέπει να είσαι, το μυαλό σου πρέπει να έχει μέσα άχυρο για να γράψεις αυτό το πράγμα. Άχυρο κανονικά.
4: Και σου λέω και το είπε, σου λέω ρε.
14: Εντάξει, άστο τώρα, δεν θα ασχοληθούμε. Εγώ λέω για την πράξη. Για την πράξη.
4: Ναι, αυτά τα μυαλά τα σβήνουμε, λέει, σιγά τι έγινε. Γι' αυτό δεν πρέπει να δίνεις. Να κατεβάσεις λάβαρα, να κατεβάσεις όλα τα τις φανέλες, δηλαδή δεν γίνεται με παιδιά. Έτσι μας δώσατε και εσείς στο Καραϊσκάκι, χωρίς φιλάθλους μας το είχατε δώσει. Να τα θυμόμαστε. Ένα δεύτερο τώρα να μιλήσω και δει συνοπτικά, όχι αναλυτικά. Εμένα μου, η διατησία ήταν χάρια γενικώς και από εδώ και από εκεί. Μην μπούμε σε αυτό το θέμα.
14: Για ποιο μάτς μιλάς τώρα, για το δικό σου την ΑΕΚ ή το...
4: Για το χθεσινό.
14: Για το χθεσινό, ναι.
4: Για το χθεσινό. Μην μπούμε σε αυτό. Ήτανε χάλια και από εδώ και από εκεί.
14: Ναι.
4: Απλά, εμένα μου έκανε εντύπωση, ρε Παναθηναϊκέ, πας να κάνεις κάτι καλό. Εσύ είδες στα μάτια των ποδοσφαιριστών ότι πάνε για να πάρουν πρωτάθλημα, πάνε να δώσουν τη μάχη τους. Είδες καμιά μάχη.
14: Κοίταξε να δεις. Αν πας να πάρεις πρωτάθλημα δεν το κρίνεις από ένα παιχνίδι. Στο χθεσινό παιχνίδι μείνανε μεταξύ τα στέη. Άστο.
4: Αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Η σπίθα. Αυτό
14: στο χθεσινό, ναι.
4: Για το χθεσινό μιλάμε. Αυτό λέω.
14: Μείνανε μεταξύ τα στέη. Χθες όχι. Δεν έδειξαν με την εμφάνισή τους ότι...
4: Αυτό. Να έπαιζες καλά και να χανες. Να λες έπαιξα καλά. Οι συγκυρίες το κάνανε.
14: Ναι.
4: Λοιπόν, πάμε τώρα να μιλήσουμε και για την πρωτάθλητρια ΑΕΚ. Λοιπόν, για το... για το που... το site, το site λέω, το επιθετικό φάουλ που έκανε ο Κουτέσα, συμφωνώ, υπήρχε επαφή, τρεις βολές και η μπάλα είναι πάλι δικιά μας.
14: Γιατί ρε εσύ, Νικόλα?
4: Συγγνώμη, τι εννοείς,
14: δηλαδή, τι εννοείς δηλαδή?
4: Δεν παίζουμε μπάσκετ.
14: Ναι. Εντάξει.
4: Εγώ τώρα άμα το βλέπεις εσύ πέναλτι, άμα το βλέπεις ότι έκανε φάουλ.
14: Το βλέπω σε μια φάση που δεν αξίζει να την αντιμετωπίσει με ειρωνία. Νομίζω ότι είναι μια φάση η οποία από τη στιγμή που το σπρώξιμο στην πλάτη όταν παίζεις ποδόσφαιρο δεν μπορεί να το μετρήσει κανένα τι δύναμη έχει ή δεν έχει.
4: Μάλιστα.
14: Ναι. Το βλέπω μια φάση που είναι συζητήσιμη. Δεν τη βλέπω σαν μια φάση ανέκδοτο που την περιγράφεις. Γιατί την περιγράφεις σαν ανέκδοτο. Εγώ διαφωνώ.
4: Γιατί, ακριβώς, γιατί είναι για γέλια. Εγώ το βλέπω.
14: Και επίσης νομίζω ότι είναι συζητήσιμη και στον Αϊτόρ. Δεν ξέρω. Δηλαδή νομίζω ότι είναι πολύ εύκολη να βγαίνει η δεύτερη κίτρινη.
4: Όχι, μα του έχει πάρει και τα πόδια από κάτω εσύ, Βαγγέλη. Του έχει πάρει και το πόδι κάτω. Όχι μόνο πάνω που το κρατάει, του έχει πάρει και το πόδι κάτω. Δες το να το, δηλαδή... Εντάξει.
14: Το έδωσε το ένα, το έδωσε και το άλλο. Δηλαδή έδωσε και το ένα επιθετικό φάουλ, έδωσε και το άλλο δεύτερη κίτρινη. Θα μπορούσε και τα δύο αυτά να τα αποφύγει, τα έδωσε και τα δύο. Μπορείς να πεις ότι σφύριζε με τον ίδιο τρόπο.
4: Τέλος πάντων, ναι. Okay. Σημασία έχει ότι... Πόσο πάμε τώρα, 30 αγωνιστικές, έχουμε χάσει και το μέτρημα. Κλείνουμε χρόνο τώρα που είμαστε ITT.
14: Ναι.
4: Κλείνει χρόνο. Δηλαδή γιατί έχει πάρει αναβολή το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και μου πείτε τότε ήταν 20 του μηνός, 17, 20 Οκτώβρη που ήταν με την τελευταία ήττα. Πολύ αισιόδοξος για το αυριανό, για το Champions League. Είδα την ομάδα μου ότι είναι πολύ σοβαρή και με όποιους παίχτες βάζει μέσα. Δηλαδή ποιος περίμενε ότι θα δει τον Κουτέσα μέσα. Και τον περίμενε κανένας. Τέλος πάντων έχω αυτή την τυφλή εμπιστοσύνη που έχουμε στον Νίκολιτς. Νομίζω ότι δεν μας έκανε κάποια ζημιά η διακοπή, αντιθέτως, και προχωράμε.
14: Έγινε,
4: και
14: έγινε, φίλε.
4: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
14: Μιλάμε, γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Εσύ με το αλάρμ.
15: Έλα.
14: Έλα, κλείσ' το ραδιόφωνο.
15: Έλα, καλύτερα. Δεν έχω ακούσει, δεν έχω ραδιόφωνο.
14: Α. Με το αλάρμ είπα, δεν είπαμε το ραδιόφωνο.
15: Α, sorry, Βαγγέλη. Καλημέρα, είμαι ο Γιώργος ο Μάγειρας.
14: Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις?
15: Καλά ρε φίλε, εσύ?
14: Καλά κι εγώ, μια χαρά.
15: Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ολυμπιακός, εγώ πήρα να πω ότι χθες σώσαμε τη χρονιά. Νομίζω ότι είναι γενικώς αποδεκτό αυτό και κοινό αποδεκτό ότι αν χάναμε και χθες θα αρχίζαν άλλα πράγματα, θα ήμασταν πολύ πίσω και δεν μπορείς να πιάσεις τέσσερις όταν κυνηγάς τέσσερις.
14: Θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο από όλοι νωρίς. Θα ήταν με την πλάτη στον τοίχο, ναι.
15: Ναι. Ακριβώς. Και δεν θα είχαμε και χρόνο, όπως είπε ένας φίλος προηγουμένως, να φτιάξουμε ομάδα. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να χτίζεται η ομάδα. Γιατί από τις νίκες χτίζεται μια ομάδα.
14: Βέβαια. Τα αποτελέσματα βοηθάνε πάντα.
15: Θέλω να πω στον Ολυμπιακός ότι ντρέπομαι για το κεντρικό πανό και ζητάω συγγνώμη από τους φίλους Παναθηναϊκούς.
14: Δεν χρειάζεται εγώ, να ντρέπεσαι εσύ αδερφέ. Τι ντρέπεσαι εσύ?
15: Όχι αδερφέ, σαν οπαδός ντρέπομαι. Δηλαδή το θεωρώ ψευτήλα μεγάλη. Έχω γνωρίσει γκέι άντρες στη ζωή μου. Δεν είμαι έτσι.
14: Ναι.
15: Έχω γνωρίσει γκέι άντρες στη ζωή μου. Πολύ πιο άντρες από τους περισσότερους
14: από τους περιβόητους κανονικούς. Ναι.
15: Πολύ πιο άντρες και με μπαλάκια μεγαλύτερα από τους περισσότερους. Αλλά δεν έχει κανένα ρόλο. Αυτό είναι ντροπή. Όπως ντροπή είναι και οι βανδαλισμοί στο γήπεδο της ΑΕΚ. Στο μπάσκετ.
14: Είναι αυτό που είπα ότι τα παιδιά αυτά, τα κολόπεδα αυτά, πέρα από όλα τα άλλα είναι και ανιστόρητη. Γιατί το να είσαι Ολυμπιακός και να λες γαμώ τα νεκρά σας. Συγγνώμη για τη ροδιφωνική τώρα που το λέω στον αέρα.
15: Μπράβο.
14: Αλλά να είσαι Ολυμπιακός και να το λες αυτό, εγώ δεν είμαι και σηκώνει τη τρίχα μου.
15: Ακριβώς. Όπως, πρόσεξε να δεις τώρα τι δεν μ' αρέσει και θέλω να το πω, μπορεί να διαφωνήσεις.
14: Ναι.
15: Κοντά είναι κοντά και η αλητεία ορισμένων συμπεριφορών ποδοσφαιριστών μέσα στο γήπεδο. Δεν το λέω τώρα επειδή έγινε η φάση του τα μπόρδα ή το έτσι, αυτό το θέατρο να ακουμπάει ο Φορτούνης στον αγώνα του και να πέφτει κάτω δίθεν εμόφρητος και να δείχνει τα χείλη του ότι του δώσε μπουλιά, είναι εξίσου αλητεία. Δεν θέλω να συμφωνήσεις, να διαφωνήσεις, είσαι
14: παραθυναϊκός. Είναι άλλο επίπεδο, γιατί γι' αυτό νομίζω ότι επειδή με ακούς το λέω ότι και οι ποδοσφαιριστές φταίνε, γιατί όταν νιώθουν το οποιοδήποτε άκυγμα το έχουν κάνει λύσα κι αυτοί. Έτσι, στην προηγουμένη περίπτωση το έκανε τα μπόρδα, οκ, okay, ναι.
15: Έτσι, ο Ρέτσος δεν θα έπρεπε να κάνει στην Εθνική. Στην Εθνική που τον έκανε και ο Γερμανός και του βγάλε τα μάτια. Τι έπρεπε να κάνει δηλαδή. Θυμάσαι τι λέω.
14: Ναι.
15: Κατάλαβες τι λέω. Τι θα έπρεπε να κάνει δηλαδή. Τέλος πάντων, Βαγγέλη, καλά όλα, μπράβο, όπως και ο προηγούμενος φίλος, συγχαρητήρια για σένα. Μας ξυπνάς ωραία και δίνεις ένα τόνο σε όλους τους φιλάθλους, προσπάθησε να το συνεχίσεις, ότι εντάξει ρε παιδιά, ένα παιχνίδι είναι. Δεν είναι η ζωή μας.
14: Και, δίκιο έχουμε νομίζω που πάμε με αυτό το στυλ. Δεν έχουμε δίκιο. Αυτή είναι πραγματικότητα.
15: Βέβαια, η ζωή μας είναι η επικοινωνία μας, ο έρωτάς μας, τα παιδιά μας, τη δουλειά μας. Δεν είναι αυτό, είναι η διασκέδαση.
14: Είναι η διασκέδαση και είναι η πλάκα. Σήμερα να πειράξουν Ολυμπιακοί τους Παναθηναϊκούς και προχωράμε. Έτσι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο για την
15: Ελλάδα. Α, μπράβο. Δηλαδή είναι η καλύτερη αφορμή για να κάνεις πλάκα.
14: Έτσι. Έγινε ρε.
15: Γεια πολλά, καλή Δευτέρα.
14: Καλή εβδομάδα, γεια. Παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα 2 λεπτά και ερχόμαστε να συνεχίσουμε τηλέφωνα.

0: 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Δεν τη βλέπεις. Τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα. Γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi. Πρωταγωνιστής και στις Αντλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
3: Μέση, όμη, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις Αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι Αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent. Τότε ή τώρα. Οι εποχές αλλάζουν, οι κόντρες όμως μένουν ίδιες. Και για δεύτερη χρονιά, ο Τάκης και η Σούλα, ο Σπύρος και η Βαλέρια επιστρέφουν. Τότε και τώρα. Τότε. Με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα και την Έλενα Χαραλαμπούδη. Πρεμιέρα απόψε στις 10.30 στο Sky.
0: Η Winsport FM 94,6.
8: Τούρμπο αυτοκίνητο από 17.690 ευρώ. Ναι, το Hyundai i20 Turbo συνδυάζει χώρους, τεχνολογία και όλα αυτά που θέλεις από ένα αυτοκίνητο που χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Hyundai i20 χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. 2-10-95-79-283-4-5. Συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Δεν βλέπω διάθεση εδώ. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
9: Εγώ μιλάω.
8: Ναι.
9: Α, πολύ ωραία. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Σταύρος από το δρόμο αυτή τη στιγμή, γενικά από Περιστέρι.
8: Ναι.
9: Και μόλις περνάω και από το φίλο στον Πενιρλή.
8: Το Γιωργαρά, πάτα μια κόρνα.
9: Ναι. Δεν μπορώ να φάω τώρα, το έχουμε γυρίσει τη διατροφή, κατάλαβες.
8: Ούτε πρωινά.
9: Καταπληκτικό Πενιρλή όμως.
8: Ούτε πρωινά, ούτε το πρωί. Και το πρωί...
9: Εδώ 10 η ώρα ξεκινάμε. Αυτές οι διαλυματικές και αυτές οι νέες τάσεις.
8: Θέματα.
9: Ναι. Καλά, δεν έχω κανένα φοβερό θέμα, μου φανταστείς, απλά για να μην έχω ξεκινήσει.
8: Όχι, θέματα εισαγωγικά εννοώ, ρε, τέτοια σιγά τα
9: προβλήματα. Ναι. Πρώτα απ' όλα, τα θερμότατα συγχαρητήρια για την εκπομπή, για σένα. Εγώ είμαι Ολυμπιακός καταρχάς.
8: Και είσαι ο τρίτος είναι Ολυμπιακός, παιδιά, τι να σας πω, δεν έχω λόγια. Ευχαριστώ πολύ, ρε φίλε.
9: Όχι, δεν το συζητάω. Εγώ καταρχάς έχω σταματήσει να και να ακούω και να διαβάζω διάφορα site και να βλέπω εκπομπές. Είτε είναι δημοσιογράφοι που υποστηρίζουν τη δική μου ομάδα, γιατί συχαίνομαι γενικά το όλο αυτό το μη αντικειμενικό. Οκ, καταλαβαίνω το ότι υποστηρίζεις μια ομάδα και θα έχεις μια άλλη, ας πούμε, λίγο αντιμετώπιση προς την ομάδα σου, αλλά δεν... καθένας, γενικά να
8: κοίταξε,
9: διαβάζω φίλε, και να πω αντικειμενικότητα.
8: Το ξέρεις και από τη δουλειά σου ότι ο καθένας πορεύεται με τις αρχές του. Έτσι τώρα ο καθένας δεν μπορεί να κρίνω τον κάθε άνθρωπο. Εγώ προσπαθώ στη δικιά μου δουλειά να είμαι αυτός που πρέπει. Τώρα από εκεί και πέρα.
9: Ναι, όχι. Δεν το συζητάμε, εννοείται και, ναι, και πάλι συγχαρητήρια. Λοιπόν, εγώ θέλω να αφήσω τελείως έξω τοξικότητες, διαιτησίες. Γενικά δεν ασχολούμαι ποτέ. Δηλαδή η μόνη φορά που πραγματικά πειράχτηκα πάρα πολύ ήταν με εκείνη την κόκκινη πέρυσι που είχαμε πάει στην Μπαρτσελώνα.
8: Ναι.
9: Αλλά εντάξει, εγώ δεν θα
8: χάλαμε.
9: Ακριβώς το έσαι, ναι, ναι, ναι. Γενικά δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω να ασχοληθώ. Αυτός είναι κάτι τόσο κραυγαλαίο.
8: Ναι.
9: Εγώ θέλω να πω, λοιπόν, επειδή η γυναίκα μου είναι Παναθηναϊκός και είναι Παναθηναϊκός με διαρκείας και τέτοια, εγώ είμαι το αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό και υπάρχει έτσι μια
8: ωραία φάση.
9: Ναι, αλλά είναι γυναίκα με γνώσεις, δηλαδή...
8: Άμα μου λες με διαρκείας και τέτοια...
9: Με παιχνίδια, ναι. Λοιπόν, οπότε έχει και λίγο γέλιο φάση στο σπίτι κάποιες φορές.
8: Καλά είστε.
9: Ναι. Εγώ θέλω να πω κάτι. Μετά από 17 χρόνια που είστε περίπου Παναθηναϊκός χωρίς πρωτάθλημα, εγώ όσο περίεργο για να ακούγεται, εγώ έχω χαρεί πάρα πολύ που ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική πλέον φέτος και παίζει ποδόσφαιρο. Γιατί εγώ θέλω να έχω ένα δυνατό αντίπαλο, δεν ξέρω αν ακούγεται κλισέ, αλλά όντως εγώ θέλω να έχω ένα δυνατό Παναθηναϊκό απέναντί μου. Εντάξει, στα ντέρμπι βέβαια σπάνια θα γίνει κάποιο πολύ καλό παιχνίδι. Αλλά εμένα όλος αυτός ο ανταγωνισμός και από την ΑΕΚ και από τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ ίσως είναι λίγο πιο αδύναμος από τις προηγούμενες χρονιές.
8: Θα το δούμε αυτό, βέβαια... γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έχει και Ευρώπη και μουλοχτά. Σήμερα ας πούμε θα είναι μαζί με τον Παναθηναϊκό.
9: Σήμερα μπορεί να είναι
8: μπράβο. Ναι, μπράβο, μπράβο, έτσι. Δηλαδή, όποιος τον βγάζει απ' έξω λάθος κάνει για μένα. Πολύ μεγάλο.
9: Ναι, όχι, σε καμία περίπτωση.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι είναι γενικότερα αναβάθμιση και για το πρωτάθλημά μας που ήταν, είναι ακόμα υποτιμημένο αρκετά και υποβαθμισμένο.
8: Ναι.
9: Αλλά είμαστε τουλάχιστον νομίζω σε ένα
8: καλό δρόμο.
9: Καλύτερο δρόμο.
8: Ναι.
9: Από τις προηγούμενες χρονιές. Όπως δεν μ' άρεσαν και καθόλου κάποιες δηλώσεις που έκανε ο δικός μας ο Γουστάβο Σά. Δεν ξέρω αν τις διάβασες πριν κάποιες μέρες ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι υποδιέστερο αρκετά κτλ. Κτλ.
8: Άμα δεν θέλει,
9: ναι,
8: να κάνουμε.
9: Ακριβώς.
8: Με το ζόρι δεν γίνεται δουλειά.
9: Ναι, δεν υπάρχει. Και στο κάτω-κάτω δεν έχεις καμία τρομερή καριέρα, ρε φίλε, για να μπορείς να τα πεις αυτά. Τέλος πάντων. Και δεν σε τιμάει το ότι έρθει και παίζει το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Όχι ότι ξαφνικά γίναμε Premier League.
8: Ναι.
9: Εντάξει, τουλάχιστον υπάρχει ένα βήμα μπροστά. Δεν υπάρχει άλμα, υπάρχει ένα βηματάκι. Στα δικά μου μάτια πάντα.
8: Ναι.
9: Λοιπόν, εγώ αυτά ήθελα να πω, τα συγχαρητήριά μου και πάλι. Και είσαι και η πρώτη εκπομπή του μεταξύ γενικά που παίρνω τηλέφωνο σε οτιδήποτε, είτε είναι τηλεόραση, ραδιόφωνο.
8: Καλορίζικος να είσαι και η ψυχραιμία στη σύζυγου να δώσεις. Ήταν μια κακή βραδιά, πες που Βαγγέλης, προχωράμε.
9: Έχει δει πολύ καλές βραδιές, έχει δει και πολύ κακές βραδιές, οπότε δεν είναι παλικό βάλετε. Δεν έγινε τίποτα, παιδιά.
8: Είναι
9: ένα
8: ψυχρεμή
9: παιχνίδι που από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι έχασε στο κάτω-κάτω. Δεν έχασε από το Λεβαδιακό το φετινό. Να πεις ότι όλα καλά.
8: Έγινε, ναι, να είσαι καλά, ρε φίλε.
9: Καλή συνέχεια.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι είμαστε στα 29-30 πλέον, άρα από στιγμή σε στιγμή θα πέσει δελτίο. Διαβάζω κανένα δύο μηνύματα και όταν έχουμε το δελτίο θα μου πει ο Πάνος. Να πάμε στη σύνδεση με το Sky. Καλημέρα, παιδες Ηλίας, θέλω από το οξυστικό 242. Η φάση με τον Ορτέγκα είναι νωρίτερα φάουλ Τετέι. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, υγεία σε όλο τον κόσμο. Φάση Πιρόλα Τετέι. Έχω την εντύπωση ότι υπάρχει offside. Διαφορετικά πρέπει να έχει δώσει φάουλ. Φάση Ορτέγκα Τετέι. Ο Τετέι σε κάθε πιάσιμο μπάλα από τον Ορτέγκα πήγαινε και τον Έσπρογγν. Το ίδιο κάνει και στη φάση που λέτε. Το Σπρόχνη υπάρχει φάουλ στον Οροφύλακα. Φάση Αντίνο υπάρχει δεύτερη δικήτρια που δεν δίνει, άρα δεν θα έπαιρνε τη δεύτερη ο Σάλιακας, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα σε όλους, μόνο ΑΕΚ, νίκη μου, ωραία μπάλα με τον Όφη, λέει ο Τάκης. Καλημέρα Βαγγέλη, πολύ κακός ο Ουναΐ. Η πρώτη κάρτα στον Αντίνο που το έκαναν φάουλ και πήρε κάρτα ήταν αστεία. 7 κάρτες γέμισε τους παίκτες του Παναθηναϊκού και επέτρεψε το δυνατό και σε πολλές περιπτώσεις αντιαθλητικό παιχνίδι του Ολυμπιακού, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εβδομάδα σε όλους. Τι όμορφη εικόνα το γήπεδο Άνφιλντ, άσχημη εικόνα η ομάδα της Λίβερπουλ. Κακός ο Παναθηναϊκός, εύχομαι γρήγορα ανάκαμψη και πάμε στον Sky να συνδεθούμε να ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων.
10: Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμία αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της, στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο γιος της και ο νηψιός της. Σύσταση προς τους Ελληνές πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Νέα επίθεση με ένα νεκρό σημειώθηκε χθες στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγκήχθη ο Στήρη το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχθεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Ομάδα 6 γερουσιαστών κάλεσε την κυβέρνηση Τραμπ να ανακαλέσει άμεσα το σχέδιο αγοράς ντίζελ από τη Ρωσία. Ολοκληρώθηκαν τα ξημερώματα οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο, αρνούνται τις κατηγορίες. Αναμένεται η αποφάση ανακρίτριας και εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση των κατηγορουμένων. Και ο καιρός, συννεφιά σήμερα στην Αττική, πιθανότητα πρόσκαιρης βροχής το πρωί, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
11: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
13: Καλώς τη!
14: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
13: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
14: Σου έφερα κέικ.
15: Γεια σας.
14: Ο κύριος?
13: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
14: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
17: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
18: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
17: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
19: Isomat Premium.
17: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
19: Isomat Premium.
17: Όταν...

0: FM Patra.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
2: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
3: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
2: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
3: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
2: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
3: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
2: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
3: Τηλέφωνο 2610-642-399.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα επιπλά που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Καλημέρα, κόσμε. Καλή δύναμη στην Κατσαγκάρο Δευτέρα, στο πρωινό της Δευτέρας, 12 Οκτωβρίου του 2026. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στον αγαπημένο σας Big Win Sport FM 94,6. Τελευταίο ημίωρο στο οποίο επικοινωνούμε μέσω μηνυμάτων με τη γνωστή διαδικασία sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Live 24 και βέβαια η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Σας περιμένουμε στο Facebook να δώσετε το like, να συμμετέχετε στην παρέα και να διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματά σας όπως τώρα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Βαγγέλα. Κακό το ντέρμπι παρά μόνο ένταση. Καλή τύχη στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ομάδες μας, Γιώργος Τραυλικός. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο. Καλημέρα Βαγγελάρα. Καλημέρα στο Βασίλη. Καλημέρα και καλή εβδομάδα Βαγγέλη. Για ρώτησε ο γύρω Μπουρνάλη, πώς λέγεται η μελισούλα που δεν κάνει μέλι? Δεν ξέρει. Σούλα. Όχι, Παναγία μου. Με τη συλλήψη που είχε ο Πάο Γκλή συγκεκριμένη στιγμή, τη μεταγραφή του Κωνσταντέλια, ήταν όλα λέει άνω κάτω διοικητικά ποδοσφαιρικά, λέει ο Βασίλη για πριν που το ρώτησα. Δεν πάβει να είναι ντέρμπι, Βασίλη. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλή εβδομάδα. Εγώ είμαι ΑΕΚ, αλλά χθε σφάξιμο του διαιτητή στον Παναθηναϊκό, λέει ο Αρτούρ. Άσχετο, λέει. Καλημέρα, σα λέει από τον ευτυχώ σα ακούω. Καλή εβδομάδα, καλή γκρίνια. Άσχετο, λέει, πότε ξεκινάει ο δακτύλιο. Ο δακτύλιο, πότε ξεκινάει, κάτσε να το γκουγκλάρω μία. Περίμενα να δω. 12 έως 26 Οκτωβρίου λέει, αναμένεται να επιστρέψει. Άρα, σήμερα ρε. Δεν βλέπω οριστικό, είδα απλά ότι λέει ότι πιθανόν μετά 12 και 26. Θα ξανακοιτάξω μετά καλύτερα, ρε Χριστό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγελάρα μου. Δίκαια το πήρε χθες η ομάδα μου. Για να δω όμως τώρα στο Βελοντρόμ πάλι χωρίς εκτρέμ θα πάει. Άλλο ρυθμό θα έχει εκεί. Πολύ τρέξιμο χθες ο Φορτουνάρας. Φιλιά στον αδερφό μου, το Γιαννάρα, λέει ο Μανώλης. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει ο Θοδωρής. Ο Ισάκλη, καλημέρα μάγκες. Βαγγέλη, εγώ θα προσθέσω. Ας είμαστε γραφικοί. Καλημέρα, Ισάκ μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όμορφη παρέα. Να έχετε μια ευλογημένη μέρα. Μόνο άκρη ο Νικός και πάνω απ' όλα Ελλάς, λέει ο Κοσμάς του Ντούκη που πάλι πήρε μετάλλιο εκεί στα ξυλίκια. Βαγγέλη, λέει ότι τα Λάβαρα κατέβηκαν δεύτερο Ολυμπιακός, αλλά ο Αγγελόπουλος που το δέχτηκε. Ντροπή και προσβολή στην ιστορία της μπασκετικής ΑΕΚ, λέει ο Μάκης. Καλημέρα, παιδιά. Αναγκαία νίκη για την ομάδα μου. Σκληρή ομάδα πλέον. Ο Παναθηναϊκός για το πανό αποτελεί σύνθημα της ομάδας, όμως θα μπορούσε να είναι κάθε άλλο από τα τόσα κατά το συγκεκριμένο. Ας μην αμαυρώνουμε όλο το γήπεδο για 5-10 λαλάκιους. Καλή εβδομάδα, λέει ο Χρήστος. Μα το ξεχωρίσαμε αυτό, φίλε. Καλημέρα, παιδιά. Πολλά μπράβο στο Σίγαυρο που μίλησε για την εκπομπή μας και σε ένα Βαγγέλη. Συμφωνώ μέχρι κεραίας για τα όσα είπε για την εκπομπή, λέει ο Στράτος Ποδηλάτη. Σε θέλω, όσο για το Λαμέλα Κροατή θα πρέπει να το πάρει αλλιώς. Παρασύρεται, λέει ο Στράτος. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα με υγεία. Καλές εκπομπές, Δημήτρης Πετρούπολη. Γεννημένος Παναθηναϊκός, η ομάδα δεν εμφανίστηκε ποτέ στο γήπεδο. Το πρωτάθλημα ξεκινάει τώρα, λέει ο Δημήτρης. Βαγγελάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα Λεβέντη. Μόνο Παναθηναϊκός, τα φιλιά μου στον Τέο Αμφιάλη. Γιάννης Κάλυμνος, Νίκαια. Βαγγέλη, μακάρι λέει, να έχουμε τέτοιες ήττες μόνο στη ζωή μας, λέει ο Νίκος. Εν τω μεταξύ, αν χάσει ο Ολυμπιακός από ΑΚ και ΠΑΟΚ που είναι το φυσιολογικό με την μπάλα που παίζει, θα λέμε ότι τελείωσε η χρονιά ή όχι, λέει ο Νίκος. Νερατζιά, σταμάτα να πληρώνει κόσμο από Θεών, λέει ο αδερφός μου Κώστας Νερατζάκικος. Ναι, αυτό κάνω, Κώστα. Βαγγέλη, διαφάση λέει έγινε στο Liverpool City. Απευθείας κόκκινη για τη φάση του Ντετέ. Ο φίλος ξεχνάει, βλέπω για την αλητή ποδοσφαιριστών. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια απορία, όλοι αυτοί που βρίζουν μάνες νεκρά, δεν ξέρω τι άλλο πέρα από το εμετικό της υπόθεσης, δεν έχουν συναστραφεί ποτέ με κάποιο φίλαθλο παδό άλλης ομάδας. Συνάδελφο, φίλο, συγγενή. Γιάννη, τι να σου πω, ρε φίλε. Δύσκολο το βλέπω να συναστρέφονται με άλλους, ναι. Καλημέρα, Βαγγέλη, με αυτήν την οτροπία που έχουν οι παίκτες. Αλλά 16 χρόνια θα περάσουν, λέει ο Αχιλλέας Παλαιοφάλιρο 13. Αχιλλέα, πολύ αυστηρός, παρά είσαι αυστηρός. Τον ΟΑΕ τον πήραμε για τα ντέρμπι, λέει, και για Ευρώπη και όχι για Καλαμάτα και Αστέρα. Χθες πολύ soft. Καλημέρα, Βασίλης. Αλφα Λαϊκή Αγορά Πυραιός. Γεια Βασίλης. Αλφα Λαϊκή Αγορά Πυραιός. Γεια σου, Βασιλάρα. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Ντόρτμουντ. Κακή ομάδα χθες, δεν ήταν

μας το ΑΚΑ, ο ΠΑΟΚ με 10 παίκτες κέρδισε πέναλτι και βάλε και γκολ. Χθες ο Παναθηναϊκός με 11 δεν μπορούσε να κάνει την ευκαιρία, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μην ξαναχτυπήσει κανένα στο Ρέτσο, λέει, και επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Πάλι Μαλτίνη, λέει ο Νίκος. Όχι, Χριστό, όλα καλά, ρε φίλε. Τι λες τώρα. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος Τσουβέλλας και η Ελένη Χαραραμπούδη επιστρέφουν στον Sky με τη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Τότε και Τώρα. Από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, σήμερα δηλαδή, στις 10.30 το βράδυ και κάθε Δευτέρα, το αγαπημένο δίδυμο ξαναχτυπά ως Τάκης Σπύρος και Σούλα Βαλέρια. Με γρήγορο ρυθμό, έξυπνο σενάριο, μοναδικές μεταμφιέσεις, χιουμοριστικές ατάκες και αυθόρμητους αυτοσχεδιασμούς, η εκπομπή υπόσχεται άφθινο γέλιο, αναδεικνύοντας τις κωμικές αντιφάσεις ανάμεσα σε δύο διαφορετικές εποχές.

Λοιπόν, πάμε σήμερα να δούμε τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων. Στις 3 παρατέρα, το Πανιώνιος ΠΑΟΚ για τη δεύτερη κατηγορία, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β. Super League 2 δηλαδή, ΕΡΤ 2 στις 3 παρατέρατο. 6 ώρα το απόγευμα το μάτς που ολοκληρώνει την αγωνιστική και με το οποίο ο ΠΑΟΚ με νίκη φτάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή. ΠΑΟΚ Καλαμάτα, 6 ώρα στο Nova Sports Prime και στο Big Win Sport FM 94,6. 7.30 Αταλάντα Βενέτσια Ματζέντα Sport 2. 10 παρατέρατο το Ρήνο Ουντινέζε Ματζέντα Sport 1. 10 ακριβώς Λεβάντε Σεβίλη Ματζέντα 3 League. 10 ακριβώς Coventry Newcastle Premier League στο Nova Sports Premier. Και από μπάσκετ δεν υπάρχει κάτι. Υπάρχει ένα μάτς δεύτερη κατηγορία, Elite League, 8 η ώρα μαχητές σοφάδες στην ΕΡΤ2. Hardball, 5 η ώρα Αθηναϊκός Χάνθη για το πρωτάθλημα των ανδρών στην ΕΡΤ2. Και 6 η ώρα Derby Ολυμπιακός ΑΕΚ, πρωτάθλημα ανδρών στο Mega News. Στο Hardball αυτό. Αυτά.

0: 94,6.
1: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μία πρόκληση από το υψηλότερο επίπεδο έρχεται για τον Ολυμπιακό. Όμως οι Ερυθρόλευκοι ξέρουν από δυνατές έδρες. Μαρσέιγ Ολυμπιακός. 5η 15 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. Σε ζωντανή μετάδοση από τη Μασσαλία. Στον Αντένα.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μας τώρα, βοήθεια!
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
6: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
6: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
9: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 48 μετά τις 7. Πάμε να δούμε ένα δύο μηνυματάκια. Ευάγγελε, πέρασε μου, λέει, με Άιρις ένα 20 ευρώ και βγαίνω καπάκι στον αέρα να πω στον κόσμο επιχειρήματα γιατί είσαι ο κορυφαίος δημοσιογράφος του όλου τον πλανήτη. Δεν θέλω, Γιάννη. Δεν θέλω να πεις τίποτα. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα με υγεία, λέει ο γίγαντας Θοδωρής, ο φίλος μου στα Ιωάννινα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιώργο Πανιωνέρα, καλή θέα. Συγχαρητήρια στο γυναικείο Βόλο για την κατάξυση του Super Cup, μια είδηση που έμεινε στα αθλητικά site για λίγο. Αν το είχε κερδίσει κάποιο από τις μεγάλες, θα υπήρχαν πρωτοσέλιδα. Άντε να γυρίσει και στο ποδόσφαιρο η αγωνιστική εικόνα, λέει ο Γιώργος ο Πανιωνάκιας. Καλημέρα, Βαγγέλη, επειδή υπάρχει πολλή κουβέντα για τα λάβαρα της ΑΕΚ, θα ήθελα να πω, λέει, τη γνώμη μου και χωρίς να γνωρίζω κάτι, μπορεί να είμαι και λάθος. Το μάτς ήταν για την Ευρωλίγκα και ίσως ήταν δική τους εντολή να κατέβουν, λέει ο Γρηγόρης. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Ο Παναθηναϊκός δεν μπήκε καλά, αλλά θα μας τρελάνε, ρε φίλε, πάνε να κάνουν το άσπρο μαύρο. Αδικήθηκε κατάφορα σε δύο φάσεις. Που αν ήταν, λέει, κατά του Ολυμπιακού, τώρα θα βγάζανε ανακοινώσεις και θα λέγανε παράγκα του Παναθηναϊκού και δώσει το πρωτάθλημα με προεδρικό διάταγμα. Έλεος, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με υγεία σε όλους. Ο φίλος μου ο Σωτήρης με την καθημερινή του φώτο από τη Σαντορίνη, από το ξημέρωμα. Την αγάπη μου, φίλε. Την καλημέρα μου και καλή εβδομάδα που το θέλουμε το Καρανανία Φιλαράκη στέλνει ο Χριστάρας Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ πέρα τι γίνεται με το Λεβαδιακό. Να μου πεις τι θες για το Λεβαδιακό, τι θέλω για το Λεβαδιακό. Ο Λεβαδιακός, συναντείτε τι είναι το άτιμο το ποδόσφαιρο, έτσι. Πέρυσι έσπασε όλα τα ρεκόρ στη συγκομιδή του στη μεγάλη κατηγορία, πραγματοποιώντας πραγματικά μια ονειρική πορεία. Το καλοκαίρι τα άλλαξε όλα. Το αποτέλεσμα ποιο? Μετά τη χθεσινή του ήττα από τον Ηρακλή στο Καφθαζόγλιο, η ομάδα της Βιωτίας, ο Λεβαδιακός, συμπλήρωσε 6 αγωνιστικές χωρίς γκολ. Αυτό ασφαλώς είναι μια πολύ κακή επίδοση και ισοφαρίζει το αρνητικό ρεκόρ που κρατούσε από το 2002-2003, πριν 23 χρόνια, η ομάδα της Παναχαϊκής, όταν μετά από 6 παιχνίδια σε εκείνη τη σεζόν είχε γνωρίσει ισάριθμες ήττες χωρίς να πετύχει γκολ. Και πάλι και οι 5 ήττες και οι 5 αγώνες χωρίς τις πρώτες 5 αγωνιστικές, και αυτό ήταν πολύ κακή επίδοση. Φανταστείτε ότι έχει σημειωθεί από τον Πειραιώ το 75-76 και από τη Ρόδο στο 70, το 1979 με το 1980, έτσι, για να καταλάβετε για πόσο κακή είναι η επίδοση. Ο Λεβαδιακός πραγματικά που δεν έχει καμία σχέση με την περσινή ομάδα, και αυτό γιατί για μένα έχει να κάνει παραπάνω με το γεγονός ότι τα ξύλωσε όλα σε βαθμό κακουργήματος, θα το πω έτσι. Μου λέει εδώ ο φίλος, λέει, καλημέρα, ο Δακτύλος ξεκίνησε πέρσι 20 Οκτωβρίου, οπότε φέτος πάει για 19 ή τις 26. Μάλλον έτσι πάει, γιατί σήμερα δεν υπάρχει κάτι, το τσέκαρα παντού, δεν υπάρχει κάτι σε ισχύ και αυτή η εβδομάδα είναι έτσι. Άρα από την άλλη Δευτέρα ή τη μεθεπόμενη, σε μία από τις επόμενες δύο Δευτέρες, θα έχουμε τη ρύθμιση του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας.

Ό,τι αφορά τώρα τον Ολυμπιακό, τον πρωταγωνιστή της θέσης αγωνιστικής και νικητή του μεγάλου αιώνιου ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι όπως διαβάζω εδώ στο sportfm.gr, ο Ρέτσος έγινε ο πρώτος αμυντικός μετά το 23 που με δικό του γκολ έκρινε ντέρμπι. Είχε ξανασυμβεί σε ένα βράδυ όχι τόσο ιδιαίτερο για τον Ολυμπιακό, αλλά πολύ ιδιαίτερο για τον Παναθηναϊκό, όταν ο Ρέαμτσουκ το 23 το Μάιο είχε πετύχει ένα γκολ που είχε στερήσει ουσιαστικά το πρωτάθλημα από τον Παναθηναϊκό σε εκείνη την νίκη του Ολυμπιακού. Ρεκόρ και για τον Φορτούνη μεγάλο, έφτασε τις 350 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, εκ των οποίων οι 2-34 είναι στη Super League, 40 στο κύπελο και 76 στην Ευρώπη. Μπροστά του έχει τον Αναστόπουλο που έχει ένα μάτς παραπάνω, 351, κάτι που θα το περάσει πολύ γρήγορα, και μετά βάζει Πλώρη για να περάσει τον τέταρτο Ανατολάκη που έχει 364. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα συνολικά το ντέρμπι, ήταν το 150ο για την Αλφα Εθνική Σούπερ Λίγκ ανεξαρτήτως έδρας. Με αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έφτασε 56 νίκες, 38 είχε ο Παναθηναϊκός και 56 μάτς ισόπαλα ανεξάρτητα της έδρας, αυτό το στατιστικό στοιχείο. Τρομερή και αποτελεσματικότητα της ΑΕΚ στα στημένα και το Σάββατο με τον Όφη, η ΑΕΚ η οποία κάθε corner penalty και γενικά έχει μια τρομερή επίδοση, καθώς ένα ποσοστό 35% των γκολ της προέρχεται από στατικές φάσεις. Έτσι είναι πολύ μεγάλο, πολύ πολύ μεγάλο το νούμερο αυτό για την ΑΕΚ.

Και να πούμε ότι και για τον Ολυμπιακό είχε και μια έτσι ιδιαίτερη στιγμή μετά, μετά την ολοκλήρωση του ντέρμπι, καθώς εμφανίστηκε ο άτυχος της φετινής σεζόν, ο Αγίου Μπελκαμπή, με τις πατερίτσες, έκανε τη βόλτα του στο γήπεδο, τα είπε εκεί με το Ρέτσο και τους υπόλοιπους και φυσικά γνώρισε την αποθέωση ο πολύ άτυχος πραγματικά της φετινής σεζόν Αγίου Μπελκαμπή, που είναι υποχρεωμένος πλέον να βλέπει την ομάδα του ως τραυματίας. Περαστικά στον άνθρωπο να πούμε, και με το καλό επιστροφή στα γήπεδα.

Μου λέει ο Νίκος, λέει, Άννα, αν ο Φαλ τραυματίστηκε πάλι. Δεν έχω εικόνα για κάτι τέτοιο. Πού να τραυματίστηκε? Δεν έχω καμία εικόνα. Και ο Γιώργος θέλει την επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική δεν έχει κάποιο έτσι. Έχει βάση ονομάτων. Μετά από πολλά χρόνια γίνεται ντέρμπι ΠΑΟΚ Ηρακλής. Έτσι, αυτό μπορούμε να πούμε. Να υπενθυμίσω για άλλη μια φορά ότι σήμερα 6 ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα για να κλείσει η αγωνιστική. Την άλλη εβδομάδα λοιπόν το πρόγραμμα έχει ως εξής: Λεβαδιακός Βόλος, Καλαμάτα Όφη, Πανετολικός Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ, Κηφισιά Άρης, ΠΑΟΚ Ηρακλής και αναβολή έχουμε στο Ατρόμητο ΣΑΕΚ, καθώς η ΑΕΚ έκανε χρήση του δικαιώματός της να πάρει αναβολή μεταξύ των ευρωπαϊκών αγώνων. Είχε ζητήσει αλλαγή με τον Προμηθέα, μου λέει ο Νίκος. Δεν ξέρω, Νικόλα, δεν ξέρω. Μπορεί να ήταν και αποκόπωση, διότι είναι καιρό έξω. Δεν έχω διαβάσει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω να ισχύει κάτι τέτοιο. Πιστεύω θα το είχαμε μάθει τουλάχιστον.

Σάλα, ναι, μπορεί τις τελευταίες μέρες ο Κριστιάνο να έχει έρθει έτσι στο επίκεντρο λόγω της ιστορίας εκεί με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας κτλ. Αλλά βέβαια αυτό δεν αλλάζει το κομμάτι της αυτοπεποίθησης από τον Κριστιάνο που δεν περιμένει τους άλλους να πούν. Θέλει να τα λέει ο ίδιος, ο οποίος παραγόρησε μια συνέντευξη στο πορτογαλικό CNN και είπε ότι είμαι ο καλύτερος όλων των εποχών. Τελεία και παύλα. Οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους. Πάντα γεια. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Τόσο ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτά αδέρφια και για σήμερα, στο ξεκίνημα της καινούργιας ημέρας και της καινούργιας εβδομάδας. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και ξεκινήσαμε την ημέρα μας. Το φίλο μου τον Πάνο τον Μπουρνά που ήταν στα ντέξε τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά τα καλούδια. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων, με όλη την επικαιρότητα συγκεντρωμένη. Και αμέσως μετά μπουκάρουν Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά. Το έχεις δει Μαράκι, είναι εντάξει Μαρία, γιατί ήταν λίγο με την υγεία της την Παρασκευή και δεν ήταν εδώ. Κανονικά είναι τα παιδιά μαζί. Αλέξανδρος Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυρά, το αποδότης από εκεί. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας τις δύο προηγούμενες ώρες. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 6. Μα ασφαλώς στους 94,5.

0: 94,6.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάνε τον αλλαγή.
3: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
2: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
4: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ, στο βολέι.
6: Ποιο βολέι?
7: Ποιο match?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 8.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Τουτουντίλης Πανετολικός 2-0 και Άρης Βόλος Ελαμπέτ 3-2. Ικανοποιημένος ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δίκαιη νίκη αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας. Έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο Αντίνο, τόνισε ο Βάσκος. Δείξαμε με μεγάλη διαφορά ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ. Τα λόγια του Ρέτσου που μετέφερε τα συγχαρητήρια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη στους συμπαίκτες του μέσω επικοινωνίας με βιντεοκλήση. Ως μια μεγάλη απογοήτευση χαρακτήρισε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό Τζέκοπ Νίστρουπ. Ήταν μια ηλίθια ήττα. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Υπογράμμισε ο Δανός. Χάσαμε πολλές μονομαχίες. Πρέπει να σηκώσουμε το κεφάλι. Τα λόγια του Φαν Ντρόγκελεν. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή θα έχει στις 6 ώρα ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα. Παρουσία του Γιώργου Σαββίδη, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία εν ώψη του μάτς. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ξανά ο Ντεσπόντοφ. Προβάδισμα για την ενδεκάδα έχουν Μπάμπα και Ντιαγέ, ενώ πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάνζα. Το μάτς με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ μετά την νίκη επί του Όφη. Αγώνα δρόμου θα κάνει για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς ο Βάργκα που θα έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη City εκτός μάχης ο Στρακόσα. Μόνοι μας βάλαμε σε διαδικασία άγχους τους εαυτούς μας το σχόλιο του προπονητή του Άρη Μιχάλη Γρηγορίου μετά την επικράτηση επί του Βόλου Ελαμπέτ. Έξτρα πρίμα από τον ισχυρό άντρα του Ηρακλή Παναγιώτη Μονεβασιώτη μετά τη νίκη του Γυραιού απέναντι στον Λεβαδιακό. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 99-83 του Κολοσσού Ρόδου στην κεκλεισμένο των θυρών Σάνελ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της στοίχημα GBL. Η Βαλένθια ιτήθηκε 89-86 από την Μπαρσελόνα εκτός έδρας για το Ισπανικό Πρωτάθλημα 48 ώρες πριν την αναμέτρηση με τους Πειραιώτες για την πέμπτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Η Μαρκό νίκησε 1-0 την ΑΕΛ Νόβιμπετ στο πρώτο φετινό μάτς στη φυσική της έδρα και διατήρησε το απόλυτο ξεφεύγοντας το συν 7 από την αντίπαλό της στο πιο σημαντικό μάτς της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Απόλλων Καλαμαριάς Πύργος 1-0, Ολυμπιακός Β, Αστέρας Ακτορ Β 1-1, Ελλάς Σύρου Νίκη Βόλου 0-1 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια. Στις 11 το πρωί μαθαίνουν τις αντιπάλους στους ομίλους του Champions League οι γυναικείες ομάδες πόλο των Ολυμπιακού, Εθνικού και Βουλιαγμένης. Η Manchester City επιβλήθηκε 3-0 της Liverpool στο Anfield στο σημαντικότερο μάτς της 6ης αγωνιστικής της Premier League. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και Hull Everton 2-2 στα άλλα χθεσινά μάτς. Η Λάτσιο νίκησε 3-1 τη Μόντσα για την 6η αγωνιστική της Serie A και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς. Como Roma 0-0 και Cagliari Juventus 1-1 στα άλλα χθεσινά παιχνίδια που ξεχώρισαν. Για την 8η στροφή της La Liga, Sociedad La Coruña 3-2, Betis Osasuna 5-2 και Santander Valencia 2-2. Κολονία Gladbach 2-1 και Freiburg Schalke 2-1 στην αυλαία της 5ης αγωνιστικής της Bundesliga. Η προσεχής αντίπαλος του Όφι Ρεν συνέτριψε 4-1 την Οσέρ, ενώ εκείνη του Ολυμπιακού Μαρσέι επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Τρούα για την 6η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
13: Παλιά! Μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
15: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
14: Το σούτ. Είναι 2-0.
16: Σπόρ FM Πάτρα.
17: Βασίλη μου,
18: mm-hmm.
17: θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται.
18: Mm-hmm.
17: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
18: Mm-hmm.
17: Τώρα, με τον πόλεμο.
18: Mm-hmm.
17: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν.
19: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
20: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
21: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
22: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
23: Άσε, στάζει.
22: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
23: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
22: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
24: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
25: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
24: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
25: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
24: Τηλέφωνο 2610 527 588.
26: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
27: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
28: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
27: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
26: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
16: Sport FM Patras

0: Καλημέρα κόσμε, καλημέρα. 8 λεπτάκια μετά τις 8. Big Wins Sport FM 94,6. Ή από εδώ τους από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και καταλάβατε από το τους από εκεί ότι ο Πάνος Μπουρνάς είναι στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Στεναχωρημένος κι αυτός, λίγο κάπως με τον Παναθηναϊκό του. Ναι, εγώ τον καταλαβαίνω από τις κόρες του ματιού. Λες και παίζει πόκερ, δεν καταλαβαίνεις τι αισθάνεται.
1: Εν τω μεταξύ, παιδιά, αν δείτε το Μπουρνά, δεν κάνει πολύ έντονες κινήσεις.
0: Όχι, γενικά.
1: Μορφασμούς και τέτοια. Κάνει κάτι πολύ έτσι διακριτικά και χαμηλά και χαλαρά.
0: Ναι.
1: Αλλά καταλαβαίνεις ότι...
2: ναι, αυτή που ακούτε είναι η Μαρία Ζαφυράτου.
1: Και πάλι καλά να λες. Και να λες και
0: δεν
1: πάλι
0: σε ενόχλησα
1: και καλά.
0: Το Σαββατοκύριακο λέω, εντάξει, λέω είναι στο γήπεδο, δεν φωνάζει. Πάει και κάθεται σε μια γωνιά.
1: Που στο ακυρωθέν τον γκολ.
0: Παραλίγο.
1: Ήμουν, αλλά με συγκρατούσε ο Μαριανός.
0: Εντάξει, μωρέ και εσύ.
1: Ήθελα να κάνω και ερώτηση μετά στο.
0: Με αυτή τη φωνή.
1: Και μετά, δεν είναι αυτή η φωνή. Αν είχα αυτή τη φωνή, θα έκανε ερώτηση.
0: Α, δεν είχε.
1: Ήμουνα κάπως έτσι.
3: Τα αρβάτα, κύριε Νίκολη.
1: Τι να ρωτήσω. Τώρα είσαι ευχαριστημένος που σου βάλανε γκολ οι δύο ψηλοί πίσω. Πού πας έτσι. Έχεις και δύο παιχνίδια στην Αγγλία.
0: Έχεις και δύο παιχνίδια στην Αγγλία, αλλά το έκανε.
1: Αλλά δεν μίλησα.
0: Λοιπόν, το ντέρμπι εχθές. Ολυμπιακός μεγάλος νικητής, να σταθούμε σε αυτό. Ψυχωμένος. Με ένα καταπληκτικό Ρέτσο. Πολύ καλό που έρτα επίσης. Γενικά όλος Ολυμπιακός. Και από τότε που έμεινε και με 10 ήταν πάρα πολύ ψυχωμένος. Με σωστές αλλαγές του Αλγουαθίλ. Αυτό να πάρει στον 500.
1: Αλγουαθίλ, αυτό πήρε αυτό. Και συνήλθα με λίγο τσίπουρο.
0: Και με λίγα λόγια, ο Ολυμπιακός έπαιζε χτες. Λες και έχει αυτός 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα. Και όχι Παναθηναϊκός.
1: Πολύ οργανωμένος,
0: αυτό
1: πολύ μυαλωμένος. Αυτό που λες και εσύ, ακόμα και όταν έμειναν με 10 παίκτες.
0: Δεν το καταλάβαινες.
1: Όχι.
0: Είχε μια κατοχή ο Παναθηναϊκός.
1: Απόλυτα συγκεντρωμένη ομάδα.
0: Καμία φάση. Δεν είχε φάση.
1: Πες μου τι έκανε ο Παναθηναϊκός που κατέβηκε χθες το Καραϊσκάκης.
0: Άμα μου πεις εσύ, θα σου πω κι εγώ να μας το πούνε κι όλοι. Ο Παναθηναϊκός χθες φαίνεται ότι του έχει κάνει κακό η διακοπή, γιατί έπαιρνε πολλά παιχνίδια, όχι τόσο γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με ένα καινούργιο προπονητή, έπαιρνε πολλά παιχνίδια με το ταλέντο του πιο πολύ και με προσωπικές ενέργειες παρά με ένα οργανωμένο σχέδιο.
1: Και από τη φόρα,
0: φοβερό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη φόρα και αυτή την ψυχολογία την είχε χθες ο Ολυμπιακός και στις προσωπικές μονομαχίες ήταν πρώτος. Και στα κοντρόλ του ήταν καλύτερος. Ο Παναθηναϊκός καταλάβαινες ότι δεν ήταν καλά, γιατί ούτε οι πάσεις ήταν αργές. Δηλαδή μπήκε ο Γιάνγκουσιτς και δεν είχε σφιγμό. Μπήκε ο Κάγκουα και δεν κατέβαινε να πάρει την μπάλα να κάνει αυτό που τον έχουμε δει ότι μπορεί να κάνει. Δεν σου λέω τον έχουμε δει 3 χρόνια.
1: Είχαν λίγο καθυστέρηση στην εικόνα.
0: Είχαν το live streaming τους ήταν χάλια. Έβγαινε ο Ουναΐ στο ένας μέναν, δεν μπορούσε να τριπλάρει ούτε μένα. Δηλαδή άψυχη, άνευρη. Και πολύ δίκαιο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη εχθές, το είπε και ο Νίστρουπ. Αυτά παίρνει η γιαγιά Μιλούλα, την έβαλα να ξεματιέσει
1: τον Ουναΐ. Τώρα να ξεματιέσει.
0: Ναι. Περιμένουμε τώρα να δούμε παρακάτω πώς θα διαχειριστεί την ήττα αυτή ο Παναθηναϊκός και αν θα τον επηρεάσει.
1: Εντάξει, έχει κι άλλα τώρα να σκεφτεί μεσοβδόμαδα.
0: Καλά, όλοι έχουν. Όλοι έχουν, αλλά ήταν ένα πισωγύρισμα για τον Παναθηναϊκό. Στην ψυχολογία του πιο πολύ. Δηλαδή. Από το 66 και μετά, εκεί που πιστεύεις ότι τώρα κάτι θα κάνει ο Παναθηναϊκός, έκανε απλά ένα παράλληλο ποδόσφαιρο με τον Ουναΐ να μπαίνει στα μεσοδιαστήματα και να παγώνει και να μην έχει επιλογές, χωρίς κίνηση και αυτά. Και ο Ρέτσος ήταν καταπληκτικός.
1: Ο Ρέτσος ήταν
0: μαντρόσκυλο. Ο Ρέτσος είναι κλόνος, είναι παντού.
1: Ο Ρέτσος είναι, ναι, και είναι αυτό που λέγαμε και εκτός αέρα. Είναι τόσο έτσι συμπαθητικό παιδί και τόσο καλό παιδάκι.
0: Ναι.
1: Εκτός αγωνιστικού χώρου.
0: Ναι, που λες αποκλείεται.
1: Αποκλείεται, ρε.
0: Αυτός να κάνει.
1: Γιατί τους δαγκώνει στο σβέρκο, ρε. Τι κάνει, τι κάνετε.
0: Ναι, σε αποκλείεται αυτός να κάνει φασαρίες. Το παιδί αυτό δεν έχει δώσει δικαιώματα.
1: Όχι, δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα στη γειτονιά. Λοιπόν, Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12, Άρης 10, Όφη 10. Δεν σε χάλασε. Δεν θέλω να σου πω ότι.
0: Μια χαρά είναι, μωρέ, εντάξει.
1: Χαρά
0: απλά
1: είναι.
0: Δεν εμφανίστηκε ο Παναθηναϊκός στον ντέρμπι χτες και πίκρανε λίγο τους οπαδούς. Τους ξενέρωσε επειδή είχα. Δεν σου λέω ότι κάτι τελείωσε. Τους ξενέρωσε γιατί είχαν ορμή και όρεξη και το περιμέναν. Η διακοπή δεν του έκανε καλό του Παναθηναϊκού. Γιατί δεν ήταν μια ομάδα με αρχή, μέση και τέλος για να γίνει μια διακοπή και να μαζέψει λίγο τα κομμάτια της και να τα ξαναφτιάξει. Είχε ορμή, είχε φόρα. ήμουν σίγουρος ότι δεν θα κάνει καλό αυτή η διακοπή.
1: Ήταν το σημείο που συνέδενε τους παίκτες μεταξύ τους και την ομάδα μεταξύ.
0: Είχανε όρεξη. Δεν μπορώ να πω τη λέξη.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Του φύγε λίγο αυτή τη διακοπή.
1: Θα την ξαναβρει αυτή τη λέξη.
0: Ναι, ρε παιδί, θα την ξαναβρει. Δεν είπα δεν θα την ξαναβρει. Απλά στο πρώτο ντέρμπι φάνηκε ανέτοιμος και φασολάκια χωρίς φέτα, αν με ρωτάς.
1: Ναι.
0: Τρώγω τα...
1: Και λες να δώσω λίγο γεύση, θα βάλω αλάτι. Όχι.
0: Φασολάκια χωρίς φέτα ή γεμιστά χωρίς φέτα ήταν.
1: Και έχει. Τα φασολάκια είναι χειρότερα.
0: Χειρότερο. Ξέρω τι λες.
1: Και έχει βγάλει νερό κιόλας.
0: Φασολάκια χωρίς φέτα όπως και με χτεσινό ψωμί. Αυτό ήμασταν.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάς. Και ο Ολυμπιακός ήταν κοτόπουλο με πατάτα στο φούρνο με κουρκουμά.
1: Φρέσκο.
0: Μόλις βγήκε.
1: Πατάτα,
0: κρυσανιστό.
1: Καλοψημένη.
0: Κάικα.
1: Αντιφάω. Φύσα.
0: Βγάλε το λίγο στο παράθυρο. Σωμάκι φρέσκο. Λίγο κρασί λευκό. Και ζουμάκι με μουσταρδούλα.
1: Και μετά πέφτεις για ύπνο. Δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο.
0: Όταν αυτό πέφτει για ύπνο.
1: Ντροπή.
0: Τι να πω,
1: Τι ντροπή.
0: Δεν μπορεί εκεί η Καμαρά να κάνει 4 κοντρόλ μέχρι να γυρίσει. Δηλαδή, πες ντέρμπι στο Καραϊσκάκη ή στο βασικό χαφ του Παναθηναϊκού. Κάνει δύο λάθη. Δεν μπορεί ο Καμαρά να κάνει μία. Δηλαδή, να γυρίσει γρήγορα και να τη δώσει. Να δεν είχε στο μυαλό του θα πέσουν πάνω του στα σκυλιά.
1: Κοίταξε, άμα σε λένε Καμαρά, μόνο αν φορέσει την ερυθρόλευση και θα μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Ναι, και με τον Πάοκ είναι καλό ο Καμαρά. Λοιπόν. Ο Μαντί Καμαρά, γιατί μου βγήκε εδώ Τζέμινι Μαντί Καμαρά.
1: Όχι, σε άκουσε ο Σιρή. Εσύ ποιο έχεις?
0: Εγώ έχω το δίδυμο.
1: Ποιον έχεις?
0: Το Τζέμινι.
1: Το Τζέμινι. Hey Τζέμινι.
0: Έλα ρε Μαρία.
1: Hey Σιρή.
0: Τώρα, στα ραδιόφωνα μας κάνει... Α, βαριέται για να σου μιλήσει. Πάμε διάλειμμα. Γυρίζουμε.
4: Winsport FM 94,6. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Ηλία.
1: Γεια σου Ηλία.
0: Καλημέρα μας. To the point, λέει και αντικειμενικά. Έτσι, έτσι, έτσι, έτσι.
1: Για ποιον το λέει to the
0: point? Για σένα το λέει.
1: Αυτά που αισθάνομαι, λέω. Δεν σου λέω ότι ξέρω μπάλα. Έχω το UEFA Pro Β.
0: Καλή προπόνηση να έχετε. Μπράβο και για τις δηλώσεις του Νίστρουμ, λέει, ο οποίος χωρίς υπεκφυγές μίλησε με γεγονότα.
1: Νέο παιδί είναι ο Νίστρουμ. Εντάξει, είναι και νωρίς. Είναι και νωρίς. Όπως το πες. Είναι και νωρίς ακόμα. Είναι και στην αρχή. Άντε, ας είναι. Είναι που χάνεις την πρώτη μπυρίμπα στο τέλος. Άντε, πάμε στην επόμενη.
0: Που έχεις πάρει σε ρίτσι πρώτες.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει, το ξέρουμε. Αλήθεια λέει, είναι, δεν ήταν καθόλου καλό. Συνεχίζουμε, λέει κάποιος. Στα βασικά προβλήματα της ημέρας έβλεπα ρηφηφή. Σταμάτησα στο τρίτο επεισόδιο γιατί με είχε πάρει νύχτα και μετά τα τράβηξαν από τις πλατφόρμες. Μήπως ξέρετε που τα έχουν πάει. Δεν ξέρω.
1: Παιδιά, γι' αυτό λέγεται ρηφηφή. Κάποιος πήγε από κάτω και τα ρούφηξε.
0: Δεν ξέρω, στο ψυγείο είδες.
1: Ρουφηφή, δεν ξέρω, δεν ξέρω, ψάξε. Πού τα είχα, οι κάλτσες. Ρώτα τη μάνα σου, ρώτα η μάνα ξέρει.
0: Η μάνα, η γυναίκα σου τα ξέρουν.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ρώτα. Είναι στο πρώτο ράφι. Δεν το βλέπω. Μπροστό σου είναι. Δεν είναι.
1: Και είναι.
0: Και είναι.
1: Εγώ πιστεύω πάει και το βάζει η μάνα μετά. Για να σε... Εδώ είναι, το έχει αυτή, ορίστε.
0: Και επίσης, παιδιά, αν ρωτάτε τη μάνα σας, μαμά, πού είναι η τάδε μπλούζα, και σας πει.
1: Για χαρά.
0: Δεν ξέρω, ας τα μάζευες.
1: Την έχει πλύνει.
0: Όχι, την έχει πετάξει. Την έχει πετάξει. Την έχει κάνει ξεσκονόπανο.
1: Μπορεί.
0: Έχει περάσει την περιοδία της.
1: Η Εύα μου λέει, θα στα κάνω Στάθη Ψάλτη που ήταν όλα μάνικα. Το θα στα κάνω Στάθη Ψάλτη. Είναι πολύ ωραίο γιατί είναι όλα αυτά τα αμάνικα, τα διχτυωτά τα αμάνικα. Και μου δίνει ένα ψαλίδι. Μου στέλνει ένα ψαλίδι. Και μου στέλνει Στάθη Ψάλτη, κλεφτρώνει και τζέντλεμαν. Γιατί είμαι άχρηστος.
0: Καλημέρα στον Μάνθο από τη Μανίλα.
1: Μοναδική μου αγάπη, ανεγκέφαλε ρωτήλε.
0: Καλημέρα. Από τη βροχερή Μανίλα. Χαλάλη το ξενύχτη, είδαμε Ολυμπιακό. Να τρώει τα σίδερα. Βάμος Ολυμπιακάρα, λέει.
1: Τάφαγε τα σίδερα. Τάφαγε τα σίδερα ο Κουταλιανός. Τάφαγε όντως τα σίδερα ο Ολυμπιακός. Και με αυτό κέρδισε. Με αυτόν τον τρόπο κέρδισε. Δεν έχει αυτή τη στιγμή τρόπο ο Ολυμπιακός να πάρει αλλιώς ένα ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έτσι όπως είναι. Νέα ομάδα με παίχτες καινούριους, με αλλαγή προπονητή. Με 1002 πάνω από το κεφάλι του, έχασε το βασικό του επιθετικό, τον Ελκαμπή. Έτσι όπως είναι τα πράγματα.
0: Όπου τον είδα τον Ελκαμπή.
1: Ναι. Μόνο έτσι μπορεί να πάρει τα ντέρμπι. Αλλά κερδίζει χρόνο ο Ολυμπιακός. Δεν θα του είναι αρκετό αυτό γενικά για να καθαρίζει μάτς να πάει καβάλα. Κατάλαβες πώς το λέω.
0: Θα δούμε.
1: Σε αυτό το μονοπάτι βρίσκεται η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βρίσκεται σε ένα μονοπάτι ξεκάθαρο με ρόλους μέσα στο γήπεδο.
0: Εντάξει, η ΑΕΚ περνάει τη δεύτερη χρονιά της.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και παρότι δεν είχε την ταχύτητα που είχε πριν από τη διακοπή.
1: Καλά, λογικό είναι.
0: Ο Κουτέσα την είχε βεβαίως. Θέλω να πω ότι το 3-0 αδικεί λίγο τον Όφη. Δεν ήταν για αυτό το σκορ.
1: Και λες, έπρεπε να φάει 6 και
0: φεύγει τρέχοντας. Έπρεπε να φάει 6, μωρέ, με τον κόντια. Όχι, πραγματικά τον αδικεί το 3-0. Είδα μάλιστα, εντάξει, από πώς δέχτηκε τα γκολ. Έβλεπα τον Όφη ακόμα και στο 1-0 και στο 2-0. Μέχρι το 2-0, εντάξει, και μετά που έμεινε με 10 παίκτες, ήταν διαφορετικό το παιχνίδι. Αλλά είναι μια πολύ δεμένη ομάδα.
1: Είναι ομάδα που
0: πολύ συγκεντρωμένη ομάδα.
1: Είναι κοντινές οι αποστάσεις που
0: ναι,
1: έχει.
0: Κρατάει το πρόγραμμά της, κρατάει τη σειρά της.
1: Φτά με RSTV. Κορυφαίο.
0: Ναι. Δηλαδή το βλέπω και λέω, μακάρι να κρατήσει αυτό, να το διατηρήσει, να διατηρήσει αυτή την νοοτροπία Όφη από τη διοίκηση εννοώ. Μην πάρουν τα μυαλά.
1: Καλά, δεν έχουν τέτοια. Γιατί είναι μια επιτυχημένη χρονιά. Πήρανε το κύπελο, πήραν το Super Cup. Ξεκίνησαν στην Ευρώπη φανταστικά. Είναι ψηλά στη βαθμολογία. Με τον πρωταθλητή έπαιζαν.
0: Μπορεί να μην σου βγουν κάποια αποτελέσματα.
1: Καλά, ναι.
0: Ή μπορεί μια χρονιά να μην είναι αντίστοιχη τη άλλη. Μπορεί να μην έρθει πάλι ένα τελικό κυπέλο ή ένα κύπελο. Αλλά αν το διατηρήσει, αν διατηρήσει αυτή την νοοτροπία Όφη, μπορεί να έχει μεγάλη συνέχεια.
1: Πρέπει
0: να
1: πήρανε τα φράγκα από του ομίλου. Σου λέμε.
0: Αλλά κατά τα άλλα, εντάξει. Και η ΑΕΚ έχει τη σειρά.
1: Μ' αρέσει να βλέπω προπονητές να κάνουν πράγματα. Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός.
0: Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός. Δεν είναι τον αγώνα, αλλά
1: ναι. Ο Ηρακλής ήταν πολύ καλός. Αυτά είδα εγώ εψές. Αυτά μέσα στο διήμερο, αυτά είδα.
0: Εντάξει, είδα και λίγο Λίβερπουλ.
1: Καλά, εγώ το είδα όλο.
0: Πραγματικά. Φτιάξα το παρελθόν.
1: Εντάξει, είχα να τη δω 6-7 χρόνια έτσι.
0: Εγώ, ναι,
1: με τον προπονητή, τον ξάδερφό μου, τον Αρκούδα.
0: Όχι 6-7, πιο πέρα.
1: Ο ξάδερφός μου Αρκούδας στον πάγκο. Ιδρωμένος όλα. Μου θυμίζει ταβερνιάρι που έρχεται ο Μποτρίνι.
0: Α, περίμενε. Σε με.
1: Ο άλλος ήταν λες και ήταν ο Γκουαρδιόλα. Ο Μαρέσκα, είμαι ο Γκουαρδιόλα. Λίγες διαφορές έχω. Είμαι ο Γκουαρδιόλα με άλλα φημί. Βάζανε
0: τα γκολ και λέγανε αυτό, η City, όχι, όχι, δεν είμαστε καθαροί.
1: Ο Ντοκού. Ο Ντοκού θυμάσαι. Ο Ντοκού θυμάσαι ποιος ήταν, που έτρεχε με το ματζαφλάρι του, που έβγαινε offside το βάρτο τέτοιο. Χάλαντ κουρεμένος θαλαμοφύλακας, πατέρας του πιο νέος μαδρενοχρώμιος στην κερκίδα. Reptilian shape shifter. Τρία μπαλάκια για πλάκα στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Για πάρα πολύ πλάκα.
1: Για πλάκα.
0: Εν τω μεταξύ. Ξέρεις, το έβλεπα και δεν το έβλεπα γιατί έκανα διάφορες δουλειές και ακούω κάποια στιγμή 1-0. Και είναι το 1-0. Και λέω εντάξει. Δεν πήγα καν στη διαδικασία. Λέω μπράβο, οκ, θα το δω σε λίγο. Και ακούω μετά το 0-2. Πώς έγινε αυτό? Από 1-0 έγινε 0-2.
1: Αυτό που βρίζεις.
0: Συγκεντρωθείτε, ρε.
1: Που βρίζεις το παραγωγό και το έπαιζα διπλό.
0: Αφού είπες 1-0 μετά, γιατί 0-2.
1: Λοιπόν, το Λονδίνο έχει την τιμητική του, θα σε πάω λίγο Αγγλία όμως.
0: Ω, ναι. Η ομάδα θα μείνει μια εβδομάδα.
1: Α, μπράβο. Να προσέχει που θα μείνει η ομάδα.
0: Που θα μείνει η ομάδα, για γιατί ακούτε.
1: Ο Νικόλα Σάια.
0: Hey,
1: και έμενε στο Κέζικτον. Το Κέζικτον είναι η κηφισιά του Λονδίνου. Δηλαδή είναι κυριλέ,
0: ναι,
1: πολύ.
0: Άστιο, δεν είναι.
1: Πολύ κυριλέ στο Κέζικτον. Δηλαδή συντελεστής δόμης πολύ ακριβώς. Το... λοιπόν, και τι έγινε τώρα. Έγινε κατεδάφιση της πολυκατοικίας ενώ αυτός κοιμότανε.
0: Τι λες, μωρέ.
1: Ακριβώς. Πιωμένος ήταν, δεν άνοιξε. Δεν άνοιξε. Ήταν ένα μικρό διαμέρισμα του ιστορικού κτηρίου, το οποίο λειτουργούσε ως μουσική pub. Και οι Happy Mondays έχουν παίξει εκεί και οι Pog έχουν παίξει εκεί. Και ξύπνησε από δυνατούς θορύβους. Διαπίστωσε ότι γέμισε μπάζα, τον πετάξανε κάτω. Έπεσε μέσα στις βουλτώσες. Και γιατί διεκδικεί μόνο 120 χιλιάρικα?
0: Γιατί μήπως τον είχαν ειδοποιήσει?
1: Τόσα χρωστάει. Λέει ζητάει 120 χιλιάδες ευρώ για ηθική βλάβη. Ποιος είναι τόσο ακριβής?
2: Ναι, θεωρώ ότι αυτό κάνει 120 χιλιάδες λίρες.
0: Θα πάρει 10 χιλιάρικα.
1: 12, το 10%.
0: Αυτό, ναι. Θα πάρει το πολύ.
1: Και θα γίνει και φίλος με τον ιδιοκτήτη μετά. Θα τα ξαναβρούνε. Και θα βγάλουν τραγούδι.
0: Εγκρεμιζότανε το κτίριο και αυτός κοιμότανε.
1: Ναι. Ξύπνησε και λέει κάτι δουλειές θα κάνουν δίπλα.
0: Ποιος καρφώνει δίπλα, ρε φίλε.
1: Ναι.

0: Πάλι φάπες, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Έχουν έρθει πολλά μηνύματα από φίλους του Παναθηναϊκού. Τι φάπα, τι ήταν αυτό που είδαμε.
1: Α, όχι, ένας θα είναι. Αυτός που γκρίνιαζε από τις 17 Αυγούστου.
0: Ο γκρινιάρης θα φάει τάκλιν, γιατί επιβεβαιώνεται. Σε φάγαν τρία κουνούπια. Δεν ξέρω.
1: Με τσίπησε κουνού. Κοίτα
0: τρία έχει. Τρία καρούμπαλα. Υπάρχει κουνούπια.
1: Βάλε ένα φιδάκι, ρε, πάνω.
0: Και βγαίνει ο Μίκλαντ το κουνούπι. Έχει φιδάκι εδώ μέσα.
1: Έχει αντικουνουπικό.
0: Μάλλον έχει τελειώσει.
1: Όχι, προστατεύει το.
0: Του ηχολήπτε.
1: Τον ηχολήπτη, ναι, γιατί αυτό θα συνεχίσει.
0: Κατάλαβε. Στο μέτωπο. με τσίπησε στο μέτωπο.
1: Δεν είμαστε με τα καλά μας.
0: Βρε, σε κάνανε χάλια, πάλι σε τσίπησαν.
1: Κοίτα εδώ, ναι.
2: Κοίτα εδώ, είμαστε... ναι.
1: Κοίτα εδώ.
2: Χορεύω, τραγουδάω,
0: είμαι καλλιτέχνης.
1: Πείτε μας, λέγεται ο κυρωθέν Gold Sack. Δεν κατάλαβα. Δεν κατάλαβα γιατί ακυρώθηκε τον Gold Sack.
0: Και αν ήταν φάουλ.
1: Και
0: έδωσε φάουλ. Αυτό έδωσε.
1: Δεν έδωσε φάουλ. Έδωσε φάουλ αφού μπήκε τον γκολ. Δηλαδή δεν ήταν, ξέρεις, που αφήνει τη φάση να. Δεν είναι offside. Που αφήνει τη φάση να εξελιχθεί.
0: Κατάλαβα τι.
1: Εγώ δεν κατάλαβα.
0: Τον έσπρωξε. Φάουλ έδωσε.
1: Ήταν ωραίο. Ναι, ήταν ωραίο γκολ. Ήταν ωραίο γύρο.
0: Αλλά δεν. Δεν την ενόχλησε την ΑΕΚ.
1: Όχι.
0: Αυτό δεν την ενόχλησε. Ναι, δεν πίστεψα στιγμή ότι βλέποντας το μάτσο ότι θα πάρει κάτι όφελο το παιχνίδι. Να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή και αυτό που το έβλεπα από το ακύρωση τον γκολ, είπα.
1: Ναι, θα μπορούσε
0: δεν
1: να
0: υπάρχει
1: δυσκολε...
0: περίπτωση. Δεν ναι, τον έβλεπα ναι. τον όφη να μπορεί να κάνει κάτι καταπληκτικό. Να πάρει κάτι.
1: Καταπληκτικό,
0: κάτι.
1: Όχι. Αλλά τη δυσκόλεψε λίγα. Γιατί
0: όλου θα του δυσκολέψει ο όφη. Ο όφη θα του δυσκολέψει όλου. Όπως γκρεμίστηκε το σπίτι, θα γκρεμιστεί και η τούμπα από τη Μαύρη Θύελλα, λέει κάποιος εδώ. Να δηλώσεις για το μάτς του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Έχουμε δηλώσει εδώ τους θεατές.
1: Από τη μία λέει την κυρία Ζαφυρά του ότι το μάτς της Λίβερπουλ το είδατε και μετά δεν το βλέπε και κάνεις και κριτική, λέει. Και τα τρία γκολ μπήκαν μετά την άδικη αποβολή. Ναι, καλά, εντάξει.
0: Καλά, δεν ήταν άδικη αποβολή.
1: Εντάξει.
0: Να μην τρελαθούμε. Ήταν χαζή. Δεν ήταν άδικη, ρε φίλε, αφού φεύγει. Κάθετα προς το τέρμα και τον σταματάει. Ποια άδικη. Ο Ντοκού τους ανακάτεψε. Ωραίο γκολ έκανε ο Ντοκού. Ο Ντίνας τα έκανε έτσι τον Παναθηναϊκό αυτά τα σιούτ. Άσε με να τα πω.
1: Πες τα.
0: Ο Γκρινιάρης έχει δίκιο όμως. Τα είδατε χθες. Συνεχίζεις. Σουβίς αγαπάω, αλλά σήμερα η Ζάφα έχει φτιάξει φωνάρα. Βαγγέλης 13 Κολωνός. Είσαι η Κατερίνα Στανίση. Μάλλη, ναι, μια σκίσουν στο γήπεδο της ΑΕΚ. Τι.
1: Έσκυψε, εντωμεταξύ ήμουν στο τσάκ να.
0: Λεμπορήσεις τη φλωτσιά.
1: Ναι, και θα σε έβρισκε στη μύτη.
0: Τι έγινε η Λία τώρα, σε χάλασε η κριτική. Τι είπα.
1: Κατάλαβες.
0: Μα είπα επειδή πας στο γήπεδο.
1: Επειδή ρούφιξε χθες από το Ρέτσο.
0: Ρούφιξα.
1: Επειδή ρούφιξε.
0: Όχι κύριε, δεν ρούφιξα από το Ρέτσο. Ρούφιξα από μένα τον ίδιο. Ήμουνα χάλια.
1: Περίμενε. Έχει χάλια. Λοιπόν, μετά το break θα δούμε πώς τα πήγατε εν τη απουσία μου.
0: Καλά,
1: με τα προγνωστικά.
0: Χάλια.
1: Ποιος ήταν ο Ταμπάκος, ήταν ή ο Σωτηρακόπουλος που έδωσε προγνωστικά.
0: Ο Σωτηρακόπουλος.
1: Γιατί σε ρώτησα και δεν μου απάντησε ποτέ. Με αυτό
0: το διαβάζω. Δεν το είδα. Σωτηρακόπουλος έδωσε.
1: Σωτηρακόπουλος. Λοιπόν, ναι, τώρα ναι. Θα σας δω εγώ. Θα σας δω. Φαντάσου ένα παιχνίδι όπου όσο παίζεις, τόσο ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό ακριβώς κάνει και το box booster. Κάθε φορά που παραγγέλνεις, η έκπτωσή σου παίρνει boost. Ξεκινάς με 2 ευρώ, ανεβαίνεις στα 3, μετά στα 4, φτάνεις στα 5. Αυτά μιλάμε για έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Το καλύτερο είναι ότι κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Όχι για 5, ένα ο καθένας, έτσι. Ξέρω, μην πας και λες, α, κέρδισα, δώσε μου 5. Μην το πολύ σκέφτεσαι, βάλε booster στην παραγγελία σου. Box, το delivery, που πάντα κερδίζεις.

Και στα Lidl βρίσκεις ψαράκι ολόφρεσκο, καθαρισμένο, έτοιμο για μαγείρεμα. Πώς έφτασε εκεί όμως, από επιλεγμένα ιχθυοτροφία στην ελληνική θάλασσα? Ζυγίστηκαν, καθαρίστηκαν τα ψάρια, Μαρία. Για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις, πάρε και ειδική συσκευασία σε ιδανική συνθήκη για να τα βρεις ολόφρεσκα και εγγυημένα. Εσύ απλά μαγείρεψέ τα και μπορείς να καλέσεις και εμένα. Δεν πάρεις τίποτα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl, πάμε. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε.

0: Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισίας προς τη Φιλοθέη. Κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας μετά από νέα απόφαση του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Τα μαθήματα θα γίνουν με τηλεκπαίδευση. Στη Θεσσαλονίκη κλειστό θα παραμείνει σήμερα το Γυμνάσιο Βασιλικών μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΣΟΒΑ από την οροφή αίθουσας που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη στην Οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο νηψιός της. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο χειράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μία γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θόλο παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγγυηθεί οστήρι το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV? Ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
5: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι...
6: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
10: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
0: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
11: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Αμμονία, με λαχτάρα, να σε νοιάζομαι. Ναι, να σε νοιάζομαι.
15: Δεν το κατορίσατε τι.
16: Ένα ντέρμπι υπήρχε χθες στην Ελλάδα, προοδευτική ο Νικός 2-0. Σωστό. Ποτέ διπλώμες στον Κορδαλό, λέει ο Αντώνης.
15: Σωστό, σωστό.
16: No gate.
15: Λοιπόν, πιστεύω ότι ο Κυριάκος...
16: Γιατί μιλάς σαν το λιμόνι Ολυμπιακού,
15: στα νεφόλυτα. Πιστεύω ότι ο Κυριάκος... Σας τα έδειξε.
14: Για τις προβλέψεις.
15: 5 δεν εννοείς σε μένα. Όχι. 5 στα 6. 3 στα 6 εσύ.
14: Και Σωτηρακόπουλος 4 στα 6.
15: Εντάξει.
14: Τον έπιασα προετοίμαστο. δεν το περίμενα.
15: Περιμένουμε όλοι τώρα το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το σημερινό. Με την Καλαμάτα στις 6 ώρα το απόγευμα. Αυτό το έχετε παίξει όλοι άσο. Εντάξει. Okay.
14: Εντάξει. Θα δούμε τώρα αν τα καταφέρουμε.
15: Η Μαρία έχει πάθει παλαμπαρίνη, λέει, δεύτερο ημιχρόνου.
14: Έπαθω παλαμπαρίνη.
15: Έπαθε τέτοιο.
14: Ναι.
15: Okay. Λοιπόν, Ζαφυρά του 30 πόντι είναι πολύ. Ακαντάστο.
14: Καλά.
15: Πιστεύω ότι μετά από αυτό που είδα λίγο, όχι δεν το ψέμα, το άκουγα λίγο.
14: Εννοείς το Άρισα εκ των μπάσκετ.
15: Ήταν λίγοι. Πιστεύω ότι ναι. Θα μπορούσαν να είναι και περισσότεροι. Εντάξει. Ναι, φωνάρα η Μαρία σήμερα. Εντάξει, έχετε πάθει ένα κάτι. Όταν ακούτε γυναίκα και έχει τέτοια φωνή, σας βγάζει και αυτό το λίγο το πατρικό, το
14: θα πατρικό. Σε προστατεύσω, δεν μιλά έτσι,
15: θα σε προστατεύσω αυτό, εσύ, ότι με θεωρούμε αδύναμη και αδύναμη, ξέρεις αυτό το...
14: Μπα όχι παιδί μου, να δώσεις εντολές και να τους πατήσεις αυτό. Τα μούτρα θέλουν. Συγγνώμη, δεν είναι άχαστη. Λοιπόν.
15: Αλλά έχουμε άχαστο σε αυτή την Τρίτη.
14: Ναι, και κυρίως έχουμε σήμερα... τότε και τώρα. 10 και μισή. Με Έλληνα Χαλαμπούδη, σούπερ επεισόδιο με Ηλία Βαλάση. Έχει να κάνει το επεισόδιο με κρίση μέσης ηλικίας, τότε και τώρα.
15: Ωραία.
14: Μετά All In, με Τσόχο, Λιανό, Έλενα Παπαδοπούλου, Κατσουράνη, θα είμαι και εγώ. Και ο Ράπτης.
15: Και ο Ράπτης θα είναι.
14: Είμαστε πολλοί.
15: Θα είναι και ο Ράπτης.
14: Έχω πολλά βέλη στη φάρα. Κιάνου Ρίβς. Κιάνου Ρίβς. Ποιον έχουμε? Άστον Κούτσερ και Χωακίν Φίνιξ. Όλοι αυτοί, All In. Το νέο μεγάλο σόου. Αμέσως μετά το τότε και τώρα. Οι Δευτέρες.
15: Διπλή πρεμιέρα σήμερα.
14: Ναι,
15: λοιπόν.
14: Οι Δευτέρες θα έχουν πολύ ωραία έτσι, συντροφιά στον Sky. Όλο το πρόγραμμα, όλη την εβδομάδα είναι πολύ ωραίο. Αλλά η Δευτέρα είναι πολύ δυνατή.
15: Από τις 10.30 τουλάχιστον συντονιστή.
14: Ναι, 10.30 μετά το break ξεκινάει το τότε και τώρα. Παιδιά, πολύ ωραίο το τότε και τώρα. Κάναμε και την παρουσίαση του πρώτου επεισοδίου. Είχα και όρεξη, έλεγα σε όλους και ωραία και το επεισόδιο και μια χαρά και γελάσαμε και έχουμε και ντέρμπι την Κυριακή και ποτέ δεν είχα και παραστάσεις. Ποτέ την Κυριακή δεν είχα και παραστάσεις. Είχα μια χαρά που θα βλέπα και τον Παναθηναϊκό με τον Ολυμπιακό που ξεκίνησε τα πρωταθλήματα, αλλά μου τον φόρησε ο Ρέτσος, καταλαβες. Τον κολέγω όπως εσύ, τουαλέτα πήγα και τ' άκουσα. 1-0 ο Ρέτσος, δεν ξαναπάω.
15: Όχι.
14: Έτσι, φούσκα να σκάσει.
15: Δεν ξανασκώθηκε, δεν έφαγε άλλο γκολ.
14: Ναι, αλλά δεν βάλαμε.
15: Μπράβο. Ναι, σωστά. Καλημέρα στο Μανώλη από Μόχλο, Σιτίας. Αν ακούσετε λέει τον Μπουρσανίδη να μιλάει, θα καταλάβετε ότι δεν θα αλλάξει η νοοτροπία. Ο Όφη, αντιθέτως, όλο αυτό χτίζεται 8 χρόνια τώρα. Για τον γκολ της ΑΕΚ που δεν μέτρησε, με ενοχλεί που δίνονται τόσο εύκολα επιθετικά φάουλ. Αλλά από τη στιγμή που δίνονται, έπρεπε να δοθεί και στον Όφη. Επίσης, ο διαιτής αφήνει τη φάση να εξελιχθεί είτε σε offside είτε σε φάουλ, ώστε να μπορεί να πάρει την απόφαση πίσω αν χρειαστεί. Νομίζω ότι σε offside γίνεται αυτό, δεν γίνεται σε φάουλ, Μανώλη. Τέλος πάντων, καλημέρα στον Νίκο. Περιμένω να ακούσω μήνυμα από το φίλο τη εκπομπή που στέλνει και αποκαλεί τον Τζούβι Καροτένιο. Ο Ρίλος λέει πάλι τα λεφτά του. Γιώργο Τζάκποτ χαίρεται και λείπει. Όταν πήρανε σε άλλες εκπομπές. Καλημέρα στο Κώστα, καλημέρα στο Χρήστο.
14: Στο Κώστα!
15: Στο Κώστα.
14: Καλημέρα στο Κώστα! Πού είσαι, ρε φίλε!
15: Είναι φίλος μου, Κώστα!
14: Ρε φίλε, Κώστα! Πού είναι, ρε! Μαρία, έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Εγώ δεν τα είπα τυχαία. Αυτά με τα μίστρες. Έρχονται πάρα πολύ. Επειδή Δευτέρα δεν είναι καμιά φοβερή μέρα, εκτός αν είσαι Ολυμπιακός μετά τον ντέρμπι. Και οπότε τους δίνεις ένα boost όπως αυτό που έδωσες πριν.
15: Ναι, τον box.
14: Τους έδωσες box.
15: Δεν έχω κίτρινες γόβες για να σας πατήσω, παιδιά. Έχω κόκκινες γόβες, αν θέλετε.
14: Νάιλου μπουτέν από κάτω. Μπουλοτέν.
15: Είναι
14: μπουλοτέν.
15: Είναι από πάνω. Είναι από πάνω.
14: Η μπουλοτέν. Είναι πολύ ωραία.
15: Αλλά για όποιον ενδιαφέρει, 38-39 νούμερο. Λοιπόν, όχι, δεν έχω δει Τεντ Λάσο. Έχω αφήσει γενικά το Τεντ Λάσο να ολοκληρωθεί. Ναι, να ολοκληρωθεί και μετά να το δω. Γιατί έχω πιάσει το Outlander τώρα και έχω ψιλοαρρωστήσει. Καλημέρα στον Ανδρέα. Είναι ο προπονητής του Ηρακλείου, Ντάστιν Χόφμαν, λέει, ή μόνο εγώ το είδα, τι παίζει.
14: Εντάξει ρε παιδιά, okay. Καταλαβαίνω τι λέει, όσο μεγαλώνει μοιάζει και πιο πολύ. Okay. Καταλαβαίνω τι λέει, όσο μεγαλώνει μοιάζει και πιο πολύ.

0: Αυτό το παιχνίδι, δηλαδή, οκ. Okay. Ξέρεις, το τέλος.
1: Ναι.
0: Εγώ το λέω γιατί μας ακούνε πολύ. Είσαι στεναχωρημένος. Στο τέλος μένει το στοίχημα. Στο τέλος λες.
1: Μένει αυτή, στο τέλος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω.
0: Λες. Στο τέλος μένει το στοίχημα. Ναι. Λες, ωραία, χάσαμε, κακή εμφάνιση. Βάλτε άλλο ένα, μα είναι. Καταλαβαίνω. Χάσαμε που χάσαμε.
1: Τι, ένα, τι, δύο.
0: Αυτό σου λέω. Εγώ λέω αλήθεια. Δεν λέω ψέματα.
1: Μιλάς μέσα από τη ζωή.
0: Δηλαδή, στο τέλος λες, χάσα η μεχάλια, βάλτε ρε Μάρτινς. Εγώ μιλάω στον στοιχηματικό κόσμο και να μην ξεχάσουμε ότι είμαστε Big Wins for FM 94,6. Μην λέτε ότι δεν τάπα.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα. Δάκης Αγρίνη, ο ερωτικός μετανάστης.
0: Θωράκης, μιαν μιερσιντές.
1: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Τσάγκαρο Δευτέρα λέει: χθες η ομάδα μου έχασε την ευκαιρία να ρίξει εσωστρέφεια τον Ολυμπιακό και του έδωσε το φιλί της ζωής. Αν και νωρίς. Πολύ κατώτερη των προσδοκιών η ομάδα. Ναι, η φωνή μου, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Δηλαδή, συγγνώμη, κάτσε τώρα γιατί. Τώρα,
0: τι
1: θα τα πάρω.
0: Τώρα
1: θα τα πάρω.
0: Γιατί τώρα τα παίρνεις, 9 τώρα πράγματα.
1: Γιατί κάνω 43 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Και δεν έχει έρθει ποτέ.
1: Και δεν έχει έρθει ποτέ ένα μήνυμα στην κανονική μου φωνή. Μπράβο, ρε, ωραία φωνή. Γιατί κυρίως και γι' αυτό κάνω ραδιόφωνο. Γιατί...
0: Ο, δεν κάνεις γι' αυτό. Δεν κάνεις γι' αυτό ραδιόφωνο.
2: Όχι, δεν θα με βάζανε αν είχα τέτοια φωνή.
0: Όχι, δεν κάνεις γι' αυτό ραδιόφωνο. Κάνεις επειδή σου κόβει. Δεν κάνεις για τη φωνή.
1: Όχι, όχι, κάνεις λάθος. Γιατί όταν πρώτο μπήκα. Στο Sport FM.
0: Έχει αλλάξει φορή. Μαρία, κάνεις μιμήσεις και τον Αυγολέμονο. Δεν είσαι αυτή.
1: Να σου περίμενε, περίμενε. Όταν πρωτομπήκα εγώ, ναι. 18.30 στο Sport FM, ναι. Δεν μπήκα γιατί μου έκοβε, γιατί έλεγα δελτία. Μου έκοβε, δεν μου έκοβε, δελτία.
0: Ναι,
1: έλεγα,
0: δελτία διάβαζα. Λέει. Ωραία, τα διάβαζες.
1: Και όπως είπε ο Τσόχος πολύ πρόσφατα,
0: ναι.
1: Στα γενέθλιά μου. Πάρα πολύ,
0: πολύ πρόσφατα.
1: Ναι, ναι, ναι. Τον γιατί εγώ τον άκουγα. Είπε ότι όσο μεγαλώνει η ζαφυρά του, γλυκαίνει η φωνή της.
0: Α, καλά.
1: Έτσι είπε.
0: Δεν έχει δίκιο.
1: Γιατί είχα, στην αρχή είχα πολύ. Προσπαθούσα να επιβληθώ, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα γλύκανε η φωνή. Δεν έχετε έρθει λοιπόν με την κανονική μου φωνή να μου πείτε, α, τι ωραία φωνή ρε Ζαφυρά.
0: Μα είναι πιο ωραία τώρα.
1: Τώρα που μιλάω σαν τον Πασχάλη Τσαρούχα. Τι ωραία φωνή.
0: Θα σε αγκαλιάσει με το πουλί και θα σου κάνει αφιέρωμα.
1: Δηλαδή, ποια πραγματικά λυσάξατε σήμερα. Και τι ρε, δεν έχω κανονικά ωραία φωνή. Τώρα έχω ωραία φωνή.
0: Τώρα για τον Best, για με την Παπηδάκη.
1: Τώρα νόμιζα ότι είπες, είσαι για τον.
0: Είδες, για να σε τρομάξει. Πάμε διάλειμμα.
1: Εντάξει, με τσίπησε και από το άλλο χέρι.
0: Γιατί, για να σου το κάνει σετάκι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σανκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Εσύ, σκουριάσαμε! AC, ξεσκουριάσαμε!
10: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC90. AC, το χρειάζεσαι!
11: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο

0: διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρότα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Θέλω να καλημερίσουμε και το φίλο μας, το Γιάνγκο.
1: Εγώ θα κάτσω εδώ να μην με πάρει κανένα σημάδι σήμερα. Εγώ κάθομαι, σου λέω, σε μια γωνιά και όχι, απλά έχω τα χέρια μου στο πρόσωπο. Τα υπόλοιπα μπορώ να τα διαχειριστώ. Κάτι που δεν θέλω να ζήσω, όχι. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνετε πριν χαιρετήσει το Γιάνγκο Δράκο τι
0: μα
1: γίνεται.
0: Όλοι εδώ.
1: Εκτός ότι ο Άλεκ Μπάλντουιν είναι ο προπονητής του Ηρακλή, ο Ματζάρη, συνέχισε και στις άλλες εκπομπές. Πες τα δελτία, σε ερωτεύτηκα σήμερα. Πήρα να σας πω για να σας βρίσω. Μπορείς να συνεχίσεις και στην επόμενη εκπομπή.
0: Αχ, Βασίλη, από Χαλάνδρη, μου αρέσει αυτό που λέει. Μίλα μου αν δεν είσαι παντρεμένη. Γιατί αυτό είναι που μας χωρίζει, Βασίλη.
1: Ναι, ένας γάμος. Τέσσερις γάμοι και μια κηδεία,
0: πραγματικά,
1: βέβαια.
0: Πραγματικά αυτό είναι που μας κρατάει μακριά, Βασίλη.
1: Η κυρά δίπλα μας έχει πεθάνει με το γρέζι. Ο Μπουρνάς είναι.
0: Η κυρία δίπλα μας έχει πεθάνει. Μας έχει πεθάνει, έχει πεθάνει.
1: Πάει.
0: Πρόσεξε πώς βάζεις.
1: Και όταν πεθαίνεις, ναι, βγάζεις γρέζι. Καλημέρα από τον Αστέρα Εξαθλίων.
0: Αχ.
1: Ποια είναι αυτή η φωνή? Τι σχόλιο έκανες για τον αγώνα? Να μπεις να ακούσεις on demand. Δεν είμαστε jukebox, φίλε μου.
0: Δεν θα τα ξαναπεί.
1: Δεν θα τα ξαναπώ. Βραχνή φωνή, κοντό μαλλί, κόκκινη γόβα. Μπούμ! Λέει κάποιος. Του σκασε.
0: Δεν ήρθα με τις γόβες σήμερα.
1: Ναι, τώρα γιατί βγάζεις το ένα παπούτσι τώρα εδώ μέσα?
0: Για να δει. Α, βγάλουμε βιντεάκι με πατουσάκια.
1: Τι θες ρε Μαρία πρωί-πρωί? Να μας γλυκάνεις.
0: Ναι ρε, θέλω να σε...
1: Να μας βγάλεις από την πίκρα της ήττας.
0: Ναι.
1: Οι Ολυμπιακοί ξύπνησαν έτσι όμως.
0: Και συνεχίζουν.
1: Αλλά είναι και αγγίδες αυτοί. Εμείς πάνε εκεί, είμαστε μελάτη. Όπως ήμασταν στο Καραϊσκάκι. Στο Καραϊσκάκι στέση ήμασταν. Χάλια! Με πονάει το γόνατο. Όταν πονάς το γόνατο.
0: Αύριο είναι Δευτέρα. Τέτοια πράγματα. Έτσι.
1: Έτσι λέγαμε χτες.
0: Ναι. Χτύπησε το ξυπνητήρι σήμερα. 6 παρατέταρτο.
1: Και είπε Μαρία, πολύ ωραία φωνή.
0: Όχι, και είπα εγώ. Παιδιά, χτύπησε το ξυπνητήρι. 6 παρατέταρτο. Και λέω, αχ, τι ωραία που είναι Κυριακή σήμερα. Και μετά λέω, αν ήταν Κυριακή σήμερα, δεν θα χτύπαγε το ξυπνητήρι. Ναι, ηλίθεια,
1: είδες,
0: σήκω!
1: Είδες, εγώ το βάζω καμιά φορά και Σαββατοκύριακο, το ξεχνάω.
0: Όχι, ρε. Ναι. Όχι, εγώ το έχω φροντίσει. Καλημέρα στη Μαντό. Mm-hmm. Λοιπόν, σας ακούω από το τρένο ενώ πάω φιλοσοφική σχολή ζωγράφου από Διόνυσο. Χριστός και άλλα. Ναι. Κάποια στιγμή θα φτάσω. Άκουρε τώρα τι ρωτάει η Μαντό. Άκουρε τι ρωτάει η Μαντό. Τι σκέφτεσαι όταν σου λέω Μαντό? Ποιο είναι το πρώτο?
1: Το φόρεμα, το Eurovision.
0: Αυτό, ναι.
1: Αλλά η Μαντό είναι και φωνάρα, έτσι, και αστέρι μεγάλο.
0: Φωνάρα, τρελή φωνή. Τώρα λέει που ξεκίνησε και ο ραπ πρωινό ραδιόφωνο, ποιο θα πρωτακούμε? Τι λέει ρε Μαντό?
1: Δεν τρέπεσε. Εννοείται το ραπ. Βοηθήστε το παιδί. Φυσικά. Τώρα ξεκίνησε.
0: Τώρα βάλε.
1: Όχι ρε. Never in the right tour. Καλημέρα Αλέξανδρε, εκπομπή με στα νήσι. Ο άλλος λέει δεν με ενδιαφέρει η Βέρα σου, μάλιστα. Εσένα σε πειράζει. Τι Βέρα θα παίξει? Όλο πες, καρδιά πες.
0: Ο Ταμπάκης πως βρέθηκε λέει εκεί. Μόλις ξύπνησα λέει.
1: Ναι,
0: καλά εντάξει. Καλά ναι, και άλλοι έχουν ξυπνήσει κάνοντας σεξ. Ναι, μην το συζητάς. Και το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να στέλνεις εκπομπή σε εμάς, Sport FM. Εννοείται. Σχετικά με τον Ντέρμπι, προπονούνται να πέφτουν με το παραμικρό και με τόσο θέαμα. Έλεος πια, κουράσανε χθες. Επίσης ο Ολυμπιακός να βάλει αμυντικούς στην επίθεση. Εντάξει, η μόνη φωνή που μου αρέσει είναι αυτή του τσόχου. Ηρεμήστε, έρχεται σε μία ώρα.
1: Άμα ρεφίζεσαι με τσόχο, εντάξει.
0: Ηρεμήστε.
1: Με κόκκινη γόβα όμως κι αυτός.
0: Ναι.
1: Για να κάνει αντίθεση. Μάλιστα.
0: Με αυτή τη φωνή λέει μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά.
1: Ο Vin Diesel στο Sport FM. Είπαμε, εντάξει.
0: Τελειώσανε παιδιά τα 090 αυτά.
1: Έχουν
0: τελειώσει.
1: Μπαίνεις σε κινητό και πατάς. Κουνούπι με ποντίκι.
0: Εν τω μεταξύ, είχες δει ποτέ τίποτε, κάτι ρεπορτάζ με αυτές τις κοπέλες?
1: Άστο.
0: Τι κάνανε την ώρα που βγάζανε. Καθαρίζανε πατάτες.
1: Καθαρίζανε φασολάκια. Φασολάκια καθαρίζανε.
0: Ρούχα.
1: Όχι, παίρνανε και το φασολάκι όταν είχε βγει το μηχάνημα για φασολάκια. Μας τον είναι ενθουσιασμένοι. Θυμάσαι, κάναμε όλοι. Μας άρεζε
0: δεν
1: να
0: καθαρίζει.
1: Μας άρεζε.
0: Ντόλμα το τυλιχτή. Πώς ήταν ντόλμα το τυλιχτή. Με αυτό είχα ενθουσιαστεί.
1: Η βραχνή της η φωνή έχει του χρόνου το παλιό. Ακριβό μετά ξυπάρει.
0: Όχι, λέγαμε νιώτης. Η φωνή δείχνει το βάθος της ψυχής.
1: Ναι, καλά.
0: Η ψυχή σας περνάει δύσκολα. Όχι, μια χαρά ήτανε, παιδιά. Στην αρχή, στο πρώτο ημίχρονο πέρασα λίγο δύσκολα, αλλά μετά εντάξει, όλα καλά. Όλα καλά. Καλημέρα, σας ακούω από τη δουλειά μου. Κάνετε παρέα Κώστα, Σάμι και Βαλονιά. Καλημέρα, Κώστα. Τι άλλο, ποιον ξέχασα. Καλημέρα στο Σάκι. Η φωνή σου εξαιρετική, λέει ο Σάκης. Ειδικά στο σπίτι, δε τι, μιλάς απριγκίπισσα. Η αλήθεια. Φαίνεται ότι δεν με παρακολουθείτε. Αν μου λέτε ότι μιλάω σαν πριγκίπισσα, δεν με παρακολουθείτε. Να τα κορδονάκια της Μαντού, σταματήστε.
1: Αυτό είναι Μαρή και προσπαθούσα να θυμηθώ τι είναι. Από Ελένη Δήμου το 88 στον ομώνυμο δίσκο της. Είναι ποιο? Το προσωπικά. Ο πλήρης στίχος είναι η βροχνή της, η φωνή έχει του χρόνου το παλιό, το σοφό, το σκοτεινό. Ναι. Και έλεγα τι μου θυμίζει αυτό.
0: Δεν είναι στο προσωπικά, στο τραγούδι.
1: Εκείνος είναι ο δίσκος. Εκείνος είναι ο δίσκος.
0: Προσωπικά, από τα καλύτερα τραγούδια.
1: Προσωπικά. Ναι. Δεν έχω τίποτα μαζί
0: και
1: σου.
0: Και το έχει πει και πάρα πολύ ωραία και ο Ρέμος, έχω να πω. Πάρα πολύ ωραία σε ένα.
1: Φίλος ο Ρέμος, αλλά προτιμώ την Ελένη Δήμου σε αυτό.
0: Καλά, ναι,
1: δεν
0: το συζητάμε.
1: Αλλά το έχει πει, καταλαβαίνω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί κάποιες φορές, οι δεύτερες φορές. Λες, άστρο, παιδάκι μου, είναι γι' αυτόν.
1: Συνήθως οι δεύτερες φορές δεν έχουν την ένταση τη πρώτη, αλλά έχουν παραπάνω διάρκεια.
0: Ήθελα να.
1: Ό,τι θυμάμαι δηλαδή.

0: Μαρία, περαστικά, να και ένας κανονικός.
1: Ναι, μια χαρά είμαι.
0: Κατά τη γνώμη μου, Outlander ξεκινά εντυπωσιακά, αλλά μετά γίνεται βαρετό. Ο Καρδαμίλη Βανίλη.
1: Είμαι ακόμα.
0: Τι ωραία στην Καρδαμίλη.
1: Στη δεύτερη σεζόν, μίλη μου.
0: Στην τρίτη λέει βαριέσαι.
1: Στην τρίτη. Εγώ ξέρω ότι από την τρίτη και μετά μόνο του Κουντούκου πέφτει. Γιατί γενικά πέφτει πολύ.
0: Ντουγκουντούκου πέφτει.
1: Πέφτει πολύ ντουγκουντούκου.
0: Σου βυσκάσε λίγο σήμερα να ακούμε τη Μαρία. Μην είσαι μαάκας.
1: Θα μας κάνει ανάλυση αφιλιά τους. Κόψτε.
0: Τους χαλάω εγώ.
2: Τάρφαντα.
1: Βουλέτε. Είμαι ακόμα στο δεύτερο κύκλο. Γιατί
0: όλα... Στο δεύτερο είναι και αυτός.
1: Τα επεισόδια είναι μια ώρα. Και δεν μπορώ να δω πολλά επεισόδια back to back.
0: Η φωνή σου είναι για να παίξει τον Batman. I'm Batman.
1: Αλήθεια, I'm back.
0: I'm Batman, έλεγε πάντα.
1: Λοιπόν, θυμάσαι που σου έλεγα για ένα διαγωνισμό.
0: Ή δούλευε στον Batman νύχτα.
1: Σίγουρα.
0: Τον πάγο τη πάγο. Στον Batman. Μπαίνει μέσα και παίζει. Νικάρει την καρδιά σου. Μόνο ήμουνα. Νικάρει για να νικιώ φτηνό.
1: Θυμάσαι που σου είχα πει για ένα διαγωνισμό ύπνου στην Ιαπωνία.
0: Μπράβο, τι ωραίο διαγωνισμό.
1: Πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Θα τον είχε κερδίσει. Mm-hmm. Αυτόν τον διαγωνισμό, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, ένα πράγμα κάνω καλά. Ένα. Το παρκάρισμα.
0: Παρκάρει καλά την έχω
1: είμαι
0: δει.
1: Πάρα
0: σε πλατεία
1: πολύ
0: ειδικά.
1: Καλή στο παρκάρισμα. Όχι, είμαι
0: ναι,
1: πάρα πολύ καλή.
0: Το έχω δει, το
1: έχω την αίσθηση του αυτοκινήτου, του χώρου κτλ. Στη Φιλαδέλφια, όχι στη Νέα Φιλαδέλφια, όχι στα Νέα Φιλαδέλφια. Ναι. Στη Φιλαδέλφια έγινε ο πρώτος διαγωνισμός στάθμευσης με 15 οδηγούς από περίπου 900 υποψηφιότητες. Βρήκαμε τους 15 καλύτερους. Ο Μάριο Οζούκα.
0: Εντάξει ρε Μαρία, έχει ονοματεπώνυμο για αμάξι. Πρώτον είναι αμάξι. Ο Ζούκα 1800. Η hybrid.
1: Ο Μάριο Ζούκα κέρδισε τον τίτλο επικρατώντας σε τρεις απαιτητικές δοκιμασίες χωρίς κάμερες οπισθοπορίας ή συστήματα υποβοήθη.
0: Όχι τέτοια.
1: Όχι.
0: Ένας και βάλει ένα παπί να κάνει.
1: Ούτε τον άλλος λέει. Έλα. Έλα.
0: Εμένα
1: κοίτα. Θα δεις τι έκανες.
0: Εμένα κοίτα. Ναι.
1: Η διοργάνωση προσέλκυσε λέει πλήθος θεατών και ανέδειξε την παράληψη στάθμευσης σε απρόσμενο αγωνιστικό θέμα και κάθονται αδερφέ και κοιτάνε τους ανθρώπους που παρκάρουν.
0: Πες,
1: αλλά
0: ρε,
1: παρκάρουν στο τόσο που λες είμαι στο τόσο να σε πλακώσω στο ξύλο.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Α,
1: παρκάρουν
0: πες τους
1: στο
0: και
1: τόσο.
0: Για ξύλο τώρα. Δεν φτάνει η φωνή, πες τους και για ξύλο. Τέλος πάντων, έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς.
1: Έρχεται.
0: Για αθλητική ενημέρωση.
1: Ωραίος, Τζινά, ντένιμ, ντένιμ.
0: Σήμερα είναι ντένιμ Κεφαλάς.
1: Είναι ντένιμ,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι διαφήμιση παλιού Τζιν, μην κάνω διαφήμιση.
1: Ναι. Τι θα κάνω Μπρατ Πιτ, θυμάσαι.
0: Θα φας μια καλή σαλάτα σήμερα.
1: Θα
0: φας. Έτσι είναι και επιθετική σήμερα, βέβαια, αφού είναι πρώτη. Δροσερό φρουτάκι. Φρούτα και λαχανικά από Lidl με φουλ εγγύηση εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Και να πω και κάτι άλλο.
1: Πες και κάτι,
0: το φοιτητικό σπίτι.
1: Μπράβο.
0: Το σχεδιάζεις. Βιβλιοθήκη, projector, κονσόλα, καναπές. Φτιάχνεις και νέα φάση. Το WhatsApp Under 30 είναι εδώ. Σου κάνει εύκολο το ξεκίνημα. Με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Box και Magenta Pay. Νέα φοιτητική ζωή με WhatsApp Under 30. Και να πω και κάτι άλλο γιατί είσαι στο λαιμό και σε βοηθάω.
1: Μισό. Πριν πεις το διαφημιστικό μήνυμα. Στέλνει κάποιος. Εκπομπή με πάζει σήμερα.
0: Του καθρεφτή τα κομμάτια.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα.
0: Ένα-ένα στα δώσα. Ναι, εβδομάδα ξεκινάμε την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Πατή τι βάζετε, καλέ δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και γκρέμισμα, τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατή τι.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.

0: στιγμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
4: FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Στοίχημαν Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους, ανεβαίνοντας στην 3η θέση. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Τουτουντίλης Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος Έλαμπετ 3-2. Ικανοποιημένος ο τεχνικός του Ολυμπιακού Ιμανόλ Αλγουαθίλ μετά το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Δίκαιη νίκη, αφού αποβλήθηκε ο Σάλιακας, έπρεπε να έχει αποβληθεί και ο Αντίνο, φτώνησε ο Βάσκος. Δείξαμε με μεγάλη διαφορά ότι θέλαμε τη νίκη πιο πολύ. Τα λόγια του Ρέτσου που μετέφερε τα συγχαρητήρια του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ Βαγγέλη Μαρινάκη στους συμπαίκτες του μέσω επικοινωνίας με βιντεοκλήση. Ως μια μεγάλη απογοήτευση χαρακτήρισε την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ήταν μια ηλίθια ήττα. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
2: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610 461 801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις ξανά και ξανά.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Sport FM Patras 96,3.
7: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
8: Μια που αλλάζει τη ζωή μας.
9: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
10: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
9: Τι διαβάζεις?
10: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
11: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Το άλλο με τον Τωτό. Λοιπόν, 8 μετά τις 9, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνάς, από εδώ τους από εκεί. Έχει γίνει ένας χαμούλης ξανά, Μαρία, με αφορμή την Αναβίση και τα Απαγορευμένα. Λένε, βγήκε πάλι εκείνο το βίντεο που είμαι 24 και είμαι στην εκπομπή με τον Ζουγανέλη και νομίζω ότι έχω πάει σε talent show.
1: Α, ναι, ναι,
0: το
1: ναι.
0: Παίξανε και στην τηλεόραση. Δείτε τον Αλέξανδρο Τσουβέλλα σε talent show. Παιδιά, δεν είναι talent show. Είναι εκπομπή που κάνει λίγο ότι είναι το, τότε ήταν το dream show, ήταν όλα αυτά.
1: Εμένα μου αρέσει που αυτά τα βίντεο τα ανακαλύπτει ο κόσμος σιγά σιγά.
0: Με βρίζουν από
1: κάτω. Όχι, πέρα από αυτό. Εντάξει, βρίζουν ούτως ή άλλως.
0: Καλά, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι. Που σου τα στέλνουν.
0: Ναι, ναι.
1: Και μου τα στέλνουν και εμένα. Τον έχει δει τον τζιπ. Ωχ, Θεέ μου, λέω 10 χρόνια. Μαγεία μου, τα ίδια και τα ίδια δεν μπορώ.
0: Μα είναι.
1: Μα μην μου τα στέλνετε.
0: Μα αυτό έχει παίξει πριν 3 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ήμουν καλύτερο σε τραγούδι από ότι ήταν χτες ο Παναθηναϊκός. Να σου πω, στο Καλεσκάκι.
1: Ναι.
0: Ναι. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια.
1: Είδα τώρα και το βίντεο που μου έδειξε. Που τραγουδήσες ένα τραγούδι το οποίο δεν είχες,
0: δεν
1: για το οποίο δεν είχες προπονηθεί.
0: Το άδειο πακέτο, ναι. Δεν το είχα στο ρεπερτόριο, ναι. Αλλά μου έφερε το μικρόφωνο την ώρα που έφευγα. Γιατί πήγαμε εκεί για φαγητό μετά το πρώτο επεισόδιο που είδαμε, και δεν άντεξα στην ανακοίνωση που μου δώσαν το μικρόφωνο με τον κόσμο από κάτω για να κάνω κάποια σχόλια για την εκπομπή. Είμαστε λέω Sky και είμαστε στο μαγαζί πλυντήριο. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε αυτό που το σκέφτηκε. Αλλά δεν γέλασαν όλοι πάρα πολύ. Αλλά αυτό είμαι, είμαι απρόβλεπτος. Μην το πήραν το μικρόφωνο. Θα δείτε τι θα γίνει το βράδυ στο All In. Θα μου κάνουν νόημα. Δεν θα με ξαναφέρετε ζωντανά. Ήρθε η ώρα να φάω κλωτσιές. Μαρία, η φωνή σου είναι ένας ψήθυρος βραχνός σε εντόνι που τσαλάκωσε τη νύχτα ο καημός. Πες ξεκάθαρα τι είπες. Fortnelined από παλιά. Αυτό ακούω. Mm-hmm. Mm. Κάνε τα μπάκι, είναι το ισχυρό σου χαρτί.
1: Χορεύω, τραγουδάω, είμαι καλύτερη.
0: Μην τις ξενερώνεις τώρα, ρε Μαρία. Έχουμε ακρόαση μεγάλη. Καλημέρα στο Βαγγέλη της καρδιάς μας. Τον μεγάλο χορευτή Βαγγέλη. Να πούμε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα. Μας λείπεις, Βαγγέλη, μας λείπεις.
0: Τι λες, μωρέ, πήρατε προτάσεις, τίποτα δεν σου λείπει, ψέματα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όχι, όχι, δεν έχει να κάνει. Αυτό είναι πέρα από τα οπαδικά, σε αυτό δεν χωράνε οπαδικά. Βαγγέλης λείπει, εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας μηνύματα. Θέλει κάποιος να γράφει, τσούβι και γράφει τακούνι.
0: Εμείς καταλαβαίνουμε. Αυτό.
1: Εμείς καταλαβαίνουμε. Γυρίζει αύριο η Μαρία ή θα είναι πάλι ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης θα είναι πάλι, παιδιά. Μπορεί η Ζαφυράτου να πάρει τη θέση του μπουκωμένου Τσούτσικα στην επόμενη. Δεν τρέπεστε λιγάκι.
0: Γιατί
1: είναι μια χαρά στην υγεία το Τσούτσικα, το ξεπέρασε το μπουκωμά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί όλοι αυτές τις μέρες,
0: ναι,
1: αφού δεν έχει καταλάβει ο καιρός τι θέλει να κάνει.
0: Παιδιά, και όσοι έχετε παιδιά από τα σχολεία, έχετε ιώσεις παραπάνω. Ενώ εμείς, εγώ και εγώ είμαστε κρυστάλλινοι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχετε το νου σας, την Τετάρτη χαλάει ο καιρός, θα βρέχει. Είδατε μεταξύ στο Πήλιο έριξε ένα χαλάζι. Όχι χαλάζι. Αδιανόητη χαλαζόπτωση.
0: Ναι, ναι, ναι, πολύ χαλάζι. Κοτρόνια.
1: Αυτό. Ναι.
0: Έριξε κοτρόνια.
1: Το νου σας.
0: Παιδιά, Παρασκευή, Σάββατο, μην αγχώνεστε για τον καιρό. Παίζουμε στο Power Sports Arena, την παράσταση είναι στο κλειστό. Το καταλαβαίνετε, έτσι. Ναι. Παρασκευή sold out, Σάββατο το μισό έχει φύγει ήδη. 55% έχουμε. Λέω. Είμαστε και εμείς οι συνεφίλ που μάθαμε τον Τσουβέλλα παποράκι στη σειρά έρωτας. Αλήθεια είναι αυτή. Το 2006 έπαιζα ένα ρολάκι με Κοραλία Καράντη και Βαλτινό.
1: Εντάξει, μετά τα ανακαλύψετε.
0: Ο έρωτας απόψε στην καρδιά. Εμένα ήταν η μεγάλη μου στιγμή αυτή υποκριτικής.
1: Τι θυμάσαι τα λόγια που έλεγες?
0: Είχαμε κάνει απαγωγή το παιδί του Βασιλόπουλου. Όχι αυτό που δεν ήθελε να κάνετε το γήπεδο. Θα τα πω όλα σήμερα. Μάλιστα.
1: Είδες ότι ο Ράπτης λέει δεν έχει μέσα.
0: Και είναι ύπουλος,
1: λέει,
0: δεν τον χωνεύει κανένα συνεργάτης. Του πήγε απέναντί σου 7-10.
1: Με την Κατερίνα Ζαρίφη.
0: Ναι.
1: Άντε, καλή επιτυχία στα παιδιά. Εντάξει. Ελεγχόμενη καλή επιτυχία.
0: Παιδιά, χαράσουν, δηλαδή, για λίγο.
1: Για λίγο, δηλαδή. Όχι πάνω από εμάς. Εντάξει, αυτό.
0: Να είμαστε σωστοί.
1: Η μάχη λέει, πείτε ρε παιδιά, λέει για τα αίσθηση των Ολυμπιακών στο γήπεδο μπάσκετ της ΑΕΚ. Φιλιά πολλά μάχη. Είναι κάτι που το καταδίκασε. Και το καταδίκασαν οι οργανωμένοι στη ΡΑΣ 7 και έβγαλαν και ανακοίνωση.
0: Okay.
1: Εννοείται, ρε παιδιά, παντού υπάρχουν ηλίθιοι. Δεν μπορείτε να το αποφύγετε αυτό. Ούτε μας έκανε εντύπωση.
0: Καλά, εγώ το περίμενα.
1: Όλοι το περιμέναμε. Και επίσης δεν μου κάνει εντύπωση ότι έβγαλε καταδικαστική ανακοίνωση η Θηρέπτα. Γιατί οι περισσότεροι.
0: Δεν τα έχω δει. Τι καταδικαστική ανακοίνωση.
1: Ναι, ρε παιδί μου, κάνανε ζημιές στο γήπεδο.
0: Τι κάνανε,
1: στο
0: δεν είδα καθόλου. Κάνανε γκράφιτι.
1: Γκράφιτι, αυτό. Εντάξει. Okay. Δεν είναι η πλειοψηφία αυτή, το καταλαβαίνουμε. Αλλά οι ηλίθιοι έχουν μεγαλύτερη, πιο δυνατή φωνή, πάντα, και έχουν και πιο καταστροφικά χέρια. Ελπίζουμε να μην κάνουν τέτοια πράγματα. Τι να πω. Αυτό.

0: Καλημέρα και στην Ειρήνη. Α, με έλειπε η Ειρήνη, δεν είχε ενημερωθεί.
1: Τι έγινε, Ειρηνάκη?
0: Ειρηνάκη ήταν στη Θεσσαλονίκη, Ειρηνάκη, κατάλαβες. Λέω, τι έγινε, λάθος σταθμός? Ποια είναι αυτή η ερωτική φωνή, εσένα λέει.
2: Τι κάνεις, Ειρήνη? Καλώς.
0: Έχω από την Πέμπτη, λέει, να ακούσω, γιατί έλειπα και εγώ έλειπα. Από την Πέμπτη, εγώ.
1: Από την Πέμπτη έχει να έρθει.
0: Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο.
3: Με πήρε Παρασκευή πρωί και μου κάνει πλακούς.
1: Ναι, Μαρία, μπαίνεις σε τούνελ.
3: Πλακούς με σένα, παραπλήσω.
1: Και λέω, εντάξει, μην όπως είσαι, Μαρία, σ' αγαπάμε.
0: Κάτι. Θα σου έστελνα μήνυμα. Ναι, θα... Αλλά το να σου στείλω μήνυμα, είναι κλειστή φωνή.
1: Μπορεί να θα σε πείστε μετά από 10 χρόνια.
0: Μπορεί να σκεφτώ, εντάξει, ξέρω
1: εγώ. Μαρία.
0: Αλλά όχι, θα του πάρω τηλέφωνο μαζί.
1: Όχι, ρε Μαρία, δεν υπήρχε περίπτωση να μην.
0: Το ωραίο είναι. Το ωραίο είναι
1: δυνατόν.
0: Που 8 και κάτι.
1: Μπορεί να μου έλεγε, είμαι κουρασμένη. Πάλι
0: ναι,
1: μεταξύ μα.
0: Μεταξύ μα έχει δει.
1: Και αυτό είμαστε 10 χρόνια εδώ.
0: Αφήνω τα παιδιά σχολείο, χωρί φωνή, και λέω, πάω στον ΕΔΟΕΑΠ. Θα είναι εκεί, 8 η ώρα.
1: Κάποιο θα είναι.
0: Κάποιο θα είναι στον ΕΔΟΕΑΠ. Και πριν, λέω, παιδιά, πρέπει να δω τον Οριλά. Την Οριλά, ήξερα ότι είχε 8 η ώρα.
1: Γιατί δεν λες οτορινολαριγκολόγος?
0: Την οτορινολαριγκολόγο.
1: Φλάπ,
0: τι έγινε?
1: Φλάπα. Είχαμε φλάπα.
0: Και μου λέει η κοπέλα στην είσοδο, να σου κάνουμε πρώτα ένα τεστ, να δούμε ότι δεν έχεις COVID.
1: Σ' αγαπάει όπως.
0: Κάνουμε τεστ, δεν έχω COVID. Και λέει, να σε δει πρώτα ο γιατρός που είναι στη βάρδια. Με βλέπει λοιπόν ο γιατρός. Μου λέει, ναι, έχεις το λαιμό σου. Σόπα. Ναι, λέω, έχω το λαιμό μου. Μου λέει, κοίτα, πάρε κανένα ζεστό, όχι πολύ ζεστό, κάνα χαμομήλι, βάλε και λίγο Vicks, λέω, να δεις να με ξεματιάσει.
1: Και άκου, περίμενε λίγο, ήταν, μην όπως είσαι.
0: Πήγαινε και στη μάνα μου, λέω, άμα ήταν να μου κάνεις τέτοια διάγνωση. Και τι μου λέει, ότι...
1: Σε φάγα.
0: Και τι μου λέει, άμα δεν φτιάξει, έλα να σε δει Οριλά. Και λέω, γι' αυτό ήρθα from the first place. Λέω, να με δει τώρα που ήρθα. Να με δει τώρα που ήρθα. Και με κοιτάει, λες, και του είπα, ξέρεις κάτι πολύ. Κάτσε να δω. Να σε δει Οριλά καλύτερα. Λέω, μπράβο, ρε.
1: Ωραίος.
0: Για αυτό τα πτυχία. Άντε, γεια σου.
1: Άντε, γεια. Με ανώμαλους δεν μιλάω.
0: Πάμε, γεια.

0: 4,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγιου. Φιλέτο στήθος κοτόπουλο XXL 1 κιλό με Lidl Plus 6,69. Γραβιέρα Κρήτης 350 γραμμάρια 20% φθηνότερα 4,39. Και Κάσιους ψημένα και αλατισμένα 150 γραμμάρια 31% φθηνότερα 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
6: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι? Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη ThermoVent.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Βάζε πάμε.
1: Μισό να καλέσω την οδική.
2: Λοιπόν. Εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα. Δεν έχει αυτός με την οδική, δεν χαμογελάει. Ε, τι, εντάξει, θα το δούμε. Για πάμε.
0: Τίποτα, πολλά νεύρα. Θα σε πω στην Ισπανία. Σου θυμίζω ότι ένα από τα κύρια προβλήματα που απασχολεί τον κόσμο πάρα πολύ και την επικαιρότητα αυτόν τον καιρό είναι το στεγαστικό.
2: Καλά, ναι. Όχι μόνο αυτόν τον καιρό.
0: Ναι,
2: απλά το
0: έχει φουντώσει πάρα πολύ.
2: Έχει την τιμητική του.
0: Πάρα πολύ. Ναι. Που έχει να κάνει και με την οικονομική κρίση, έχει να κάνει και με τα Airbnb και έχει να κάνει και με το τουριστικό κλπ. Βρέθηκε στο στόχαστρο αυτές τις μέρες ο Μπόρχα Ιγκλέσιας, ο επιθετικός της Θέλτα.
2: Τι έκανε?
0: Έτσι, είναι και διεθνής παίκτης, έτσι, με την Εθνική Ισπανία, παγκόσμιος πρωταθλητής, μπουρουμπούρου κτλ. Λοιπόν, αυτός ο παίκτης διαθέτει την εταιρεία Μπόρχα Patrimonial SL. Αυτή η εταιρεία διαχειρίζεται τα έσοδα από την επαγγελματική του δραστηριότητα.
2: Ωραία,
0: έτσι.
2: Ωραία. Για πάμε να δούμε πού θα πάει αυτό.
0: Κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι επιδίδεται σε κερδοσκοπία μέσω αυτής.
2: Ναι.
0: Σύμφωνα με το εμπορικό μητρό, στις δραστηριότητες εταιρείας περιλαμβάνονται η πώληση και η εκμίσθωση ακινήτων, καθώς και η ανάπτυξη ακινήτων. Ο ίδιος τι λέει?
2: Τι λέει?
0: Ένα διαμέρισμα έχω, κυρία Ανίτα μου. Και
2: μάλιστα,
0: αυτό το έχω 50-50 με τη Μαρία.
2: Για να δούμε. Έτσι τι λέει η κυρία Μαρία. Ναι.
0: Το έχει 50-50 με τη γυναίκα του, με τη Μαρία. Γιατί λέει στη Μαδρίτη δεν μπορείς να πάρεις, λέει, διαμέρισμα.
2: Είναι δύσκολο στη Μαδρίτη.
0: Ναι, είναι δύσκολο στη Μαδρίτη. Και αυτό το επιβεβαιώνει το γεγονός ότι ο Ντιέγκο Σιμεώνε έχει 180 διαμερίσματα. Στη Μαδρίτη ο Ντιέγκο Σιμεώνε έχει,
2: Μαρία, παίρνει
0: 180
2: και
0: διαμερίσματα.
2: Και επενδύει εκεί.
0: Τι, αυτό δεν είναι επένδυση, αδερφέ. Αυτό είπαμε να παίξουμε μονόπολη. Άμα είναι να παίζεις μόνος σου.
2: Μα είναι τι να τα κάνει.
0: Επένδυση, αδερφέ, 180 διαμερίσματα.
2: 180 και με άλλα 20 θα τα κάνει 200 αρχές.
0: Σόπα.
2: Με 180 διαμερίσματα, μα παίρνει ο Σιμεών, είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος ever στον κόσμο. Έτσι,
0: προπονητής. Ever, ναι, το ξέρω αυτό.
2: Παίρνει
0: εδώ και πολλά
2: 13 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Παίρνει τα περισσότερα από όλους εδώ και πολλά χρόνια.
2: Ναι. Και δικαίως, αν με ρωτάς. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Εντάξει, τα λεφτά στην μπάλα έχουν πάει αλλού.
0: Ναι. Okay.
2: Αυτός τώρα επένδυσε σε 180 διαμερίσματα. Είναι όλα λεφτά αυτά. Τα πουλάει αύριο.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
2: Σκέψου πόσα έχει βγάλει όταν τα πήρε,
0: ναι,
2: τα 180, έτσι που έχουν πάει τα σπίτια τώρα.
0: Συγχωρείς τώρα, δηλαδή.
2: Έχει διπλασιάσει το κέρδος του.
0: Αν υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα στη Μαδρίτη, ο Ντιέγκο Σιμεώνε το έχει προκαλέσει.
2: Ναι.
0: 180 διαμερίσματα. Καταρχάς, σιγά μην τα θυμάται όλα.
2: Έχει ανθρώπους που τα θυμούνται.
0: 180 διαμερίσματα.
2: Και 180 παίχτες έχουν περάσει από τα χέρια του. Και βάλε.
0: Και βάλε, ναι, ναι, ναι.
2: 180 και να φοράει μαύρα και να πηγαίνει έτσι. Είναι όλα μαύρα.
0: Για να μην έχει να σκέφτεται τι θα βάλει σήμερα, κατάλαβε.
2: Σε ποιο σπίτι να μείνω σήμερα. 180 σπίτια τα πήρε και τώρα, έτσι όπως έχουν πάει τα σπίτια, έχει βγάλει πολλά λεφτά.
0: Έχει βγάλει αμύθιτα λεφτά.
2: Έχει έξοδα, βέβαια, ένα
0: σπίτι. Στη Μαδρίτη μόνο. Δεν σου λέω και στην υπόλοιπη Ισπανία. Μόνο στη Μαδρίτη έχει 180 διαμερίσματα.
2: Κοχώνες estate.
0: Ποιος να του πει τι?
2: Κάποιος που έχει 500. Α, 10 άτομα, ρε Μαρία, σε όλο τον πλανήτη το λύνει το πρόβλημα, αλλά okay, δεν βολεύει. Όποιος διαφωνείται είναι 100 φορές πιο σεξι, Μαρία συνεχωμένη, ας το πει στον άντρα της. Εγώ τι εκπληκτικό μήνυμα. Πήγε να φτύσει τον καφέ σήμερα. Καλά κάνε Σιμεώνε. Τι λες, ρε, καλή ο άλλος. Ρε φίλε, δικά του είναι. Τι λέω, ρε φίλε.
0: Παιδιά, ναι, δεν τα έχει κλέψει.
2: Δικά του είναι.
0: Δικά του είναι τα λεφτά.
2: Μα τι είναι αυτή, ρε.
0: Ό,τι θέλει τα κάνει. Τα βάζει κάτω και τα πατάει.
2: Τι είναι αυτό.
0: Τους βάζει φωτιά και τα καίει.
2: Τι είναι αυτό, ρε. Καλά κάνει. Αφού δικά του είναι τα λεφτά και τα αγόρασε.
0: Ναι, τι βρίζετε, ρε.
2: Τι βρίζεις. Εμένα, εγώ τα πήρα. Τι κάνει. Έχει λεφτά και κάνει επένδυση. Μπορεί να βοηθάει και 100 οικογένειες. Το ξέρεις εσύ αυτό. Βοήθα τον εαυτό σου, εσύ που θα μου πεις εμένα τίποτα έτσι. Πήγα να έχω κι εγώ παρουσία σήμερα. Κάθομαι και σε απολαμβάνω. Δεν πειράζει που χθες έχασε ο Παναθηναϊκός μας. Και ήταν στο παιχνίδι, είναι. Ναι, τελευταία 16 χρόνια. Είμαι χαρούμενος γιατί η κόρη μου πέρασε στο Voice.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
0: Ποιος. Το Voice δεν είναι που την παίρνει ένας δάσκαλος και τη. Που είναι Παπαρίζου. Αυτό,
2: ναι, που γυρίζει η καρέκλα.
0: Που γυρίζει η καρέκλα.
2: Του Τσόχου.
0: Ναι, που διαλέγεις όμως. Ποιος.
2: Ναι. Ποιον διάλεξε η κόρη σου.
0: Ποιο μέντορα. Ποιον διάλεξε.
2: Δεν ξέρω.
0: Ντιέγκο Σπιτεώνε.
2: Είναι τέλεια τη Σπιτεώνε. Τον σκέφτηκα με το μουστάκι της Μονόπολη.
0: Ναι.
2: Το λευκό.
0: Ναι. Να μαζεύει κοινόχρηστα. Φανταστείτε, λέει, τι ένφια πληρώνει. Μπορεί να έχει ένφια στην Ισπανία. Δεν ξέρω αν έχει ένφια στην Ισπανία. Αυτό είναι δικό μας.
2: Κάτι θα έχει. Ένα φόρο θα τον έχει.
0: Εντάξει.
2: Φαντάζομαι να. Με 13 εκατομμύρια το χρόνο θα είχα σπίτια σε όλο τον πλανήτη.
0: Παιδιά, εγώ σας είπα για τα σπίτια που έχει μόνο στην Ισπανία. Δεν έχει μόνο στην Ισπανία.
2: Έχει και στην Αργεντινή, το ξέρουμε, 10 σπίτια. Έχει γύρω, εγώ ξέρω ότι έχει γύρω στα 250 σπίτια σημειώνει. Νομίζω έχει 250 σπίτια.
0: Θα το βάλω τώρα. Πόσα σπίτια έχει ο Diego.
2: Σημειώνε.
0: Πάμε.
2: Να βρω το Excel του Σημειώνω με τα σπίτια, απλά να του σβήσω μια γραμμή, σιγά μην το καταλάβει, λέει κάποιος.
0: Λοιπόν, ο Diego Σημειώνω και η σύζυγός του Κάρλα Περέιρα διαθέτουν μια τεράστια...
2: Δεν θα την έλεγα έτσι με τόσα σπίτια, Κάρλα Περέιρα, ναι.
0: Τεράστια περιουσία στη Μαδρίτη, η οποία περιλαμβάνει περισσότερα από 180 διαμερίσματα, 7 μεζονέτες παυλακτήρια.
2: Ναι, ξέρω ότι έχει επενδύσει πολύ.
0: Μία πολυτελεία επαυλή όπου κατοικεί η οικογένεια, προφανώς.
2: Κάπου θα μείνει, δεν μπορεί.
0: Θα μείνει.
2: Πού θα βολευτεί.
0: Φοιτητικές εστίες και άλλα επενδυτικά ακίνητα σε προνομιακές περιοχές της Ισπανικής πρωτεύουσας.
2: Έχει κάποιες
0: όπως 500. Η Σαλαμάνκα.
2: Σαλαμίνα.
0: Η συνολική αξία της αυτοκρατορίας του σε real estate υπολογίζεται σε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ. Αποκλείεται, πρέπει να πολλά περισσότερα.
2: Κοίταξε, εντάξει, γιατί πρέπει να είναι πολλά περισσότερα. Άμα έχει 300 σπίτια, ρε Μαρία, που κάνουν μια συγκεκριμένη.
0: Πολλά περισσότερα. Τι 40 εκατομμύρια με 180 σπίτια, μωρέ, Πασκαλά, στη Μαδρίτη.
2: Μπορεί να είναι μικρούλικα.
0: Πόσο μικρούλικα να είναι.
2: Να είναι γκαρσονιέρες.
0: Μια γκαρσονιέρα εδώ πέρα στα κάτω Πατήσια.
2: 80 χιλιάρικα.
0: Ναι. Εδέμα, πλάκα μου κάνεις.
2: Δεν είναι τίποτα, με τα πρώτα νίκια θα φτιαχτεί η τουαλέτα. Δεν είναι τίποτα που καλατσομπώνει. Θα μπουν τα πλακάκια.
0: Θα φύγουν κάποια στιγμή τα ποντίκια.
2: Και θα μπει και η σκάλα. Γιατί τώρα σας ανεβάζουμε λες και το Άγιο Όρος.
0: Θα σας βάλω.
2: Σας βάζουμε το διχτάκι σαν απέστροφες.
0: Θα σας βάλετε και παράθυρα. Και σιγά πόσο θα βρέξει. Σιγά.
2: Λοιπόν, θες σπίτια, ναι, σημείωνε. Λοιπόν, σημείωνε.
0: Σημείωνε.
2: Diego απατεώνε, μάλιστα.
0: Όχι, δεν είναι θέμα. Τι είναι παιδιά, απατεώνε. Δεν τα κλέψε. Λοιπόν, να, παιδιά, φοιτητές και φοιτητρίες, αν ψάχνετε σπίτι, στη Μαδρίτη, απευθυνθείτε στο Σημειώνε. Σίγουρα θα έχει Σημειώνε. Είπαμε, έχει φοιτητικές εστίες. Σας αφορά όμως και κάτι άλλο. Το WhatsApp Under 30. Γιατί εκεί μπορείτε να κάνετε το ξεκίνημά σας πιο εύκολο με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες, Fiber 1 Gbps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες, ένα μήνα δωρεάν Magenta TV Cinema και δώρα σε Boxing Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε, το τερμάτισε το WhatsApp και ο Diego Σημειώνει.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτήν την ώρα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο και στην πλατεία Καραϊσκάκη στο Μεταξουργείο. Κλειστές και σήμερα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας, ενώ τα μαθήματα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Αναμένεται το πρώτο πόρισμα των ειδικών που διερευνούν την οσμή αερίου που έχει αναφερθεί στο σχολικό συγκρότημα. Προφυλακίστηκε ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του, ένας λογιστής και δύο αχυράνθρωποι για την υπόθεση της απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ. Στη φυλακή οδηγήθηκε και μια γυναίκα από τη Ρουμανία, καθώς εκκρεμούσε σε βάρος της ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Θανάσιμα τραυματισμένη εντοπίστηκε μια ηλικιωμένη γυναίκα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη, στην οδό Σουλίου. Για την υπόθεση έχουν προσαχθεί και εξετάζονται ο 62χρονος γιος της και ο νηψιός της. Με διπλή παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης, επιχειρεί η κυβέρνηση να περιορίσει την οικονομική επιβάρυνση των νοικοκυριών εν ώψη του χειμώνα, καθώς στο τραπέζι βρίσκονται η επιδότηση στην Αντλία και η σημαντική αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη. Θολό παραμένει το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος. Συγκυηχθείο στηρεί το Κρεμλίνο με τον ιστότοπο Άξιος να ισχυρίζεται μάλιστα ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη κάνει αποδεκτή την πρόταση ενεργειακής εκεχηρίας. Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο θα την αποδεκτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Το νέο πλαίσιο ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν στις 11 το πρωί οι αρμόδιοι υπουργοί. Και ο καιρός, λίγη συννεφιά σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
5: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.
6: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?

0: Αχ, τι έπαθα!
1: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
2: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
1: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι. Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco.
7: Πάλι ζωγράφισες.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Big Win Sport FM 94,6.

0: Με αυτή τη φωνή κλείνει στα σπίτια του Σιμεώνε. Λοιπόν, 37 μετά τις 9, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και πάμε μέχρι τις 10, στο τελευταίο 20 λεπτό της εκπομπής. Γιατί κουνάς το κεφάλι σαν μάνα που πήρες κακούς βαθμούς από τα παιδιά.
1: Ο Θοδωρής λέει: Μαρία, περαστικά σε ακούω λίγο άρρωστη. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις, Θοδωρή. Μπράβο, είσαι παρατηρητικός.
0: Γενικά είναι άρρωστη την τριάρα.
1: Ναι, ναι, ναι, άρρωστη.
0: Άσε ρε μπουρνά που θα βάλεις και ρέινμπου 9.30 το πρωί.
1: Τι έγινε. Γιατί άνοιξε την τηλεόραση. Α, έχουμε
0: σαν ATP Masters.
1: Τσιπάς με fridge.
0: Άστο, δεν χρειάζεται να μας αποσυντονίζεις. Το κάνω εγώ άμεσα.
1: Θα μας αποσυντονίζω.
0: Τα κάνω εγώ άμεσα, δεν χρειάζεται. Εκτός αν θέλει να το βλέπει ο Ταμπάκαρος.
1: Α, δεν μας λένε μπουρνά που θα βάλεις και rainbow 9.30 ώρα το πρωί.
0: Λοιπόν, Τσιτσιπάς Taylor Fritz 1-2 αυτή τη στιγμή στο πρώτο σετ.
1: Αχ, είναι πιο μπροστά.
0: Είμαι πιο μπροστά. Κλείστο. Κουρνάς, κλείστο.
1: Μας κάνει spoiler ο Τσούβι.
0: Είμαι εγώ πιο μπροστά.
1: Καλημέρα στην Ατάσα από τον Brighton. Ευχαριστώ πολύ, κορίτσι μου, για τα περαστικά. Περαστικά να είναι σε όλους μας, παιδιά. Καλημέρα στη Σοφία. Μαράκι, περαστικά σου δανείζω κίτρινες πρωταθληματικές γόβες 39. Τις πήρα άνοιξη για το πρωτάθλημα. Σώσε το λαό σου. Ευχαριστώ. Κοίταξε, στο τέλος της σεζόν
0: μπορεί
1: και να τις χρειαστώ.
0: Μπορεί
1: και να τις χρειαστώ.
0: Πόσο άβολο είναι να βρεις, Σιμεώνε, το σπιτάκι σου, ρε.
1: Τα σπιτάκια σου.
0: Πόσα.
1: Όχι.
0: Εξ αυτών.
1: Την καλημέρα μας και στην Αντωνία, τη φίλη μου μας ακούει. Καλά
0: Liverpool,
1: πέρασε κι αυτή.
0: Λίβερπουλ είχες μια δουλειά να κερδίσει τους κλέφτες. Manchester City.
1: Να σου πω κάτι. Μ' αρέσει που την Παρασκευή. Εγώ είμαι αυτή, συγγνώμη.
0: Τι θες να κάνω.
1: Είπατε με το Σωτηρακόπουλο.
0: Over.
1: Γκολ νομίζω.
0: Over. Δώσαμε και over. Το έστειλα και μήνυμα. Τουλάχιστον το πιάσαμε.
1: Αλλά εμείς οι φίλοι της Λίβερπουλ λέγαμε ναι, τώρα και δεν είναι και σε καλή ψυχολογία και είναι η ευκαιρία μας και το πάρε τρία να έχεις και πήγαινε σπιτάκι.
0: Και είναι και πρώτη εσύ.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: τραγούδησε και ο Σλούκα στο Voice, αλλά τον κόψαν, ήταν ο κλόνος του. Είναι όλοι κλόνοι. Κλόνιν.
1: Παίζει πάρα πολύ αυτό, θέλω να σου πω, με τους κλόνους.
0: Βέβαια,
1: πάρα,
0: ο Πηγουνίσιος.
1: Πάρα πολύ. Ναι.
0: Τον πήραν το Βινίσιος, τον Πηγουνίσιος.
1: Λοιπόν, ο ακροατής μου που μας είπε για την κόρη του που πήγε στο Voice.
0: Ποια είναι η κόρη του?
1: Η Παπαρίζου.
0: Η κόρη του είναι η Παπαρίζου.
1: Η Παπαρίζου, διάλεξε μωρέ για μένα τώρα, συγκεντρώσου. Μπαφωνάζω κιόλας. Καλημέρα και από Αντίπαρο, βεβαίως. Περαστικά, ευχαριστώ.
0: Σουβί τον ύψε χθε, διάβασέ το σε παρακαλώ. Ναι, αλλά η Μαρία δεν έχει πιει το σιρόπι τη, λέει κάποιο άλλο. Ναι.
1: Παιδιά, να σα πω κάτι. Δεν κάνουν τίποτα τα σιρόπια. Τίποτα δεν κάνουν τα σιρόπια.
0: Μερικά απαγορεύονται. Και το πασά τον νότι. Είναι δυνατόν, κυρία Μαρία. Γιατί φωνή, το νι δεν οξυγονώνεται. Το βλέπω. Ναι, το νι δεν οξυγονώνεται.
1: Εντάξει, μου έδωσε κορτιζόνη από την αλήθεια.
0: Να τα μεντρολάκια. Όλες οι τραγουδίστρες παίρνουν μεντρόλ.
1: Δεν πήρα, γιατί αυτό ακριβώς λέω. Δεν τραγουδάω. Ένα Σαββατοκύριακο είναι, θα το βουλώσω. Δεν μίλησα πολύ. Δεν μίλησα και στο γήπεδο πολύ. Είδα και αυτό.
0: Και λίγο άνοιξε. Λίγο το διαιτητή έβρισες και δεν.
1: Εντάξει, λίγο. Λίγο.
0: Αυτό.
1: Ναι, είσαι αρρώστια κυριολεκτικά με αυτή τη φωνή, όντως. Για την προοδευτική μας και τον τέρμι.
0: Είπαμε.
1: Ξύπνησες τώρα εσύ 10 παρά και περιμένεις να τα πούμε όλα. Λοιπόν, περαστικά σε όλους. Και σε μένα και στη Λίβερπουλ και στον Παναθηναϊκό και σε όλους.
0: Και είχαμε και κεφάτο οικονόμου εκεί στο Sky που έρχεται σε αντιπαράθεση. Μισό και πέτσινο μπορεί να είναι, έτσι είπε, τον τρόλαρε τον Πιταρά για τις αναμετρήσεις. Μάλιστα. Μπορεί να είναι μισό και πέτσινο. Το μπήκαρε, δεν χρειάζεται πολλά για τιμή και ένα γκολ φτάνει. Μισό μπορεί να είναι, μισό και πέτσινο μπορεί να είναι, να το πω σαν Ολυμπιακός.
1: Ως Ολυμπιακός.
0: Έχει χάρη, δεν είδε το μαρκάρισμα στον Τετέ που ήταν για κόκκινη, είπε ο Πιταράς. Και ο οικονόμου γέλαγε. Α, σας θέλει ο διαιτητής. Γενικά. Μισό και πέτσινο, μάλιστα. Για να μην λέτε.
1: Μας πάρουν τη δουλειά, ρε φίλε. Μας πάρουν τη δουλειά.
0: Είδες.
1: Καλημέρα στον Γιώργο, τον φωτογράφο, τον Αρβιλάκια. Είμαστε αμάξι με τη δικιά μου. Έλα ρε Γιώργο.
0: Γι' αυτό φεύγουνε, φίλε. Μόνο που το σκέφτεσαι έτσι, γι' αυτό φεύγουνε.
1: Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
0: Αυτό Γιώργο. Το έχω πει, σε παρακαλώ.
1: Ναι. Και το έχω υιοθετήσει γιατί είναι μεγάλη σοφία. Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου.
0: Για πάμε, ναι.
1: Και μου είπε τι φωνάρα έχει παίξει σήμερα η Μαρία. Όλες θα σας τις πάρω. Όλες και όλες.
0: Όλες θα σας τις πάρω. Συνεχίζει. Οκ. Okay.
1: Γαργάρες. Γαργάρα κάναμε εδώ.
0: Έκανα εγώ την Κυριακή.
1: Το ντέρμπι.
0: 2-2 Τσιτσιπάς. Έτσι.
1: ρακόμενο με γάρι, βάλω και ξύλο κανέλα.
0: Βάλε και ένα μακαρόνι και κοιμά να τσιγαρίσεις και είσαι
1: έτοιμο. Να βάλω και λίγο ποντίκι. Μοσχάρι εννοώ. Αχ, σήμερα πάρε λίγο απαντήσω ένα ποντίκι.
0: Πού ρε Μαρία?
1: Εδώ στο οικόπεδο. Εντάξει. Δεν θα ήταν το χειρότερο που έχει πάθει.
0: Γιατί ούτε ήταν το χειρότερο που σου έχει τύχει.
1: Ναι. Ήταν ήδη ψόφιο. Αυτό. Καλημέρα.
0: Α, πήγες να πατήσεις ένα ψόφιο ποντίκι.
1: Ναι. Ιου.
0: Έχει πολύ πράγμα εδώ πέρα. Η πλατεία εδώ πέρα έχει πολύ πράγμα. Κάτω από τη γέφυρα. Έχει πολύ πράγμα εδώ πέρα. Η πλατεία εδώ πέρα έχει πολύ πράγμα. Κάτω από τη γέφυρα.

0: Έριξα τόσα καντιλάκια χθες. Όταν είδα ότι.
1: Αυτός μπορεί να είπε σε ένα πείραμα στο Facebook. Μπες μέσα και μη φοβάσαι.
0: Δεν ήταν στα καλά του. Το καταλάβαμε ότι ο άνθρωπος δεν ήταν στα καλά
1: κρίμα,
0: του. Γιατί
1: το
0: μπήκε μέσα τώρα. Και περίμενε
1: κρίμα,
0: απλά να
1: κρίμα,
0: τον.
1: Κρίμα,
0: και
1: κρίμα,
0: μετά πες. Έλεγε στην Τίγρη, σταμάτα! Και λέω, εγώ έτσι κάνω στο Λουίτζι και δεν σταματάει.
1: Κρίμα, κρίμα, κρίμα για το παλικάρι. Δηλαδή δεν υπάρχει χειρότερη ασθένεια από αυτή τη.
0: Δεν ξέρω.
1: Υγική.
0: Δεν ήταν. Δεν ξέρω,
1: κρίμα,
0: μπορεί να ήταν. Ναι, αυτό που λες πιωμένος.
1: Εντάξει τώρα. Έχουμε κάνει πιωμένη. Πράγματα, αλλά.
0: Είδες τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι έγινε στη Θεσσαλονίκη.
0: Όχι. Αν και. Όχι, σταμάτα. Ένας τύπος πιωμένος.
1: Okay.
0: Εισέβαλε σε ταβέρνα, στραβοτιμόνιασε.
1: Με το επίτηδες.
0: Κατά λάθος επίτηδες, δεν ξέρω. Αλλά ήταν μεθυσμένος ο άνθρωπος. Και μπήκε μέσα σε ταβέρνα. Ευτυχώς δεν είχαμε ψιλοτραυματισμούς. Αλλά υπήρχε κάμερα που εκεί που καθόντουσαν οι άνθρωποι. Ρε εσύ, τελείωσε το καραφάκι. Μας φαίνεται άλλο ένα τσίπουρο. Μπουκάρει μέσα το αυτοκίνητο. Τρομακτικό. Και τι κάνει ο τύπος.
1: Τι έκανε.
0: Όπισθεν. Έκανε όπισθεν. Και καλά, oh sorry, πήγα να φύγω. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Και τον σταμάτησαν και ήταν μεθυσμένος.
1: Ήσουν και εσύ μεθυσμένος, μου λέει ο Μάξιμος. Είχε δώσει βαζέλη, ξέρω, διπλό της Πανάθας. Ναι, ρε φίλε, και το χάσα.
0: Δεν είχε κανένα χι, τίποτα.
1: Δεν είχα λες διπλές. Αφού ξέρεις που βάζω.
0: Είχες δώσει μωρέ τις διπλές.
1: Τις έχασα και τις διπλές. Έπιασα τον Αστέρα. Χάνω το Πανετολικό και Φυσιά Χιδίου με άγχωσε ο Τυρακόπουλος. Λέω, είναι ο μάστορας εδώ πέρα. Τι κάνω εγώ εδώ.
0: Τσουβί.
1: Ναι.
0: Ναι, έδωσε τον Αστέρα.
1: Ναι.
0: Έδωσε και στην Κηφισιά και την έχασε.
1: Και την έχασα τη διπλή.
0: Μπράβο, Τσουβί, έδωσε χι δύο. Μάλιστα. Ωραία. Παιδιά, βρήκα νυχτερίδα στην είσοδο της πολυκατοικίας χθες, λέει ο Φίλιππος. Της άνοιξε την πόρτα και έφυγε. Κύριος ο Μπάτμαν, έφυγε. Μπράβο, καλά. Τι να την έκανες. Σούπα. Νυχτεριδόζουμο. Τι.
1: Για Κινέζικο τρώγεται.
0: Ναι.
1: Είδες τι έφερε.
0: Είδες.
1: Αλλά όχι, ο ιός ο ψευτοϊός τον έφτιαξαν άλλοι. Πάμε διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν. Να δω.

0: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
1: Μας τώρα, βοήθεια!
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες,

0: θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε τη πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Με το μήνυμα, οι πραγματικοί παίχτες δεν κάνουν ποτέ κασά στο στοίχημα. Το αφήνει μέχρι τέλους. Τι παναπεί ζητούμενα, μου λέγε κάποιος. Μπορείς καρφί να τα πιάσεις. Είσαι άντρας. Μαρία Βραχνάδα, ψωμί και στραπατσάδα.
1: Τέλειο. Τέλειο και ωραία ιδέα. Δεν θα ωραία το πει για να κάνει κεφάλι, ένα σφυλάκι. Με... Όχι, παιδιά, ρακόμελο. Όχι, όχι. Έχω να πιω 30 χρόνια ρακόμελο. Δεν είναι για μένα.
0: Έχω απλά δοκιμάσει ρακόμελο.
1: Κερακή γενικά δεν πίνω.
0: Ρακή αναγκαστικά στο Ρέθυμνο με το Μιχάλη το Χάς.
1: Ναι.
0: Μπλέκω. Δεν πάω να μπλέξω, αλλά μπλέκω. Πάω γυρεύοντας.
1: Ναι.
0: Αλλά κάνω μα τώρα, ήταν ανάγκη.
1: Ναι, λες τον εαυτό σου, δεν πάω να μπλέξω.
0: Εγώ θα πάω και θα πιω ένα, λέω. Εντάξει.
1: Sweet home αλαμάνα.
0: Αλαμάνα, έτσι ακριβώς. Δίνεις content με αισθησιακή φωνή, μας δίνεις content.
1: Ναι. Και περιμένετε γιατί ο Τσόχος θα το συνεχίσει αυτό.
0: Mm-hmm. Σύλλογος Ποδολάγνων, η κίτρινη πατούσα, μόνο ΑΕΚ. Ωραία.
1: Κίτρινη πατούσα ήταν το παγωτό.
0: Κίτρινο μαύρο.
1: Είχε από πάνω λίγη σοκολάτα στα δάχτυλα.
0: Και όχι μόνο στα δάχτυλα, και στο πέλμα.
1: Α, ναι, μωρέ, γιατί. Ναι, αλλά και ήταν κατά βάση κίτρινη.
0: Σ' άρεσε αυτό, σ' άρεσε, σας προξεγλύψε. Ανάλογα, Μαρία.
1: Καλά, κάποιοι τρώγανε το κοκτέιλ.
0: Εγώ.
1: Κι εγώ.
0: Πώς θα πάρουμε είσοδο για άχαστους, παιδιά, θα ενημερωθείτε αύριο σχετικά, θα βγαίνουν οι εισιτηριάκια.
1: Στείλτε μήνυμα τώρα στο Μαλιάτσι.
0: Τώρα για ποιο λόγο, ρε.
1: Στείλτε σεισμός και ονοματεπώνυμο.
0: Σεισμός και ονοματεπώνυμο Μαλιάτσις, είπε ο Τσούβι. Ρόζ ήταν, το τόγκο ήταν κίτρινο. Ρε παιδιά, τα ξεχνάω. Όλα αυτά
1: ποιο,
0: που
1: ρε,
0: μου φέραν
1: το μπανάνα ήταν ροζ.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Δεν, παιδιά, είπε η μπανάνα, λέω, η πατούσα ήταν ροζ. Δεν υπήρχε και κίτρινη πατούσα.
0: Δεν το θυμάμαι.
1: Γιατί
0: δεν το
1: ήταν
0: θυμάμαι.
1: Γεύση μπανάνα και εγώ.
0: Δεν το θυμάμαι. Τις έφαγες μπανάνες που σου φέρε, γιατί εγώ έφαγα χτες.
1: Τις έχω βάλει στο ψυγείο γιατί.
0: Μπράβο.
1: Μα ήταν 800 μπανάνες. Να το ρε. Να το, υπήρχε και το κίτρινο.
0: Υπήρχε, το θυμάμαι.
1: Μας τρελάνετε
0: τώρα.
1: Και γιατί λες ότι λέω.
0: Μα δεν έχω προσωπικότητα. Αυτές τις έκλεβα στο πολύγωνο εγώ.
1: Παγωτό μπανάνα πατούσα.
0: Αυτά τα έκλεβα στο πολύγωνο, με βάζα μέσα στο ψυγείο.
1: Που δεν έβλεπες το ψυγείο, δεν είχε τζάμια και τέτοια.
0: Το ψυγείο παγωτών τότε ήταν το πρώτο γυαλουρανικό, Μαρία. Άνοιγες. Το κουταλάκι ήταν για κουτάλι σπιτιού. Δεν έσπαγε ποτέ το κουταλάκι παγωτού, Μαρία. Έσπαγε το παγωτό, όχι το κουτάλι. Το κουτάλι τότε το χρησιμοποιούσαν να κάνουν έργα σιλιοσίων. Δεν καταλαβαίνεις.
1: Το τόγκο, λέει, ήταν κίτρινο. Αφήστε μας ήσυχους, εντάξει, καταλάβω.
0: Εντάξει.
1: Όχου, αμάν. Τρόικα, λέει, το καλύτερο παγωτό ever.
0: Ναι ρε Βασίλη, αλλά μας έφερε και Capital. Μη μας τα θυμίζεις. Δεν είσαι εσύ Παναθηναϊκός για να είσαι τόσο χαρούμενος, κρυφόγαβρε. Ρε παιδιά, τι να κάνω τώρα.
1: Όχου, ναι. Παιδιά, έχει καλύψει τους καθρέφτες του σπιτιού τώρα, δεν ξέρετε. Άμα δεν ξέρετε, μην μιλάτε. Σάββατο την ώρα του αγώνα με το σκυλί Βόλτα ήρθε ενημέρωση για γκολ. Αλλά συνηθισμένος από προϊστορία μπήκα να δω γιατί το ακύρωσαν. Δεν ελπίζω τίποτα, δεν φοβάμαι τίποτα. Είμαι ΑΕΚΙΤΖΙΣ. Μπράβο, είσαι δικός μας άνθρωπος.
0: Φυκό μας παιδάκι, δεν φοβάσαι, ήταν φαντάρος.
1: Λοιπόν, να πω κάτι λίγο σοβαρό, έτσι λίγο σοβαρό.
0: Τώρα είναι ανάγκη.
1: Θέλω να ρωτήσω τους φίλους του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, του Άρη κτλ. Θεωρητικά τους φίλους των ομάδων που γεμίζουν περισσότερο τα γήπεδα,
0: ναι.
1: Αν έχει εξισορροπηθεί λίγο το ποσοστό μεταξύ ανδρών και γυναικών που πηγαίνουν στο γήπεδο. Γιατί είδα το
0: πολλές
1: Σάββατο.
0: Πολλές γυναίκες στο γήπεδο.
1: Ναι, είδα στην ΑΕΚ πάνε πάρα πολλές γυναίκες.
0: Η ΑΕΚ έχει πολλά κορίτσια.
1: Έχει πολλά κορίτσια. Θέλω να ρωτήσω, σοβαρά ρε παιδιά, δεν κάνουμε πλάκα, δεν είναι ρονεβόλτα.
0: Και ο Ολυμπιακός
1: έχει αυξηθεί αυτό, ναι, και στους Ολυμπιακούς και στους Παναθηναϊκούς.
0: Στο ΑΚΑ δεν φαίνεται ο κόσμος, τόσο μακριά που είναι.
1: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, δεν σου λέω να κάνει κοντινά. Στον κόσμο που πηγαίνει, βλέπει περισσότερες γυναίκες.
0: Περισσότερες γυναίκες, ειδικά στους επίσημους και γύρω-γύρω έχει. Στο Καρεσκάκης πολύ
1: στο
0: κόσμο.
1: Στους Παναθηναϊκούς έχει.
0: Παναθηναϊκός έχει στο μπάσκετ. Το μπάσκετ,
1: ναι,
0: του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Βγαίνεις για ποτό. Στο, ναι, μπάσκετ του Παναθηναϊκού βγαίνεις να ζευγαρωθείς.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται, δεν πας για να φωνάξεις. Σ' αγαπώ πολύ. Καλησπέρα.
1: Και μετά ξεχνείς.
0: Μια ζωή μαζί.
1: Ποιος
0: μια χαρά είναι η ομάδα φέτος.
1: Ο Μπράντοβιτς, πότε ήρθε ο Μπράντοβιτς.
0: Έλα Παναγία. Παρά παπέρο, πέρο. Έχει συνηθίσει 16 χρόνια παγωτό τσουβί. Telecom Center και Χουάντσο μόνο για γυναίκες. Όταν βγαίνει ο Χουάντσο.
1: Καλά, εντάξει παιδιά, εντάξει. Οκ.
0: Εντάξει, γίνεται ένας χαμός στο γήπεδο.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Χουάντσο και Καλαϊτζάκης. Βάζει και τον Καλαϊτζάκη επίτηδες. Όχι, δεν γίνεται για τον Καλαϊτζάκη.
1: Γιατί όχι.
0: Έτσι, θέλω να τον
1: ανεβάσω. Παίρνει λίγο απόνερα κάτι.
0: Παίρνει πάντως χρόνο συμμετοχής φέτος.
1: Έτσι.
0: Πώς σας φάνηκε.
1: Mm-hmm.

0: τραπέζια σοκολάτα στα δάχτυλα της πατούσας με τέτοια φωνή. Να έχει συνεχιστεί η ανομαλία μας. Να λες μετά ότι φταίει ο κόσμος.
1: Καλά, εντάξει. Το ξέρω. Πώς λέγεται αυτός που του αρέσει η Δευτέρα?
0: Ανώμαλο.
1: Ξοδηματίας.
0: Αλήθεια. Σημεώνει.
1: Σημεώνεις. Σημεώνει. Συγγνώμη.
0: Σου δείχνω τον κλόνο του Λούκα στο Voice.
1: Για να δω.
0: Μισό λεπτό να κάνει πλάνο. Ο κλόνος του Λούκα στο Voice που κόπηκε. Μοιάζει πάρα πολύ.
1: Γιατί τον κόψαν, δεν είχε φωνή?
0: Όχι, ήταν τραυματίας.
1: Και από την απόσταση.
0: Ο Γιάννης από Κατακόκκινες Αμπελόκηπες μας λυπάται. Όχι.
1: Γιατί.
0: Λυπάμαι με πάσα ειλικρίνεια. Λυπάμαι λίγο για τις πράσινες οπαδούς. Όχι. Δεν θέλουμε λύπηση. Θα επανέλθουμε. Η αρμάδα του Νίστρου που θα πέστασει.
1: Εγώ λέει με τη γυναίκα μου. Πηγαίνω ΟΑΚΑ ποδόσφαιρο και έχει αρκετές. Κάτι που δεν περίμενε η γυναίκα μου.
0: Είδες. Μαρία Ζαφυράτη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Πάνος Μπουρνάς, πρέπει να πας ή από εδώ. Τους από εκεί. Ευχαριστούμε τον Ταμπάκο, τον Γίγαντα. Να σας ενημερώσω για να κάνω αυτό που πρέπει. Ότι σίγουρα θα τα έχει φορτώσει. Ω, Τσιτσιπάς Φρίτς 3-3. Έτσι. Είμαστε στο πρώτο σετ. Είναι η φάση των 32 για το ATP 1000 στη Σανγκάη, παρακαλώ. Έρχεται Βάιο Τσούτσικας με Μιχάλη Τσόχο. Με πολύ κέφι Δευτέρας. Μετά και τα αποτελέσματα. Πριν όμως από αυτό, φαντάσου ένα παιχνιδάκι που όσο παίζεις ανεβαίνει το έπαθλο. Αυτό κάνει το Box Booster. Παραγγέλνεις και η έκπτωση παίρνει boost. Με 2 ευρώ, με 3 ευρώ, με 4 ευρώ φτάνεις στα 5 ευρώ έκπτωση σε συνεχόμενες παραγγελίες. Μπαίνεις και σε διαγωνισμό για 5 iPhone 17 Pro. Βάλε booster στην παραγγελία, Box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τώρα η Big Win σε βάζει μέσα στο παιχνίδι με γκλάμουρ προσφορά γνωριμίας και σούπερ δώρα. Ο αγώνας αρχίζει στο app της Big Win.
2: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Τα λέμε πάλι αύριο. Ναι, θα κλείσω και εγώ τη δική μου φωνή αύριο.
1: Μπράβο, κλείσει και εσύ τη δική σου φωνή. Θα κρατηθεί αυτό το επίπεδο. Δηλαδή, δεν θέλω να
0: όλη
1: πέσει
0: η εβδομάδα
1: όρεξή
0: θα
1: σας.
0: Είναι έτσι.
1: Ναι,
0: κάπως.
1: Ναι, ναι, γιατί έρχεται τσόχος, έτσι. Σας θέλω με την ίδια όρεξη. Έχετε τσόχος τώρα
0: έτσι,
1: με αυτή
0: πάνω.
1: Τη φωνή. Ναι, ναι, ναι. Και το βράδυ, όλοι σκάει, έτσι.
0: Ναι, όλοι σκάει. Τότε έχουμε και πρεμιέρες. Τώρα και όλοι.
1: Έχουμε πρεμιέρες.
0: Έχουμε πρεμιέρες.
1: Άντε, έλα, γεια.

0: Sport FM 94,6.
1: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
5: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
8: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
9: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
8: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
8: Durostik, προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
11: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε 1-0 του Παναθηναϊκού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στο μεγάλο ντέρμπι της 6ης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League και μείωσε στους 2 βαθμούς τη διαφορά από τους πρωτοπόρους πράσινους, ανεβαίνοντας στην 3η θέση με 13 βαθμούς. Στα υπόλοιπα παιχνίδια, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, Κηφισιά Τούτου Ντίλης Πανετολικός 2-0, Άρης Βόλος Έλαμπετ 3-2. Πανηγυρικό το κλίμα στον Ολυμπιακό για την νίκη στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι με τη Μαρσέη για το Europa League. Μετά τον Δανό Χαφ Χόιμπιερκ, νοκάουτ για τους Μασαλούς θα είναι και ο Καναδός στόπερ Κορνέλιους. Επιχείρηση ανασύνταξη στον Παναθηναϊκό την επομένη τη σύνταξη στον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Νικάμε μαζί, χάνουμε μαζί. Τώρα πρέπει να μπούμε ξανά σε τροχιά εν ώψη της Πέμπτης. Το μήνυμα του Τζέικουπ Νίστρουπ με τους πράσινους να επικεντρώνονται στο μάτς με την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Το ματ με τη Σαχτάρ στο Λονδίνο για τη δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League στρέφονται άπαντες στην ΑΕΚ. Αγώνα δρόμου για να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς θα κάνει ο Βάργα που έχει περισσότερες πιθανότητες για τον αγώνα με τη Manchester City. Εκτός των πλάνων του Μάρκο Νίκολιτσο 300. Την ευκαιρία να πιάσει κορυφή θα έχει σήμερα στις 6 ο ΠΑΟΚ που υποδέχεται την Καλαμάδα στην Τούμπα. Παρουσία του Γιώργου Σαββίδη ολοκληρώθηκε η προετοιμασία με τον Ντεσπόντοφ να βγάζει ξανά μέρος του προγράμματος. Αλλαγές ετοιμάζει ο Αλέσιο Λύση με τον Μπάνζα πιθανότατα να κάνει τον ντεμπούτο του. Ικανοποίηση στον Άρη για την νίκη επί του Βόλου Έλαμπετ, αλλά προβληματισμός από τον Μιχάλη Γρηγορίου για την εικόνα της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Τουλάχιστον έναν μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο Τιάμ, καθώς ταλαιπωρείται από σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Ο Ολυμπιακός επικράτησε 89-83 του Κολοσσού Ρόδου στην κεκλεισμένων των θυρών σαν Ελ Αρένα στην αναμέτρηση που έριξε την αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής της τύχημα GBL. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα τον Αμερικανό Taylor Fritz στον δεύτερο γύρο του Shanghai Masters. Στις 10.30 η Μαρία Σάκαρη κάνει πρεμιέρα στο τουρνουά της Γουχάν, όπου κοντράρεται με την Ντόνα Βέκιτς από την Κροατία. Τηλεοπτικά από Nova Sports 6. Η Manchester City επιβλήθηκε 3-0 της Liverpool στο Anfield, στο σημαντικότερο μάτς της έκτης αγωνιστικής της Premier League. Crystal Palace Nottingham Forest 3-1 και Hull Everton 2-2 στα άλλα χθεσινά μάτς. Η Λάτσιο νίκησε 3-1 τη Μόντσα για την έκτη αγωνιστική της Serie A και βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 βαθμούς.
12: Παλιά, μπαίνει μπροστά,
13: κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ. Δεν είναι offside, δεν είναι offside. Το σούτ, είναι 2-0.
14: Sport FM Patra.
15: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
18: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
20: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

Καλή σας ημέρα. Τώρα αρχίζουμε και συνερχόμαστε σιγά σιγά από αυτή την έτσι, το λαιμό που είχαμε, τα λαιμά μας και εμάς. Τι τα θέλουμε τα παγωμένα? Μπορεί να μην ήταν παγωμένο βέβαια, μπορεί να ήταν η υγρασία, όλα αυτά που νωρίς το μάτιασα. Sport FM Πάτρας 96,3.

Well, please set me. Δεν είναι να πεις τίποτα. Τέλος πάντων, Sport FM Πάτρας 96,3. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάδος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 12. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλή εβδομάδα σε όλους και καλημέρα. Και καλή εβδομάδα σε Πάτρα, Αίγιο, Πύργο, που άλλο να πούμε, στην Ναύπακτο, στην αγαπημένη μας, στο Αντίριο, στα περίχωρα από εδώ, δεξιά και αριστερά, σε Αχαγιές, Καμάρες, Καλάβρητα, όλα αυτά μας ακούτε μέσα από τη συχνότητα του Sport FM Πάτρας 96,3. Και θα πάμε έτσι αυτό το δίωρο με την αθλητική επικαιρότητα να είναι με γεμάτο έτσι το, με όλα αυτά που έγιναν και σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ και τα άλλα αθλήματα. Έγιναν πολλά το Σαββατοκύριακο. Νομίζω ότι η νίκη που πέτυχαν βασικά και οι τρεις ομάδες μας στην τρίτη εθνική κατηγορία είναι, εντάξει, μια είδηση. Ακόμη μια εβδομάδα που κέρδισαν και οι τρεις και έτσι ατενίζουν με μεγαλύτερη αισιοδοξία το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, που φαίνεται ότι σιγά σιγά θα ξεκαθαρίσει. Ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά να ξεκαθαρίσει 100% ποιες ομάδες θα είναι για τα ψηλά και ποιες θα είναι για τα χαμηλά στρώματα του βαθμολογικού πίνακα. Υπάρχει μεγάλη διαφορά δυναμικότητας με κάποιες ομάδες. Εχθές η Παναχαϊκή έκανε το 3-1 απέναντι στο Παλιξουριακό. Μεγάλο διπλό για τον Ατρόμητο στην Κέρκυρα με τον Απλαταριάς. Και ο Πανεγιάλος εύκολα τον Τηλικράτη 3-0 στο Δημοτικό Στάδιο του Αιγαίου. Να δούμε τι θα φέρει και η επόμενη αγωνιστική πριν το πρώτο τοπικό ντέρμπι εδώ της τρίτης εθνικής ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Παναχαϊκή. Την Παναχαϊκή και τον Ατρόμητο, και την Παναχαϊκή είναι γηπεδούχος. Και να πούμε επίσης ότι είχαμε και μπάσκετ. Στο μπάσκετ τα μου σκέψαμε. Και ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, αν πείτε τα μου σκέψαμε. Ήταν αναμενόμενο να χάσει. Είχαμε και, παρότι δεν είναι επίσημο, δεν θα συνεχίσει ο Γιώργος Βόβορας στον πάγκο. Ήδη ακούγονται ονόματα. Δεν έχει υπάρξει όμως επίσημη ανακοίνωση από τον Προμηθέα. Στο μπάσκετ είχαμε επίσης την ήττα για τον Απόλλωνα το Sporting. Ο Απόλλωνας, ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει καν τους 50 πόντους. Απίστευτο. Και είναι χαμηλά. Ο Απόλλωνας έχει ξεκινήσει με 2 ήττες. Υπάρχει δυσαρέσκεια και από τον κόσμο. Οπότε τώρα, απέναντι στον Προμηθέα 2014, που νίκησε και ο Προμηθέας 2014, η Αχαγιά 82 πήρε τον τέρμι με την Παναχαϊκή. Ενώ μεγάλη νίκη πέτυχε και η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος στην Elite League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, την πρώτη νίκη. Νομίζω είναι και πιο σημαντική νίκη για τις ομάδες του μπάσκετ το Σαββατοκυριακό. Είχαμε ήττα και για τα Ροήτικα στην National League 2. Θα τα πούμε τώρα όλα αναλυτικά εδώ στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της πόλης.

Να πω είναι Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Είναι, φτάσαμε 12 Οκτωβρίου, στα μισά περίπου του Οκτωβρίου και αρχίζουμε αντίστροφη μέτρηση συμπλέον για τα Χριστούγεννα, Θόδωρε. Πολλοί είναι οι οποίοι έχουν ξεκινήσει και στα μαγαζιά τους έτσι να στολίζουν και στα σπίτια τους. Είδα και στολισμένα σπίτια, είδα και έξω μπαλκόνια στολισμένα. Εντάξει, ο Μπίδε, κάποιος βιάζεται. Οκ, δικαίωμα του καθενός είναι όποιος θέλει να στολίσει το σπίτι του. Παρόλα αυτά, σήμερα γιορτάζει η Ανδρομάχη, η Μάχη, η Μαχούλα, ο Ανδρόμαχος, ο Σιμεών, ο Σίμος, η Σιμεωνία, η Σίμη, ο Βαλάντης και ο Βαλάντιος. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους και όσες γιορτάζουν. Ωραία σας.

Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας και η Παγκόσμια ημέρα αυγού. Δόξα τω Θεώ, υπάρχει και Παγκόσμια ημέρα αυγού. Έφαγα τρία σήμερα, έκανα την έκπληξη. Αλλά Θόδωρε, τι έπαθα, ξέρεις. Τα έβαλα εγώ το βράδυ, λοιπόν, τα έβαλα από το βράδυ να βράσουνε. Και μάλλον τα έβγαλα νωρίτερα από ό,τι πρέπει. Δεν πειράζει, μια χαρά τα έφαγα. Δεν παθαίνεις τίποτα. Δεν παθαίνεις τίποτα, δεν παθαίνεις τίποτα. Είναι, ναι. Εγώ τρία έφαγα, έφαγα τρία αυγά. Λοιπόν, πάμε. Δύση του ηλίου σήμερα 8 λεπτά πριν τις 7. Πλέον τελική ευθεία γι' αυτό. Δυστυχώς, στις 25 του μήνα έχουμε αλλαγή ώρας. Θα ανοιχτώνει πάρα πολύ νωρίς, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Μέχρι να έρθει ο Μάρτιος, στο τελευταίο του Μαρτίου, για να αλλάξει και πάλι η ώρα, να πάει στα καλοκαιρινά. Έχουμε μέχρι τότε, αλλά λέω, πώς περνάει τόσο γρήγορα καιρός. Πότε είχαμε καλοκαίρι, πότε άνοιξαν τα σχολεία, πότε θα έρθει 28η να φάμε σκορδαλιά, πότε θα έρθουν τα Χριστούγεννα και το καινούργιο έτος, ούτε που θα το καταλάβουμε. Σε λίγες μέρες, και σου κάνω πλάκα, τα έχει πει ο Σωτηρόπουλος. Σε λίγες μέρες θα σκεφτόμαστε ήδη για το 2027. Τι να πω. Τι να πω. Πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Γι' αυτό, εφόσον περνάει γρήγορα ο καιρός, να κάνουμε πράγματα ουσιαστικά. Για να μην κάνουμε τρέλες. Χθες ο καιρός τα μουσκεψε. Έριξε πάρα πολύ νερό. Βέβαια, όχι ακριβώς νερό που μας το περιέγραψαν. Δηλαδή, σε ένα, νομίζω, 20 λεπτό. Κάπου εκεί ήταν ένα 20 λεπτό το βραδάκι. Έριξε πολύ νερό. Τώρα, πολύ βράδυ, δεν ξέρω γιατί κοιμόμουν, να ξύμισε 6 ώρα και ήταν μια χαρά. Έριξε το βράδυ, Θόδωρε. Έριξε, άκουγες. Μάλιστα. Σήμερα, από ό,τι φαίνεται, δεν θα βρέξει, θα έχει αρκετά σύννεφα. Άντε να πιάσει και μια ψυχάλα, καμιά μπόρα κτλ. Όχι κάτι ιδιαίτερο. Αλλά δυστυχώς, από την Τρίτη το πρωί έρχεται ακόμα πιο ισχυρό κύμα κακοκαιρίας να επηρεάσει την πόλη μας και την περιοχή μας γενικότερα. Και θα έχουμε βροχούλες. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και μια πτώση της θερμοκρασίας που θα φτάσει το θερμόμετρο στους 19 και 20 βαθμούς. Εντάξει, είναι μια, ας πούμε, πτώση σημαντική. Και θα φτάσουμε και τους 17 το Σαββατοκύριακο. Ακόμα χαμηλότερα, 17 Θόδωρε. Με αρκετά σύννεφα και λίγο παραπάνω αέρα, αλλά όχι βροχή. Δεν θα πούμε ότι είναι αυτό βροχή, αλλά από ό,τι λένε μετεωρολόγοι, αυτό που έρχεται για την Τρίτο-Τετάρτη θα είναι ακόμα πιο ισχυρό από αυτό που μας πέρασε εχθές Κυριακή. Γιατί το Σάββατο, εντάξει, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο. Έβλεπα χθες και στο παιχνίδι της Κόμο με τη Ρώμα, είχε ήλιο, αλλά τώρα από ό,τι βλέπω τα απογνωστικά μοντέλα, ειδικά τα ευρωπαϊκά, μάλιστα, είναι κίτρινο-κόκκινο στην περιοχή μας, το δωρή, ειδικά στην Πάτρα. Την Τρίτη το βράδυ θα έχει πάρα πολύ νερό, πάρα πολύ νερό, και την Τετάρτη έτσι, ναι μεν θα ξεκινήσει βροχή, βλέπω θα ξεκινήσει η μέρα με βροχή, αμέσως θα φτιάξει ο καιρός. Οπότε έτσι θα πάει, να ξέρετε. Την Τρίτη θα έχει νεράκι μπόλικο μέχρι την Τετάρτη στις πρώτες πρωινές ώρες, στις 10 με 11. Αμέσως μετά ο καιρός φτιάχνει. Δεν θα έχουμε βροχούλες.

Το χρέος της έκανε χθες Παναχαϊκή, πήρε εύκολη νίκη απέναντι στον Παλιξουριακό με 3-1 σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ήταν η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Σίγουρα, εντάξει, αυτό που κρατάει η Παναχαϊκή είναι το πρώτο ημίχονο και το πόσο εύκολα είχε καθαρίσει το παιχνίδι από το πρώτο ημίχονο. Στο δεύτερο ημίχονο πάντως, αν θυμάμαι, μία φάση, κάτι άλλο δεν υπήρχε. Ο Παλιξουριακός μετά το 3-1 αναθάρισε. Ευτυχώς δεν το πλήρωσε η Παναχαϊκή και νομίζω ότι αυτό πρέπει να προβληματίσει λίγο τους ανθρώπους της ομάδας, γιατί στο δεύτερο ημίχονο η ομάδα δεν ήταν τόσο, ας πούμε, αποτελεσματική ή αν θέλετε δεν είχε τόσο καλή εμφάνιση όσο το πρώτο ημίχονο. Εμείς αν τα λέμε όλα ό,τι είδαμε, λέμε. Μα δεν ήταν καλή, στο δεύτερο ημίχονο δεν ήταν καλή. Σαν να ήταν αγκαρία για τους παίχτες, σαν να ήταν εντάξει το είχαμε κερδίσει 3-0, πάμε παρακάτω. Δεν γίνεται όμως αυτό. Ένας που θα έρθει να δει ένα παιχνίδι, θα δει και τα δύο ημίχονα. Δεν για να του πεις ένα στο πρώτο ημίχονο με 3-0, εντάξει μόνο δεν κερδίσαμε, πάει. Διαχείριση, άμα κάνουμε διαχείριση και από τώρα που είμαι τρίτη αγωνιστική, εντάξει, σίγουρα μέτρησε το γεγονός ότι αρκετοί παίχτες φαίνεται ότι αρχίζουν και καταλαβαίνουν το ρόλο τους στην ομάδα, δηλαδή δεν χρειάζεται να τους το πούμε, αλλά το καταλαβαίνουν από μόνοι τους. Δηλαδή και ο Ναμπή και ο Βασιλόγιαννης και ο Νηφορόπουλος, σας λέω για τα τρία παιδιά οι οποίοι, εντάξει, έχουν σηκώσει και το βάρος, έτσι παραπάνω, επιθετικά. Να βάλω στην εξίσωση ότι δεν έλειπε ο Ιωαννίδης ή τέλος πάντων και ο Μουστακόπουλος. Λέω για αυτά τα παιδιά τα οποία τέλος πάντων επιθετικά είναι αυτοί που βοηθούν περισσότερο, με ατομικές ενέργειες καταφέρνουν να βάλουν την Παναχαϊκή σε διαδικασία να παίρνει βαθμούς. Εχθές ας πούμε στο 1-0 ο πρωταγωνιστής ήταν ο Βασιλόγιαννης. Καλά, γενικά ήταν πρωταγωνιστής ο Βασιλόγιαννης και την κέρδισε 2 πέναλτι. Τι άλλο να κάνει. Δηλαδή από τις κινήσεις του και μόνο βλέπετε ότι ο Βασιλόγιαννης είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Όταν είναι στη μέρα του μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Εντάξει, σαφώς θα υπάρχουν και εμφανίσεις από τον Βασιλόγιαννη που μπορεί να μην είναι καλές. Το καταλαβαίνω και δεν είναι. Όταν δεν είναι θα το πούμε. Στο 16 λοιπόν η Παναχαϊκή κέρδισε πέναλτι στα ανατοπή του Βασιλόγιαννη. Όμως ο τερματοφύλακας του Παλιξουριακού απέκρουσε. Στο 21 πάλι κέρδισε πέναλτι ο Βασιλόγιαννης. Αυτή τη φορά πήγε ο Νηφορόπουλος, έκανε το 1-0. Στο 29 ο Βασιλόγιαννης έκανε μια ωραία ατομική προσπάθεια από δεξιά. Γύρισε την μπάλα στην περιοχή και ο Πατρώνης, ένα Πατινόπουλο εδώ, ο Παναγιώτης ο Πατρώνης, γιος του Θόδωρου Πατρώνη, έστειλε κατά λάθος την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 2-0. Στο 3-0 έγινε πάλι το ίδιο, στην άλλη μεριά του γηπέδου όμως. Πάλι ο Νηφορόπουλος έκανε σέντρα τα αριστερά και ο Πατρώνης ουσιαστικά το μόνο πήγε να διώξει, τελικά έβαλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Δεν ξέρω, έλεγα και χθες στη μετάδοση ότι σπάνιο τώρα να δούμε έναν παίκτη να σκοράρει 2 αυτογκόλ σε ένα παιχνίδι. Στο 69 οι φιλοξενούμενοι το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσουν με πέναλτι, με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Θεοχάρη για το τελικό 3-1. Τρομερός ο Νταμάκ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτός ο παίκτης. Δεν ξέρω ποιος τον βρήκε, πάρα πολύ καλός παίκτης. Και ο Βασιλούδης ήταν καλός. Καλά, δεν χρειάζεται να πούμε για την ποιότητα του Ναμπή, που ακόμα βλέπετε ότι δεν έχει πιάσει και τα υψηλά στάνταρ του. Λόγω και του τραυματισμού έχει μείνει πίσω το παιδί, αλλά και πάλι είναι μέσους διακριθέντες. Ούτε επίσης μπορώ να πω για Βασιλόγιαννη και Νηφορόπουλο. Σταθερή στην άμυνα πατάτη. Ρε παιδιά, όμως να σας πω κάτι. Δεν στο δεύτερο ημίχονο, δηλαδή περιέγραφα και νόμιζα ότι ήταν το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή αυτό πρέπει να σταματήσει συνέχεια. Μάντζας, Πατάπης, Παπατόλιος, Χρυσανδακόπουλος γίνανε την μπάλα συνέχεια. Νταμάκ έλεγα για τον Πατάπη. Πατάπης τον Παπατόλιο, Παπατόλιος για τον Πατάπη, Πατάπης για τον Παπατόλιο, Παπατόλιος για τον. Αυτό λίγο κουράζει για τον κόσμο. Δεν είναι ότι κουράζει εμένα, με προσωπικά δεν με κουράζει σαν μετάδοση. Αλλά εντάξει, για τον κόσμο δεν είναι ωραίο να γυρνάμε την μπάλα συνέχεια στην άμυνα. Λοιπόν, αυτά είδαμε χτες, πάνω κάτω. Νομίζω και αυτά πρέπει να προβληματίσουν και τον Σπύρο Αντωνόπουλο, παρά τη νίκη. Εντάξει, και ο αντίπαλος τώρα ήταν χαμηλότερης δυναμικότητας, μην γελιόμαστε. Αλλά είναι
για την Παναχαϊκή ό,τι καλύτερο. Αυτή και αυτή η νίκη. Και πάει τώρα στη Ζάκυνθο με μια ομάδα που έχει δεχτεί 12 γκολ και δεν έχει σκοράρει. Λεβάντε Παναχαϊκή την Κυριακή. Φαίνεται ότι θα έχει εύκολο έργο η Παναχαϊκή. Φαίνεται όμως. Δεν ξέρεις. Νομίζω άμα είσαι σοβαρή θα κερδίσεις και πάρα πολύ εύκολα.

Στην Ιγουμενίτσα ο Ατρόμητος πέτυχε νέα νίκη 1-0, 3-3. Δεν είναι τυχαίο ότι κερδίζει ο Ατρόμητος, παιδιά. Ο Ατρόμητος είναι μια δουλεμένη ομάδα. Ο Βασίλης Μπαλατής, εγώ προσωπικά τον ξέρω πολλά χρόνια, τον ξέρω και ως ποδοσφαιριστή. Όταν τον είδα στον Αετόριο έπαθα πλάκα σαν προπονητής. Μετά από όπου δούλεψε, αυσέργο. Δεν τυχαία όλα αυτά. Δηλαδή και ο Ατρόμητος, και καλά έκανε και τον στήριξε. Καλά, δεν ξέρω αν τέθηκε ποτέ, απλά λέμε ότι τον στήριξε και στη γάμα εθνική κατηγορία. Παρουσιάζει μια ομάδα η οποία έχει νεαρούς παίχτες, έχει πατινούς ποδοσφαιριστές επί το πλείστον, και παρουσιάζει και ωραίο θέαμα. Εντάξει, μπαίνει μέσα με ένα σκοπό, να παίξει ποδόσφαιρο. Μπορεί να μην του βγει, μπορεί και να του βγει. Φαίνεται ότι του βγαίνει. Και στο 45-1, στο πρώτο μήκο, κατάφερε να σκοράρει με τον Γερογιάννη και έφυγε, βέβαια, και σε ένα πολύ κακό αγωνιστικό χώρο και με βροχόπτωση. Έμεινε μόνος πρώτος και στη βαθμολογία ο Ατρόμητος, και ατενίζει μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον. Και ο Ατρόμητος. Είπα ότι ποιος το έβαλε το... ή όχι, ναι, είπα, ο Γερογιάννης. Τώρα ο Βασίλης Μπαλατής είπε ότι είναι μια τεράστια νίκη για την ομάδα μας σε ένα κακό αγωνιστικό χώρο και σε μια δύσκολη εβδομάδα που εγώ απουσίαζα για να παρακολουθήσω σεμινάριο προπονητών. Οι παίκτες έδειξαν ότι είναι φτιαγμένοι για κάτι καλό, αλλά θα πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι. Έτσι είπε. Τώρα, για την επόμενη αγωνιστική, ο Ατρόμητος θα φιλοξενεί στην Πρέβεζα. Τώρα τα δύσκολα εδώ είναι. Γιατί ο ΠΑΣ Πρέβεζα είναι μια ομάδα η οποία κάνει και αυτή το 3-3. Και δείχνει και καλά στοιχεία από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και γυρίζουμε να πούμε για τον Πανεγιάλιο, αποτελέσματα, βαθμολογία και επόμενη αγωνιστική, για να πάμε και στα υπόλοιπα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
9: Sport FM

Πώς να διακόψεις και αυτό το τραγούδι του Γιώργου Μαζονάκη, έτσι, του σπουδαίου του τραγουδιστή. Λοιπόν, πάμε στο Αίγιο. Αυτό δεν έχουμε ολοκληρώσει. Ο Πανεγιάλιος κέρδισε 3-0 τον Τηλικράτη στο Αίγιο. Στο 20 ο Μακρύς άνοιξε ο σκορ μετά από πάσα του Λιάτου. Στο 66 ο Φωκαΐδης έκανε το 2-0. Στο 71 ο Μπόρνιτσουκ διαμόρφωσε το τελικό 3-0. Ο Βαγγέλης Μακρύς, ο οποίος τραυματίστηκε και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Με Αντώνη Ρέμο, λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Βαγγέλης Μακρύς έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 32. Δεν μπορούσε να πατήσει το πόδι του από ένα χτύπημα που δέχτηκε και πλέον. Να δούμε, θα δείξουν και εξετάσεις. Θα εκτιμηθεί σήμερα για να διαπιστωθεί και το μέγεθος ζημιάς. Ο Μπόρνιτσουκ, το καινούριο μεταγραφικό απόκτημα, ο Πολωνός, μπήκε ως αλλαγή και αποθεώθηκε από τον κόσμο, γιατί μην ξεχνάμε, σκόραρε κιόλας έτσι τον τεμπούντο του. Και έτσι ήρθε η εύκολη νίκη για τον Πανεγιάλιο. 13-0 όμως ο Ατρόμητος, πρώτος με 9 βαθμούς. Πρώτος και ο Πας Πρέβεζα με 9 και ο Πανεγιάλιος με 9, 3 στα 3 και οι τρεις ομάδες. Εντάξει, τώρα σίγουρα μία από τις δύο δεν θα είναι στην κορυφή. Εκτός και έρθουν εκεί και δεν κερδίζει ο Πανεγιάλιος ή φέρει και ο Πανεγιάλιος, που παραμείνουν στην κορυφή, γιατί παίζουν μεταξύ τους τώρα. Θα σας πω γιατί. Ο Ατρόμητος 9, Πρέβεζα 9, Πανεγιάλιος 9, από εκεί και πέρα η Παναχαϊκή έχει 6, ο Πλαταριάς 4, ο Άρης Φιλιατών 3, ο Άγιος Μαθαίος 3, ο Τηλικράτης 3, η Λευκύμη 3, ο Παναγνιακός 3, ένα βαθμό ο Παλαιοξηριακός, κανέναν ο ΑΟ Λεβάντε. Στους σκόρες 4 γκολ ο Μπαλασόπουλος του Ατρομήτου και ακολουθεί ο Σκούρτας με 3 και ο Μακρύς επίσης με 3.

Λοιπόν, μετά τις 11 θα έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Θανόπουλο, τον μπασκεμπολίστα της Αχαγιάς 82, να μιλήσουμε για το παιχνίδι με την Παναχαϊκή, και μετά τις 11.30 τον αντιπρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκο Εσπέρου, τον Γιώργο τον Παρασκευόπουλο, να μιλήσουμε για τη μεγάλη και ιστορική νίκη που πέτυχε η Αθλητική Ένωση Γλαύκο Εσπέρος. Τώρα, επόμενη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία, είπαμε την Κυριακή, ΑΟ Λεβάντε Παναχαϊκή, Άγιος Μαθαίος Πανεγιάλεος, Ατρόμητος Πρέβεζα, Πλαταριάς Λευκύμη, Τηλικράτης Παναγνιακός και Παλιξουριακός Άρης Φιλιατών. Αυτά.

στο ερασιτεχνικό. Θα τα πείτε με τον Δημήτρη Σαρή στις 12 η ώρα, αλλά ουσιαστικά είναι και εδώ η Θύελλα, η οποία φαίνεται ότι είναι το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση, παρότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, και έζησε με 5-0 το Διαγόρα. Η Αχαϊκή συνέχισε και αυτή με νίκη 3-1 τη Δόξα Ανηφορεϊκών, και αυτή 3-3. Έχει μπει δυνατά στην σεζόν και η Αχαϊκή, και αυτή μέσα στα φαβορί. Και στο δεύτερο όμιλο έχουμε την αναμέτρηση σήμερα που κλείνει το πρόγραμμα. Ματσάρα στα προσφυγικά, Άρης Πατρών, Εθνικός Πατρών, 7 η ώρα το απόγευμα, με διαιτητή τον Βαβαρούτα. Για όποιον θέλει δηλαδή να δει κάτι καλό σαν παιχνίδι ερασιτεχνικού, νομίζω ότι αυτή είναι η κατάλληλη επιλογή σήμερα, να πάτε στα προσφυγικά και με τις δύο κερκίδες εκεί θα γίνει χαμός. Τα φώτα ωραία, μια χαρά, ποδοσφαιρικό γήπεδο, δεν θα έχει βροχή από ό,τι φαίνεται, τι καλύτερο.

Εν τω μεταξύ, μόλις τώρα διαβάζω ότι ο Λεβαδιακός έχει συμπληρώσει 6 διαδοχικές αγωνιστικές χωρίς γκολ στη Super League και έχει σοφαρίσει ένα αρνητικό ρεκόρ που κατέχει η Παναχαϊκή, να πούμε. Από τη σεζόν 2002-2003, όταν είχε γνωρίσει 6 συνεχόμενες ήττες και δεν είχε σκοράρει η Παναχαϊκή. Και το συνεχόμενες ήττες και δεν είχε σκοράρει η Παναχαϊκή. Και το ισοφάρισε

Τώρα στον, πάμε στο μπάσκετ. Ο Προμηθέας έχει υποστεί έτσι ένα σοκ μετά και την καλά, την αναμενόμενη βέβαια ήττα, να πούμε. Παρότι η ομάδα δεν έπιασε καθόλου καλή εμφάνιση απέναντι στο Παναθηναϊκό, δεν ξέρω πόσες ομάδες μπορούν να πιάσουν καλή εμφάνιση. Τουλάχιστον θα πει κάποιος, ναι, να χάσει, οκ, δεν θα του πει κανένας τίποτα, αλλά τουλάχιστον να παλέψει. Και όλα αυτά με την κακή εικόνα γενικότερα του Προμηθέα φαίνει εξελίξεις στην ΚΑΕ και στον Γιώργο Βόβορα, και τον Γιώργο Βόβορα στην πόρτα της εξόδου, και μετά από μια σειρά μέτριων εμφανίσεων του Προμηθέα, το ακόμα και σε νίκες βέβαια να πούμε, το προχθεσινό κακό παιχνίδι της Πατινής ομάδας ήταν η σταγόνα που ξεκύλησε το ποτήρι, και έτσι οι Προμηθείς αναζητούν την διάδοχη κατάσταση στον πάγκο. Ήδη πέφτουν βροχή τα ονόματα. Βέβαια όλα δείχνουν ότι το μεθαυριανό παιχνίδι στις 7 στο Τόφαλος απέναντι στην Τρίερ θα πορευτεί η ομάδα με τον Μιχάλη Μιχελάκο. Και για σε ό,τι αφορά το διάδοχο του Βόβορα, πιθανότητα θα είναι ή ο Γιούρις Ντόβς, ο Σλοβένος, ή ο Χαβιέ Καράσκο, ο Ισπανός, ή Έλληνας έμπειρος όπως είναι ο Χρήστος Σέρελης, ή κάποιος νέος ηλικία. Ένα σενάριο το οποίο κυκλοφόρησε και χθες. Ναι, γιατί μέσα σε λίγα 24 ώρα ο Προμηθέας καλείται να παίξει και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μάλιστα υπάρχει και σκέψεις σε ό,τι αφορά την Ελλάδα να υπάρχει για εκδρομή των φίλων του Προμηθέα στη Λευκάδα. Βέβαια θα δούμε αν θα μπει Πούλμαν εδώ. Σε βαθμολογία, καταρχήν να πούμε, Προμηθέας Παναθηναϊκός 59-84. Ο Ολυμπιακός κέρδισε τον Κολοσσό εύκολα με 90, όχι τόσο εύκολα βέβαια, 99-83. Πάλεψε ο Κολοσσός. ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Άρης ΑΕΚ 88-58. Πολύ εύκολο Άρης. Περιστέρη Ηρακλής 91-89. Μαρούσι Μύκονος 79-82. Καρδίτσα Βίκος 85-74. Στη βαθμολογία, Καρδίτσα, ΠΑΟΚ και Περιστέρη έχουν από 4 βαθμούς. Κολοσσός, Μύκονος, Άρης, ΑΕΚ από 3, 2 το Μαρούσι, 2 και η Δόξα Λευκάδας, 2 ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, όσους και ο Ηρακλής, όσους και ο Προμηθέας, όσους και ο Βίκος. Βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν και μείον βαθμούς σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γι' αυτό είναι έτσι βαθμολογία, να μην μπερδευτείτε. Επόμενη αγωνιστική το Σάββατο στις 17 Οκτωβρίου, ΑΕΚ Μύκονος στις 3, Κολοσσός, ΠΑΟΚ στις 4, στις 5 Ηρακλής Καρδίτσα, Δόξα Λευκάδας Προμηθέας επίσης στις 5, πάει στη Λευκάδα Προμηθέας, 5:30 Άρης Μαρούσι, ενώ την Κυριακή θα κλείσει το πρόγραμμα, 1 η ώρα το μεσημέρι Παναθηναϊκός Περιστέρη και 1 η ώρα επίσης το μεσημέρι Βίκος Ιωαννίνων Ολυμπιακός.

Και αφού μιλάμε και για τον Προμηθέα, οργανισμός είναι ο Προμηθέας 2014, εντός έδρας παιχνίδι με τον Σίλα Εδιψού, 85-76 ήρθε η νίκη, δεύτερη αγωνιστική στο Β' όμιλο της National League 1. Και έτσι ο Προμηθέας 2014 του κυρίου Ντάγιου πάει με μεγάλη ψυχολογία στο ντέρμπι με τον Απόλλωνα. Ένα ντέρμπι έτσι όπως έχει γίνει, θα γίνει έτσι χαμός και με τον κόσμο, θα μαζευτεί στην Περιβόλα, γιατί ο Απόλλωνας έχει ξεκινήσει με 0-2, ο Προμηθέας είναι από τις καλές ομάδες, οπότε θα δούμε ένα καλό παιχνίδι. Οικονομίδης 3 με ένα τρίποντο,

Γκίκας 10, Πούλος 22 πόντους με 3 τρίποντα, Ράλης 18 πόντους με 3 τρίποντα, Αλεξανδρόπουλος 6 πόντους με 1 τρίποντο, Μαραγκουδάκης 20 πόντους με 1 τρίποντο, Μέγκος Φωτεινάκης, Σταμούλος συμμετοχή και ο Κατσιγιάννης 6 πόντους. Ο Σίλας, ο οποίος εξέδωσε και ανακοίνωση, να πούμε, φωνάζοντας για τη διαιτησία του Λιότσου, του Νάστο και του Μπολάνου.

πρώτη νίκη για την Αθλητική Ένωση Γλαύκο Έσπερο στην National League, στην Elite League. Ιστορική νίκη, παρότι η ομάδα του Παπάγου επέστρεψε από το μείον 25, άντεξε η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκο Έσπερο και κατάφερε στο τελευταίο, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο να διατηρήσει το προβάδισμα και να πάρει τελικά τη νίκη με 74-71. Να δούμε εδώ τους πόντους. Άλεν 26 πόντους με 4 τρίποντα, Μπρόντνεξ 18 με 1, Καφέζας 3, Σκεπετάρης 6, Χαρούνι 9, Βυσνιεύσκι 1 και Σάματζιτς 11 πόντους. Καρατζάς, Βασιλείου και Αδαμόπουλος είχαν συμμετοχή. Ο Κόρυβος κέρδισε από την άλλη μεριά τον Κρόνο με 80-73 και έτσι έχουμε στη βαθμολογία ΑΓΕΚ και Λαύριο και ο Πανιώνιος με 4, 3 στα Μέγαρα, ο Πρωτέας, ο Κόρυβος, ο Πανερυθραϊκός, ο Αμίντας, ο ΓΑΣ Κομωτινή και η Ένωση Γλαύκος Έσπερος, αλλά και το Αρκαλογόρι με 3 πόντους, με 2 Παπάγου, Ψυχικό, Σοφάδες και Κρόνο, 1 βαθμό έχουν οι μαχητές. Την επόμενη αγωνιστική να πούμε ότι η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος θα παίξει με το Λαύριο εκτός έδρας το Σάββατο στις 5 η ώρα.

Ναι, από τα ωραία της τραγούδια που βάζει ο Θόδωρος. Στη National League 1 επίσης είχαμε το ντέρμπι Αγαγιά 82 Παναχαϊκή, με τα τρίποντα των Καμαρινού και Αθανόπουλου στο φινάλε καθάρισε η ομάδα του Ανδρέα Πάπα Δημητρίου και τους Πατρινούς. Η Αγαγιά 82 αφιέρωσε το ροσφύλλο αγώνα στη μνήμη του Μιχάλη Λαμπρόπουλου, την ψυχή του Δημοτικού Κλειστό Γυμναστηρίου της Κάτω Αχαΐας. Θα δούμε και εδώ τους πόντους. Καμαρινός 19 πόντους με 4 τρίποντα, Γοργότης 13, Θανόπουλος 15 πόντους με 4 τρίποντα. Γιάννη Θανόπουλο τον ακούσαμε και μετά στον Sport FM Πάτρας μετά τις 11. Πανόπουλος 13, Μολφέτας 5 με 1, Τανάρη συμμετοχή, Αθανασόπουλος συμμετοχή και Βάκενφιλ 12. Για την Παναχαϊκή του κυρίου Λιώνα, Τότ 10 με 1 τρίποντο, Λαγογιάννη συμμετοχή, Χρονόπουλος 11 πόντους με 3 τρίποντα, Οικονομόπουλος, Οικονομίδης βασικά 1 πόντο, Μπίρμπας 3 με 1, Χατζόπουλος 25 πόντους με 2 τρίποντα, κορυφαίος ο Χατζόπουλος, Τσιμίδης 5, Φραντζής 11 με 1, είχε ο Νιφόρας 8 και Κανελάκης Γκάτζιος είχαν απλή συμμετοχή.

Δεύτερη σερή ήταν για την ομάδα του Απόλλωνα Σέντο, η οποία είχε πρόβλημα στην επίθεση, είχε πρόβλημα και στην άμυνα και τελικά ήρθε το αναμενόμενο 65-46 από τον ισχυρό βέβαια Sporting, να το πούμε και αυτό, για την δεύτερη αγωνιστική της National League 1. Η πατρινή ομάδα πάλεψε στο πρώτο ημίχρονο επί της ουσίας, όπου ήταν κοντά στο σκορ, ενώ στο δεύτερο αντιμετώπισε πολλά προβλήματα, δεν κατάφερε να ακολουθήσει με τίποτα τους γηπεδούχους, που είναι και έτσι και ένα από τα φαβορί για την άνοδο. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ομάδα ο Απόλλωνας η οποία θέλει χρόνο, αλλά δεν υπάρχει. Βέβαια ο Dirk Bowerman εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του, ανέφερε ότι η εμφάνιση μας ήταν απαράδεκτη. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα και να παρουσιάσουμε τον μπάσκετ που χαρακτηρίζει τον Απόλλωνα, να είμαστε επιθετικοί και σκληροί στην άμυνα, αλλά και να παίζουμε γρήγορα και έξυπνα στην επίθεση. Ελπίζουμε να έχουμε ένα γεμάτο γήπεδο στην αναμέτρηση με τον Προμηθέα 2014. Από σήμερα ξεκινάει και η προετοιμασία για αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε τι έγινε. Αναλυτικά, Χαλιά 82, Παναχαϊκή 80-74, Προμηθέας Σίλας 85-76, Sporting Απόλλωνος 65-46, Γαργαλιάνη Ερμής 65-85, Έσπυρος Ζωγράφου 103-86 στην παράταση και Αστέρας Εγάλεο 85-89, ρεπό είχε ο Εθνικός Διστόμου. Στη βαθμολογία, ο Sporting και ο Προμηθέας 2014, αλλά και το Εγάλεο είναι πρώτοι με 4 βαθμούς. Από 3 έχουν Ερμής, Παναχαϊκή, Έσπερος Γαργαλιάνη, Εθνικός Διστόμου, Αχαγιά 82. Όχι, Γαργαλιάνη 3. 2 Εθνικός Διστόμου, Αχαγιά 82, Αστέρας, Σίλας Εδιψού, Απόλλων και Ζωγράφου, και θυμίζουμε ότι ο Εθνικός Ιστόμου και Αχαγιά έχουν κάνει το ρεπό τους. Στην επόμενη αγωνιστική, Απόλλων Προμηθέας 2014, Παναχαϊκή Εθνικός Ιστόμου, Αστέρας Αχαγιά 82, Σίλας Γαργαλιάνη, Ερμής Έσπερος, Ζωγράφου Εγάλεο, ρεπό θα έχει το Sporting.

Η Αθλητική Ένωση Ερωητήκων στη National League 2 άγγιξε την πρώτη νίκη, αλλά δεν τα κατάφερε σε ό,τι αφορά το πρωτάθλημα στη National League 2 για τον πρώτο όμιλο και δεύτερη αγωνιστική. Η ομάδα του Νίκου Βουνά ιτήθηκε με 69-66 και παραμένει έτσι χωρίς νίκη στο ξεκίνημα της χρονιάς. Πάντως οι άνθρωποι της Ερωητήκων βράζουν και με την φιλοξενία των γηπεδούχων. Μας είχαν σε μικρά αποδυτήρια, δεν χωράγαμε να αλλάξουμε, είπε, ενώ για τη διαιτησία έλεγαν οι άνθρωποι της Ερωητήκων ευνόησε το σκληρό παιχνίδι των αντιπάλων, αλλά δεν έχουμε δικαιολογία γιατί πρέπει εμείς να παίξουμε πιο σκληρά, έτσι έλεγαν οι άνθρωποι χθες της Ερωητήκων. Στη βαθμολογία, καταρχήν να πούμε, το Λιξούρι προηγείται στο βαθμολογικό πίνακα, όσο και η Πεύκη με 4 και η Νικόπολη με 4, με 3 Καναλάκια, Μανδραϊκός, Καλαμάτα, Βαρθολομιό, Πλάτων, Τύρων, Νίκια Μαρουσίου, Πλάτων, Τύρων με 3, Νίκια Μαρουσίου, Ερωητήκων και Πετρούπολη με 2. Πάμε να δούμε εδώ για την επόμενη αγωνιστική που θα γίνεται την επόμενη Κυριακή στις 5, Ερωητήκων Λιξούρι λοιπόν. Στα δύσκολα πάλι Ερωητήκων. Αθλητική Ένωση Βαρθολομιού, Τύρων, Νίκια Μαρουσίου Πεύκη, Μανδραϊκός Καλαμάτα, Άρης Νικόπολη και Καναλάκη Πλάτων. Αυτά και από αυτές τις κατηγορίες. Πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζουμε εδώ με Γιάννη Θανόπουλο, τον μπασκεμπολίστα της Αχαγιάς 82, να μιλήσουμε για τον ντέρμπι με την Παναχαϊκή.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι τώρα.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Sport FM Patras

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sport FM Πάτρας 96,3. Για όσους ανοίξατε τώρα τους δέχτες σας, είμαι ο Νίκος Παπασταβανάτος. Μέχρι και τις 12 παρέα, μέχρι να έρθει ο Δημήτρης Σαρής, ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Καλημέρα σε όλους. Έτσι έχει βγάλει και ήλιος. Ένα λεπτό περίπου, Θόδωρε, θα πάμε και στο μπάσκετ πάλι. Έχει βγάλει ήλιο. Είδαμε τώρα με τον Θόδωρο, αλλάζει έτσι και η διάθεσή μας. Άλλο να βρέχει, άλλο να έχει ήλιο. Στο βραδάκι βέβαια θα έχει και την ψύχρα του, να ξέρετε, έτσι μην περιμένετε, θα έχει ζέστη. Θέλει και λίγο προσοχή, γιατί έτσι την πατάμε και αρρωσταίνουμε και βλέπω και πολλές έτσι ιώσεις να κυκλοφορούν. Δεν τυχαία όλα αυτά, συνήθως δεν προσέχουμε εμείς, όχι κάτι ιδιαίτερο ας πούμε. Λοιπόν, πάμε επιστρέφοντας στο μπάσκετ. Σας είπα ότι κάλεσε τον Θόδωρο, θα μιλήσουμε. Ελπίζω να τον βρούμε, βέβαια τον βρούμε αφού τον έχουμε προγραμματίσει. Θα μιλήσουμε με τον καλό φίλο και καλό μπασκετμπολίστα και πολλά χρόνια έτσι στο χώρο του μπάσκετ, τον Γιάννη Θανόπουλο. Έναν από τους πρωταγωνιστές εχθές, προχθές βασικά, της Αχαγιάς 82, που λύγησε την Παναχαϊκή με 80-74, ήταν το ντέρμπι της αγωνιστικής στη National League 1. Μια νίκη την οποία ήθελε πάρα πολύ η Αχαγιά 82, γιατί ήταν και το πρώτο της παιχνίδι. Στην πρεμιέρα είχε ρεπό, οπότε δεν αγωνίστηκε η Αχαγιά 82, και τώρα τι καλύτερο τρόπο να κερδίζει την Παναχαϊκή στην έδρα σου. Θα πάμε να μιλήσουμε όμως τώρα με τον καλό φίλο, τον Γιάννη Θανόπουλο, τον οποίο καλημερίζω. Γεια σου φίλε Γιάννη.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλημέρα, τι κάνεις? Όλα καλά, εσύ?
0: Καλά, καλά. Συγχαρητήρια για την νίκη. Έλεγα
1: καλά,
0: τώρα
1: καλά.
0: Ότι η Αχαγιά 82 ξεκίνησε τις υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα με αυτό το μεγάλο τοπικό ντέρμπι και μια σημαντική επικράτηση επί της Παναχαϊκής. Πώς το ζήσατε έτσι αυτό το παιχνίδι και πόσο σημαντικό ήταν να ξεκινήσετε με το δεξί?
1: Σωστά, για μας ήταν πρώτη αγωνιστική, ήταν πρεμιέρα εντός έδρας, ένα τοπικό ντέρμπι. Παναχαϊκή ίσως λίγο πιο έτοιμη, είχε δώσει ήδη ένα παιχνίδι στην έδρα της που είχε κερδίσει. Για μας ήταν πάρα πολύ σημαντικό να κερδίσουμε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα μας, γιατί ακολουθεί και ένα πολύ δύσκολο πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Οπότε θέλαμε την νίκη να πάρουμε και εμείς την ψυχολογία και να πάμε πιο δυνατοί στη συνέχεια.
0: Επειδή είχα την ευκαιρία, βέβαια ήμουνα στο μεταραστεχνικό εδώ, αλλά είχα ανοιχτό το βίντεο γιατί υπήρχε διαδικτυακή μετάδοση και το έβλεπα. Έτσι ένα παιχνίδι που είχε πολλές εναλλαγές στο σκορ, κρίθηκε ας πούμε ουσιαστικά στις λεπτομέρειες και στα τελευταία λεπτά παρέμενε δηλαδή και Παναχαϊκή ανταγωνιστή μέχρι το τέλος. Τι ήταν αυτό πιστεύεις που σας έδωσε έτσι το προβάδισμα στα τελευταία λεπτά, τα κρίσιμα, και το διαχειριστήκατε μέχρι το φινάλε?
1: Εντάξει, και η Παναχαϊκή έχει μια πολύ καλή ομάδα. Το καλό μεταξύ μας είναι ότι γνωριζόμαστε, ξέρεις, όλοι οι παίχτες λόγω της Πάτρας, ας πούμε, έχουμε παίξει αρκετές φορές, οπότε ξέρουμε ο ένας τι κάνει ο άλλος. Θεωρώ ότι κρίθηκε σε κάποια μεγάλα σου το παιχνίδι στο τελευταίο, στο τέταρτο δεκάλεπτο. Ήμασταν εύστοχοι, τα βάλαμε και έτσι πήραμε και την ψυχολογία, νομίζω, και εκεί κρίθηκε το παιχνίδι.
0: Και εσύ ήσουν καλός, έτσι τώρα. Σε προσωπικό επίπεδο δεν ξέρω εσύ αν για τον εαυτό σου τη λες, αλλά οκ, okay, πέτυχες 15 πόντους, είχες και τα 4 τρίποντα. Πόσο σημαντικό είναι έτσι για σένα που είσαι από τους πιο έμπειρους, ας πούμε, να βρίσκεις σε νωρίς ρυθμό και να βοηθάς την ομάδα σε ένα τόσο ας πούμε απαιτητικό παιχνίδι?
1: Εντάξει, προσωπικά εντάξει, να θεωρώ ότι ήταν ένα καλό παιχνίδι, αλλά ξέρεις, σκοπός είναι να κερδίζει η ομάδα. Αφού μπορείς να συμβάλλω σε αυτό, είμαι χαρούμενος.
0: Γιατί επέλεξες φέτος την Αχαγιά 82? Τι σε έπεισε τέλος πάντων να επιλέξεις αυτή την πρόκληση? Και τι έχεις αποκομίσει, τι εμπειρίες, εντυπώσεις έχεις από τους ανθρώπους και στο περιβάλλον?
1: Κοίταξε, γενικά με την Αχαγιά έχουμε τα τελευταία χρόνια, έτσι υπάρχει μια πρόθεση και από τους ανθρώπους και από τη μεριά μου να συνεργαστούμε. Νομίζω φέτος και με την έλευση του κόστου Παπαδημητρίου που έχουμε ξανασυνεργαστεί στο παρελθόν αρκετές φορές. Και με τα παιδιά που πήραμε έτσι, και όταν μίλησα με τους ανθρώπους το καλοκαίρι ότι πάμε να χτίσουμε κάτι καλό και υπάρχει όρεξη, αποφάσισα να κάνω αυτό το βήμα και να πάω εκεί. Και ο coach Ανδρέας έχει, ας πούμε, μια Παπαδημητρίου, έχει μια πολύ ωραία έτσι προσέγγιση του παιχνιδιού, ξέρει τι θέλει, έχουμε συνεργαστεί, γνωρίζουμε ένας τον άλλον, οπότε εντάξει, δεν ήταν και πολύ δύσκολο φέτος να αποφασίσω.
0: Παρ' όλα αυτά είδαμε και τον κόσμο έτσι προχτές, αγκάλιασε την ομάδα, ήταν έτσι υποστηριχτής. Ήταν βασικά γεμάτο το γήπεδο.
1: Εντάξει, σίγουρα νομίζω και ο κόσμος καταλαβαίνει ότι πάει να γίνει ένα καινούριο ξεκίνημα, βλέπει τις μεταγραφές και το τους παίκτες που έχει η ομάδα και φαίνεται ότι πάει να κάνει κάτι καλό. Από την εικόνα που είχαμε όλη την προετοιμασία και στα φιλικά, έχει δύο κόσμος προς τα που πάει η ομάδα, δηλαδή είναι πολύ ανταγωνιστική και με τον Κόρυβο που παίξαμε το φιλικό, ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, η ομάδα στάθηκε πολύ καλά, με τον Απόλλωνα το ίδιο, οπότε τους έχουμε ανοίξει την όρεξη, έτσι και με αυτόν τον Άσο προχθές, τους έχουμε ανοίξει την όρεξη, οπότε θεωρώ ότι θα γεμίζουν το γήπεδο, μας εμπιστεύονται και θα βοηθάνε και αυτοί να φέρουμε τα αποτελέσματα.
0: Ξέρεις Γιάννη, κοιτάζα το πρόγραμμά σας τώρα και όντως ακολουθεί ένας κύκλος τεσσάρων αγώνων, εκ των οποίων νομίζω τα τρία παιχνίδια είναι εκτός έδρας, τα τρία από τα τέσσερα.
1: Σωστά.
0: Είναι, τώρα έχει ναι, μπορεί αυτό να είναι καθοριστικό για την πορεία σας συνέχεια αυτό το πρόγραμμα.
1: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Τώρα εμείς κοιτάμε παιχνίδι με το παιχνίδι. Θεωρώ τώρα το παιχνίδι με το ερχόμενο Σάββατο είναι πολύ κομβικό. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα στα μέτρα μας, θα μπορέσουμε να πάμε να κάνουμε το διπλό. Οπότε, ξέρεις, να πάμε κι εμείς μάλλον αέρα μετά στη Λιβαδιά. Και μετά έχουμε στην έδρα μας το Sporting, που είναι μια, θεωρώ, θα είναι από τους διεκδικητές της ανόδου φέτος. Οπότε ίσως αν μπορέσουμε δηλαδή να κάνουμε ένα στα δύο και δύο στα δύο, θα ήταν το καλύτερο στα εκτός έδρας, να πάμε κι εμείς με άλλη ψυχολογία. Στην έδρα μας θέλουμε να την κρατήσουμε αλόβητη φέτος, γιατί εντάξει, και αυτό είναι ένα στοιχείο της Β' Εθνικής. Αν κρατήσεις την έδρα σου και κάνεις και ένα-δύο μεγάλα διπλά, είσαι στα play-off. Οπότε αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Τώρα αυτό θα σε ρώταγα, με πρόλαβες, ότι αν έπρεπε να ξεχωρίσεις δύο ή τρεις ομάδες που έχουν τα στοιχεία να πρωταγωνιστήσουν στον όμιλο, ποιες θα επέλεγες και πού τοποθετείς και την δική σου ομάδα σε αυτή την, ας πούμε, εξίσωση?
1: Εντάξει, θεωρώ ακόμα είναι πολύ νωρίς, αλλά βάσει και από αυτά που έχουμε δει λίγο στο κύπελλο, στα φιλικά και στις δύο πρώτες αγωνιστικές, θεωρώ Sporting Σίλας, Προμηθέας, από ό,τι έχει δείξει τα παιδιά είναι νεαρά και αυτοί και αντέχουν πολύ και κρατάνε ένα μεγάλο απτέμπο. Θεωρώ εμείς θα είμαστε μέσα στην τετράδα, εξάδα, γιατί έχουμε χτίσει ένα πολύ καλό σύνολο, οπότε θεωρώ θα μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και να μείνουμε ψηλά. Τώρα από εκεί και πέρα, για τους άλλους τους έχω παρακολουθήσει πάρα πολύ, να σου πω, από αυτούς που ξέρω, αυτή την τετράδα πεντάδα βλέπω. Μακάρι να βγάλει φιλός.
0: Και να είστε κι εσείς. Ναι. Υπάρχει μυστικό συνταγή επιτυχίας για να ανέβει μια ομάδα σε αυτή την κατηγορία και να πάει πιο ψηλά?
1: Κοίταξε να δεις, από αυτά που έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να μπορέσεις να χτίσεις μια καλή παρέα και μια οικογένεια. Τα ρόστερ, ναι, και η ποιότητα και η εμπειρία, καλά είναι όλα αυτά. Αλλά αν δεν υπάρχει, ξέρεις, αυτό το κλίμα το οικογενειακό, οι παίχτες μεταξύ τους να είναι δεμένοι, τα αποδυτήρια να είναι όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή έχουν παρατηρήσει και ομάδες με 400 και 500 χιλιάρικα και να παλεύουν να σωθούν ή να κάνουν μια πορεία μεσαία. Σίγουρα παίζει ρόλο η εμπειρία, η θέληση και το που θες να πας, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο ρόλο τον παίζει και αυτό, το να είσαι συσπηρωμένος και μια οικογένεια.
0: Γιατί βλέπουμε π.χ. τώρα ότι, δεν ξέρω αν θα θες να αποδεχτείς, βλέπουμε τώρα τον Απόλλωνα που έχει ξεκινήσει με δύο ήττες. Θα μου πεις, η μία ήττα ή και οι δύο ήταν από δύο ομάδες, ας πούμε, που ήταν καλύτερες. Τουλάχιστον η μία, ο Sporting, είναι η ομάδα που θα πρωταγωνιστείς. Δυσκολεύεται και ο Απόλλωνας. Δηλαδή, εκεί που λες ότι πάει να κάνει, μήπως γη και τα λοιπά, έχει ξεκινήσει με δύο ήττες. Και δεν ξέρω αν αυτό μπορεί να γιατί έχει φορέσει και τη φανέλα του Απόλλωνα.
1: Ναι, κοίταξε, στον Απόλλωνα, εντάξει, είναι μια καινούρια ομάδα, η αλήθεια είναι, είναι νεανική ομάδα, είναι μια καινούρια ομάδα, αλλά ξέρεις, επειδή έχω περάσει από εκεί, μπορώ να σου πω ότι και το βάρος της φανέλας και η πίεση που υπάρχει από τον κόσμο είναι αρκετά μεγάλη, οπότε θέλει πολύ γερό στο μάχη για να μπορέσεις να τα απεξέλθεις. Και τα παιδιά έχουν αυτό τώρα αυτή τη στιγμή, δηλαδή έχουν κάνει δύο ήττες. Τώρα έχουν πάλι δύσκολο ντέρμπι με τον Προμηθέα.
0: Παίζει με τον Προμηθέα τώρα, δεν είναι εύκολο, δηλαδή δεν ξέρω.
1: Έτσι, ο Προμηθέας έχει δείξει ότι πάει για ψηλά, ότι τα παιδιά έχουν ενέργεια, παίζουν ένα up-tempo παιχνίδι 40 λεπτά, δηλαδή το να μπορέσεις να τους ακολουθήσεις σε αυτό το ρυθμό 40 λεπτά δεν είναι πολύ εύκολο.
0: Ναι, έχεις δίκιο, γιατί κοίτα, ο Προμηθέας είναι μια ομάδα η οποία ανοίγει και το σκορ, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι πάει ψηλά επιθετικά. Δηλαδή και ο Απόλλωνας τώρα όταν πετυχαίνει 46 πόντους, μα τι τώρα να διεκδικήσεις, δεν μπορείς τώρα 46 πόντους σε ένα παιχνίδι, έχει θέματα, τέλος πάντων. Τώρα, ήθελα να σε ρωτήσω για τον κόσμο. Τι είναι το μήνυμα που στέλνει ο Γιάννης Στανόπουλος και στους φίλους του, έτσι, του μπάσκετ, του αχαϊκού, παρακολουθούν με ενδιαφέρον αυτό το πρωτάθλημα? Τι μπορούμε να περιμένουμε δηλαδή από εσάς?
1: Εγώ το μήνυμα που θέλω να σου στείλω είναι ότι εμείς κάθε αγωνιστική κοιτάμε να κάνουμε το καλύτερο, προσπαθούμε να κερδίσουμε και να έχουμε μια ομάδα πολύ ανταγωνιστική, να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Εμείς τους χρειαζόμαστε και τους θέλουμε στο πλευρό μας να μας δώσουν την όθηση που θέλουμε για να είναι, έτσι, ο έκτος παίκτης μας. Γιατί το πιο σημαντικό είναι αυτό που σου είπα, ότι θέλουμε να κρατήσουμε αλόβητη την έδρα μας και θεωρώ ότι άμα είναι δίπλα μας και μας στηρίζουν, έτσι θα μας δώσουν το ένα έναυσμα παραπάνω να κάνουμε κι εμείς ό,τι καλύτερο μπορούμε.
0: Φαντάζομαι δεν έχεις δει Γλαύκο, Έσπορο και Προμηθέα, με την έννοια ότι δεν ξέρω, ίσως είναι την ίδια ώρα που παίζετε κι εσείς. Ναι.
1: Τα έχω παρακολουθήσει λίγο, ξέρεις, όσο μπορώ κι εγώ μετά τα παιχνίδια μας, λίγο έτσι κάθομαι και κοιτάζω και τους παρακολουθώ λίγο. Τώρα έχω και τον coach στον Πανάγη που έχουμε πάει, που είχαμε συνεργαστεί, που
0: είναι
1: και τους παρακολουθώ λίγο περαιτέρω.
0: Α, οπότε εντάξει, πρέπει να είσαι αντικειμενικός όμως. Εντάξει, χθες πέτυχε νίκη το Σάββατο.
1: Μεγάλη
0: νίκη. Τώρα να τα λέμε.
1: Τεράστια νίκη. Ναι. Τεράστια νίκη. Εντάξει, και αυτοί δείχνουν εκεί, κάνουν μια καλή προσπάθεια. Παλεύουν. Εντάξει, βέβαια η Α2 δεν είναι και από τις πιο εύκολες κατηγορίες.
0: Ναι. Μ' αρέσει που τη λες Α2. Μ' αρέσει που τη λες Α2.
1: Είμαι παλιακός, ξέρεις, καταλαβαίνεις. Είμαι από τους παλιακούς εγώ. Ακόμα δεν τα έχω τα καινούργια αυτά. Ναι, αλλά νομίζω, εντάξει, και αυτοί θα παλεύουν για το καλύτερο. Έχουν την έδρα, έχουν τον κόσμο στο πλευρό του. Είναι μια χαρά.
0: Και δεν γίνεται να μην σε ρωτήσω για Παναθηναϊκό Ολυμπιακό. Τι βλέπεις φέτος? Είναι νωρίς πάλι, θα μου πεις.
1: Εντάξει, τώρα τα ξέρεις και τα αισθήματά μου, τα έχω ξαναπεί. Θεωρώ
0: δεν έχει να κάνει.
1: Νομίζω θα είναι πολύ ανταγωνιστική φέτος στην Ευρώπη. Εντάξει, ουσιαστικά βλέπω αυτούς τους δύο και από κάτω δεν είναι κάτι που τρελαίνομαι. Δηλαδή και τη Φενέρ που λέγανε ότι θα είναι φαβορή και τα λοιπά.
0: Ναι, μας είχανε φάει με τη Φενέρ.
1: Έτσι, βλέπω ένα μεγάλο βάθος Παναθηναϊκού Ολυμπιακού. Με τον ερχομό Ζέλικο, ο Παναθηναϊκός έχει δείξει ότι έχει βγει πιο δυνατά στην άμυνα. Δείχνει, ρε παιδί μου, η αρχή του να είναι αυτή. Δηλαδή όταν βλέπεις και ξεκινάει με Καλαϊτζάκι, Ματζούκα και ξεκινάς με αυτό το σκοπό να πας στην άμυνα και βλέπεις και το έχει κρατήσει κιόλας, έχει καταφέρει και έχει κρατήσει και τους αντιπάλους χαμηλά. Νομίζω ότι με αυτό το γνώμονα θα πάει πάρα πολύ καλά.
0: Και ο Ολυμπιακός, κλασικός Ολυμπιακός, έτσι, αξία μέσα. Θα είναι, πιστεύω, αυτοί οι δύο, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, αυτοί οι δύο θα είναι που θα πάνε στο
1: έτσι, αν δεν υπάρχουν τίποτα τραυματισμοί και τίποτα πρόβλημα πάλι, νομίζω ότι αυτοί οι δύο φέτος ίσως δούμε και ελληνικό τελικό.
0: Θα σε δούμε σε κάποιο παιχνίδι Sky απόψε ή όχι? Ή δεν πας?
1: Αν μπορέσω να τα απεξέλθω, πάω βέβαια, εννοείται. Αν μπορέσω λίγο ίσως παρευρεθώ κάπου, να δω, πες μου, έχει κανένα ντέρμπι?
0: Ντέρμπι, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει. Ντέρμπι έχει. Γενικότερα έχει παιχνίδια. Δεν ξέρω αν θες να πας στο ΟΕ Απίλιδα, θα σου πω πού να πας τώρα. Θες στο ΟΕ Απίλιδα 8.30. Θες να πας σε όλο Αγιά Διαγόρα. Θες να πας σε Προφήτη Λία Κεραυνό. Κάπου θα πας.
1: Κάπου θα πάω, κάπου θα με δείτε, κάπου θα παρευρεθώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Γιάννη, μας σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Αυτό που ήθελα να πω για το τελευταίο,
0: ναι,
1: να το πεις. Την νίκη μας θα θέλαμε να την αφιερώσουμε στο κύριο Μιχάλη, που δυστυχώς ήταν μια μεγάλη απώλεια για μας. Ήταν ο φύλακας και ο στυλοβάτης του γηπέδου μας.
0: Η ψυχή, έτσι.
1: Και δυστυχώς, έτσι. Και θέλουμε να αφιερώσουμε την νίκη μας εκεί.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια, φίλε Γιάννη, και σε σένα προσωπικά.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
0: Υγεία,
1: καλή συνέχεια.
0: Καλά,

Θα επιστρέψουμε στο μπάσκετ, γιατί θα έχουμε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής και τον αντιπρόεδρο της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκο Έσπορ, τον κύριο Γιώργο Παρασκευόπουλο, να μιλήσουμε έτσι για αυτή τη σπουδαία νίκη, την ιστορική νίκη που πέτυχε στην Elite League το Σάββατο. Πάμε στο βόλεϊ, να πούμε ότι ήταν για τον Παμβοχαϊκό. Γνώρισε προχθές η ομάδα βόλεϊ υπό του ΑΟ Αιγιαλέων με 3-1 σετ. Ήταν το τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Α2 Εθνικής με αντίπαλο τους νέους Βύρωνα το Σάββατο. Ξεκινάει το πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής κατηγορίας. Ο Παμβοχαϊκός αγωνίζεται βέβαια σε ανώτερη κατηγορία και καταλαβαίνετε ότι ούτως ή άλλως ο βαθμός δυσκολίας του συγκεκριμένου φιλικού ήταν αυξημένος. Ο ΑΟ Αιγιαλέων, όπως αγωνίστηκε με όλους τους παίχτες που είχε στη διάθεσή του ο Γιάννης Ολιβαθινός, εκτός από τον Άκη Ασπιώτη, ο οποίος είναι τραυματίας, και ενημέρωσε τη διοίκηση ότι η άβηξή του στο Αίγιο θα καθυστερήσει μέχρι να αποθεραπευτεί πλήρως και ως εκ τούτου δεν θα υπολογίζεται για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Στο φιλικό αγωνίστηκαν Πατινός, Βασιλάκος, Μουρτζής, Μαρουλάς, Παπαδόπουλος, Δασκαλόπουλος, Μελίμπαρο, τον Αχιλλεόπουλο, ενώ χρόνο συμμετοχής πήραν οι Κοντογεωργόπουλος, Κανελόπουλος, Κουτρουμπάνος και Γεωργακόπουλος.

Ο Ερμής έμεινε χωρίς φιλικό παιχνίδι το Σαββατοκύριακο, μόνο με προπονήσεις. Η πατινή ομάδα είναι σε συζητήσεις βέβαια για να δώσει φιλικό παιχνίδι Τετάρτη με τον ΑΟ Αιγιαλέων. Σήμερα θα αριστικοποιηθεί όμως. Σε ό,τι αφορά την Ολυμπιάδα με ΙΤΑ 3-0, συνεχίστηκε η προετοιμασία εκτός έδρας με τη Γλυφάδα σε φιλικό παιχνίδι και οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν και σε τέταρτο σετ, το οποίο κατέληξε επίσης στην πλευρά των γηπεδούχων. Ήταν μια ευκαιρία για τον Νίκο Ρουμελιώτη να δουλέψει με τους αθλητές του, να δοκιμάσει αγωνιστικά σχήματα και να δει τι μπορεί να αλλάξει εν ώψη της πρεμιέρας, της επίσημης έναρξης του πρωταθλήματος. Ευκαιρία για δοκιμές είχε και η γυναική ομάδα βολή της Παναχαϊκής, η οποία προχθές ήρθε ισόπαλη 2-2 με τον ΑΟ Πορφυρά σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην Αθήνα και λόγω ελλείψης χρόνου δεν υπήρχε πέμπτο σετ. Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν υπάρχει, δεν έχει σημασία. Ο Άρης Αγγελόπουλος είχε την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις αθλήτριες και έτσι σιγά σιγά την άλλη εβδομάδα θα έχουμε εδώ έναρξη και στα πρωταθλήματα του βόλεϊ μετά τις υποχρεώσεις και της εθνικής ομάδας. Στο πόλο η ΝΕΠ, παρότι έχασε από τον ΠΑΟΚ στο κολεβητήριο Αντώνης Πεπανός, έδειξε ότι είναι σε καλό δρόμο, πάλεψε. Ο πρώτος λόγος που έτσι είναι ικανοποιημένη στην ΝΕΠ είναι ότι η Δήμητρα Κοντάκου, νεαρή πολίστρια, έδειξε ότι είναι σε πολύ καλή κατάσταση, ότι η συμμετοχή πολλών παιχτριών στο πλάνο του κυρίου Τσόκα, που έχει πλέον πολλές επιλογές, και ότι ναι, έστειλε μήνυμα ότι φέτος θα διεκδικήσει κάτι καλύτερο από μια απλή παραμονή στην μεγάλη κατηγορία.

Τώρα, να δούμε τα αποτελέσματα. Τρίτη αγωνιστική, ναι, ΠΑΟΚ 12-15, Χανιά Άλιμος 10-15, Πανιούνιος Λάρισα 15-4, Βουλιαγμένη Πεκεύ 19-6, Ολυμπιακός Ηλιούπολη 23-6 και αύριο, μεθαύριο βασικά, τελειώνει η τρίτη αγωνιστική με την αναμέτρηση Λιφάδα Εθνικός στις 9.30. Ο Ολυμπιακός είναι πρώτος, ως και η Βουλιαγμένη με 9. 7 βαθμούς ο Πανιόνιος, 6 ο Άλυμπος, 6 ο ΠΑΟΚ, 4 στα Χανιά, 3 ο Εθνικός, 3 η ΝΕΠ, 3 η Γλυφάδα, κανένα βαθμό η Λιούπολη, ΠΕΚΕΒ και Ναυτικός Όμιλος Λάρισα. Στην επόμενη αγωνιστική η ΝΕΠ έχει δύσκολη αποστολή το Σάββατο, 4 η ώρα στη Βουλιαγμένη με την πρωτοπόρο ομάδα. Εθνικός Ολυμπιακός στις 2 είναι το άλλο παιχνίδι, ΠΑΟΚ Γλυφάδα στις 3, ΠΕΚΕΒ Λάρισα στις 12 και Λιούπολη Χανιά στις 6, ενώ η αγωνιστική θα κλείσει με την αναμέτρηση Άλυμος Πανιόνιος την Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Συνεχίζουν οι προπονήσεις τόσο η γυναικεία ομάδα του ΝΟΠ όσο και η αντρική, εν ώψη και της έναρξης πρωταθλήματος της Α2 εθνικής κατηγορίας. Πάμε, Θόδωρε, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Γλαύκο Έσπερο.

0: παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
2: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
3: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
4: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
5: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
6: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
7: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
8: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
10: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
11: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
15: Τηλέφωνο 2610-642.
16: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το βλασέ.
19: Δεν είναι offside,
20: Το σούτ!

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής εδώ στο Sport FM Πάτρας στους 96,3. Μέχρι να έρθει ο Δημήτρης Άρης θα συνεχίσετε εσείς έτσι κι αλλιώς να ακούτε στην ακρόαση, θα έχετε εκπομπή μέχρι τη 1:30 ο Δημήτρης Άρης με ενδιαφέροντα θέματα για το ερασιτεχνικό. Είδατε, δεν έχω πει τίποτα, να τα πει όλα ο Δημήτρης Άρης. Βλέπω τώρα ένα πανό από Γιώργο Γεροντίνη, Γιώργο Κουλέση και Νίκο Παναγιωτόπουλο από την Ηγουμενίτσα με το κασκόλ του Ατρομήτου, με αυτή τη μεγάλη νίκη που πέτυχε ο Ατρόμητος. Ο διαιτητής του Γερμανία-Ελλάδα και του χθεσινού Liverpool-Manchester City στο Σαχτάρ ΑΕΚ, βλέπω, αυτός ορίστηκε. Μάλιστα. Θα επιστρέψουμε όμως στο μπάσκετ. Θα πάμε αυτή τη φορά στην Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος. Θα μιλήσουμε, θα προσπαθήσουμε να βρούμε τηλεφωνικά τον κύριο Γιώργο Παρασκευόπουλο, που είναι ο αντιπρόεδρος της ομάδας, που εντάξει, εχθές πέτυχε, προχτές, έχω κολλήσει με το χθες. Τέλος πάντων, είναι ο αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αθλητικής Ένωσης Γλάφκος Έσπερος. Θυμίζουμε ότι η ομάδα μπάσκετ της Πάτρας, η διοίκηση της οποίας είναι ο Κωνσταντίνος Μπαλαφέκας, έχει εξασφαλίσει την άνοδο στην Elite League, στην οποία, τη δεύτερη τη τάξη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, και συμμετέχει και μάλιστα πέτυχε για προχθές την πρώτη της νίκη, ιστορική με συγχωρείτε, ιστορική νίκη στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα απέναντι στην ομάδα του Παπάγου με 74-71. Η Αθλητική Ένωση Γλάφκος Έσπερος, που και αυτή έχει μπει πλέον για τα καλά στη ζωή μας, έτσι, στο χώρο του μπάσκετ, έχει κερδίσει και αυτή το δικό της χώρο. Σε ένα-δύο λεπτά, ωραία, θα τον έχουμε σε ένα-δύο λεπτά. Μέχρι να τον έχουμε τον κύριο Παρασκευόπουλο, να πάμε να δούμε τι έχει το μενού σήμερα στην A1SKI. Με ξαναμετρήσει λοιπόν, δεύτερη αγωνιστική, συνεχίζεται απόψε το πρωτάθλημα της A1SKI. Να δούμε αναλυτικά το Τόφαλος και τους διαιτητές, το πρόγραμμα λέω και στο Τόφαλος, 8 η ώρα Αρχοβίτη Κακτέο Πασναυπάκτου, Θεοδοσόπουλος Καφέζας και Τζιμογιάννης οι διαιτητές. Στο κλειστό του Αιγείου 8:30 Αστέρα Τέμενη Απολωνιάδα, διαιτητές Ελανή, Μπολάνο και Καρκούλια. Στο κλειστό της ΕΑΠ 8:30 ΕΑΠ Ήλιδα, Κωνσταντινίδου, Σαμαράς και Φλογεράς. Στο κλειστό του Έολου Αγιάς, 8:30 και εδώ, Έολος Αγιάς, Διαγόρας, Λιώνας, Χατζηγιάννης και Φιλιάς. Στο κλειστό της Αλεξιώτισσας, 9 η ώρα το βράδυ, Προφήτης Ηλίας Κεραυνός, Λιαρωμάτης, Λάγιος και Δημητρόπουλος. Στο κλειστό της Κρίας Ιταιών, 9:30, Νέη Γλάφκου Ολυμπιάδα, λογοθέτης Παπαδόπουλος Φιλιππόπουλος. Η αυλαία της A1SKI άνοιξε χθες με την αναμέτρηση ΑΟ Δήμη Κεφαλινιακός 71-45 με πρωταγωνιστές τους Τσούχρη Σανθακόπουλο και Κωνσταντινόπουλο. Σε ό,τι αφορά την A2SKI, είχαμε χθες μία αναμέτρηση, δεύτερη αγωνιστική και εδώ, Αγέζα Κίνδου Σοποτό 71-51, έτσι με τη δύναμη της έδρας η Ζάκυνδος πήρε αυτή τη νίκη που τόσο ήθελε.

0: κι αν ζεις.
1: Βλέπω έχουμε και παιχνίδια για το κύπελλο ερασιτεχνών μεσοβδόμαδα. Θα έχουμε Αρώι Άτλας στο κύπελλο προσφυγικών την Τετάρτη στις 4 το μεσημέρι. Θα έχουμε τον αγώνα Φοίνικας Αγιάς Αετός Ρίου στο αθλητικό κέντρο Νίκης Προαστίου στις 8 το βράδυ. Θα έχουμε στο κύπελλο Ροδιάς Φλόγα Ροδιάς Αστέρας Θέμενης επίσης στις 4 το μεσημέρι στο γήπεδο της Ροδιάς. Θα έχουμε στο Ίσωμα Πύρωση Σώματος Λιμνοχώρη Ντέρμπι φοβερό και αυτό στις 4, ματσάρα είναι αυτό. Στο γήπεδο της Χαλανδρίτσας ΑΟ Χαλανδρίτσας Κρίνος στις 4 και το γήπεδο του Λάπα Ατρόμητος Λάπα Αναγέννηση Κιαδά. Δεν θα τελειώσει βέβαια το πρόγραμμα της πρώτης φάσης, θα έχουμε και συνέχεια. Πάμε τώρα όμως να μιλήσουμε τον κύριο Γιώργο Παρασκευόπουλο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Τι κάνετε?
2: Καλά, καλά εσείς?
1: Όλα καλά. Συγχαρητήρια για την νίκη εχθές. Η Αθλητική Ένωση Γλαύκος Έσπερος ζει φέτος μια ιστορική στιγμή, το έλεγα πριν, καθώς συμμετέχει για πρώτη φορά στην Elite League. Τι σηματοδοτεί αυτή η παρουσία για το σύλλογο?
2: Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια κάποιων χρόνων, πολλής δουλειάς, ανθρώπων που είχαν ένα όραμα μετά το πάτρεμα των δύο σωματείων το 22. Η ομάδα βήμα-βήμα, παράγοντας πρώτα το αναπτυξιακό κομμάτι, δεν ήταν αυτός ο σκοπός η Elite League. Ήρθε από μόνη της. Νομίζω ότι οι επιλογές που κάναμε τα 4 τελευταία χρόνια ήταν σωστές, και αθλητών και προπονητών, και φυσιολογικά ήρθε αυτή η εξέλιξη.
1: Και είναι ουσιαστικά δύο ομάδες, έτσι, δύο μπασκετικές ομάδες που ενώθηκαν.
2: Δηλαδή ουσιαστικά μετά τον πάτρεμα των δύο σωματείων, δύο παραδοσιακά ιστορικών σωματείων στην Πάτρα, η συνεργασία ήταν και παραμένει άψογη. Και όλο αυτό το κομμάτι μαζί με τους παράγοντες που υπάρχουν ήδη και προϋπήρχαν και τα κλπ. Έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Έχει γίνει δουλειά, και στο διαταστάσει, έχουν σχεδόν τελειοποιηθεί, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι.
2: Το αναπτυξιακό κομμάτι προχωράει κανονικά.
1: Καθίστε σε ένα σημείο όμως, κύριε Παρασκευή. Καθίστε σε ένα σημείο όσο μπορείτε.
2: Να έχουμε και δικούς μας αθλητές. Ήδη 2-3 παιδιά. Είναι στη 12η της.

0: χτες, προχτές βασικά, κερδίσατε τον ομάδα του Παπάγου. Ναι. Πόσο σημαντικό είναι έτσι να ξεκινάτε το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι με νίκες? Στέλνετε ένα μήνυμα γενικά για τις δυνατότητες της ομάδας με αυτή τη νίκη? Ναι, ναι, μισό λεπτό. Θόδωρε, να ξανα, αν μπορούμε να βρείτε ένα σημείο, γιατί δεν σας ακούμε. Ναι, αν μπορείτε να μετακινηθείτε από το σημείο, γιατί δεν σας ακούμε. Ξανακάλεσε, Θόδωρε, ξανακάλεσε, γιατί δεν.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Τώρα ακούγόμαστε και ναι, για πάμε.
1: Σας ακούω καλύτερα τώρα, ναι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Έλεγα για τη νίκη που πετύχατε με απέναντι στον Παπάγου και ότι αν αυτό στέλνει μήνυμα για τις δυνατότητες της ομάδας.
1: Εντάξει, για μας τους ανθρώπους ομαδίου, τους ανθρώπους της Ένωσης, αυτή η νίκη είναι ιστορική. Πρώτη χρονιά στην Elite League, πρώτη μεγάλη νίκη, ο αντίπαλος ιστορικός και μεγάλος, πολλά χρόνια στην Α1, πολλά χρόνια στην Elite League τώρα. Ο στόχος είναι η ομάδα, αν μπορέσει, να παραμείνει στην κατηγορία. Γι' αυτό φτιάχτηκε. Τώρα, αν παιχνίδι με παιχνίδι βελτιώνεται, θα γίνουν φυσικά... Είδαμε και τις άλλες ομάδες. Θα προσπαθήσουμε το Δεκέμβρη να κάνουμε και μια-δυο διαφορετικές κινήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί οι μεταγραφές του καλοκαιριού, ξέρετε, είναι δύσκολες, είναι και τυχερές. Άλλες φορές σου κάθεται ένας παίκτης, άλλες φορές σου κάθεται. Έχουμε δει τις αδυναμίες, δηλαδή ο coach με τους βοηθούς και το staff. Θα γίνουν και κάποιες διαφορετικές κινήσεις το Δεκέμβρη και ευελπιστούμε να παραμείνουμε κατηγορία. Αυτός είναι το στόχος εξ αρχής.
0: Ένα σημαντικό στοιχείο είναι και η ανταπόκριση του κόσμου, έτσι, που δείχνει ότι έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Σας ικανοποιεί μέχρι τώρα η παρουσία του κόσμου?
1: Ναι, αυτό έχει ξεκινήσει από τη ΓΑΜΑ Εθνική. Τα 2-3 τελευταία χρόνια ο κόσμος στηρίζει. Νομίζω ότι είναι ο έκτος παίκτης της ομάδας και χτες έσπρωξε την ομάδα στο τελευταίο πεντάλεπτο. Χρειαζόταν η στήριξή του. Είναι υπέροχος ο κόσμος της ομάδας. Να σκεφτείτε πέρσι στην Άρτα με το Χολαργό και τη Χάνθ. Ήταν από την Παρασκευή 150 άτομα στο γήπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Το τριήμερο που πήγαμε πάνω στην Άρτα και παίξαμε τον Βαράζ και αν βρήκαμε, ήρθε πολλοί κόσμος, δηλαδή στην 50, μπορεί να είναι και 200 άνθρωποι. Όπως και στον Κρόνο, στο τελευταίο παιχνίδι που παίζονταν μια θέση πρωταθλήματος, τελικός, είχαν ανέβει 150-200 άτομα στην Αθήνα. Ο κόσμος στηρίζει γιατί βλέπει. Βλέπει ότι είναι προσπάθεια, βλέπει ότι βελτιωνόμαστε, βλέπει ότι προσπαθούμε για τα παιδιά. Είναι γονείς παιδιών, αγαπημιών, είναι φίλοι, είναι άνθρωποι της ηλικίας που βοηθούν, επαγγελματίες. Είναι όλος ο χώρος της γειτονιάς, μπορούμε να πούμε, που στηρίζει την προσπάθεια.
0: Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, παραδοσιακά να πούμε ότι στην Πάτρα, ας πούμε, εντάξει, υπάρχει παραδοσιακά ο Απόλλωνας, τώρα έχει προκύψει τα τελευταία χρόνια και ο Προμηθέας, είναι τέλος πάντων η ισχυρή μπασκετική πόλη που έχουν δική τους ιστορία, τη δική τους δυναμική, μπορεί να μπει ο Γλαύκος Έσπερος να διεκδικεί σταδιακά έτσι τη δική του θέση σε αυτές τις δυνάμεις του πατραϊκού μπάσκετ.
1: Να πάμε λίγο με τη σειρά, για να μην λέμε και παραμύθια. Ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή ξεφύγει, είναι άλλος οργανισμός.
0: Ναι.
1: Ένας οργανισμός τώρα Ευρώπη, GPL, εγκαταστάσεις, για αυτούς μεγάλες. Νομίζω ότι έχει ξεφύγει από τα όρια της πόλης.

0: Είναι η ιστορία της Πάτρας που λέγεται Απόλλωνας Πάτρας, που όπως και να το κάνουμε, άσχετα αν παίζει η ομάδα στην National League 1, έχει μεγάλη ιστορία και ελπίζω και πρέπει να βρει το δρόμο του. Αυτά τα δύο σωματεία έχουν άλλη απήχηση. Εμείς προσπαθούμε στα όρια που μπορούμε, τα μπασκετικά όρια, αλλά και στα ανθρώπινα όρια τα δικά μας, να μπορέσουμε αυτοί οι δύο πόλεις, στους δύο πόλους, να μπει κι άλλος ένας τρίτος πόλος, γιατί η πόλη είναι μεγάλη, να προσπαθήσει να κάνει τη δουλειά που κάνουν και αυτά τα σωματεία στα όρια του εφικτού πάντα, έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να συμβάλλουμε στην μπασκετική αναβάθμιση. Θέλουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας ιστορία. Αυτό προσπαθούμε. Τώρα θα το καταφέρουμε, δεν το γνωρίζω αυτό.
1: Πάντως εμείς
0: και άλλες ομάδες.
1: Ότι έχουμε και άλλες ομάδες.
0: Φυσικά η Παναχαϊκή, είναι η Αχαγιά 82, τα παιδιά είναι τα Ροήτικα φέτος. Γίνονται σοβαρές προσπάθειες από τις ομάδες της Πάτρας. Είναι το Λιξούρι εδώ που είναι κοντά μας. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι η θεατρική του Προμηθέα.
1: Η 14, ακόμα και το Βαρθολομιό παίρνει παιδιά και από την Πάτρα.
0: Ακριβώς το Βαρθολομιό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν. Νομίζω ότι γενικά η Αχαΐα, η Πάτρα, τα τελευταία 10 χρόνια έχει κάνει σοβαρά βήματα πρόοδου. Σοβαρά, δηλαδή τα τελευταία 10-15 χρόνια έχουν γίνει σοβαρά βήματα πρόοδου στην Αχαΐα. Και νομίζω θα αρχίσει την πορεία, δηλαδή και από παιδιά, και από παίχτες, και από προπονητές, και από παράγοντες. Χτίζουμε. Νομίζω ότι χτίζουμε. Για να μην πω για μας, να πω για όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται, που κάνουν προσπάθεια. Ακόμα και μάλιστα στο τοπικό. Η ΕΑΠ, ο Κεραυνός Αιγίου. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες αρχίζουν και βγάζουν παιδιά, βελτιώνουν εγκαταστάσεις. Νομίζω ότι την επόμενη πενταετία, δεκαετία θα βγάλουμε και παίχτες.
1: Μακάρι.
0: Θα βγάλουμε παιδιά να παίξουν.
1: Μακάρι. Πάντως
0: δεν ξέρω τώρα σε ποιο επίπεδο, αλλά δεν είναι και στόχος και αυτός, να πούμε και την άλλη πλευρά. Στόχος δεν είναι μόνο να βγάλεις και παίχτες. Στόχος είναι να βγάλεις και σωστούς φιλαθλούς. Στόχος είναι να βγάλεις καλούς ανθρώπους με στον αθλητισμό. Στόχος είναι να βγάλεις και παράγοντες που θα ασχοληθούν μετά.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Είναι πολλαπλή στόχη μέσα στον αθλητισμό. Εντάξει, βασικός είναι να πάρεις ένα παιδί, να του μάθεις τα βασικά, να αναπτυχθεί, να αποκτήσει σωστή νοοτροπία, να γίνει πρώτα καλός άνθρωπος, να σπουδάσει, να του πεις ότι πρώτα πρέπει να σπουδάσει, να ανοίξει το καλό σου και μετά να παίξεις, να προσπαθείς να παίξεις. Ο επαγγελματίας δεν πρέπει να είναι μόνο επαγγελματίας.
1: Πρόσφατα κάνατε και μια κοινή εκδήλωση με τον Ατρόμητο Πατρών, η οποία άφησε έτσι εξαιρετικές εντυπώσεις. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλατε να στείλετε, να περάσετε αν θέλετε μέσα από τη συνεργασία?
0: Κοιτάξτε, δείτε, τα Ζαρκουλέικα είναι μια συνοικία 30-40 χιλιάδων ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι το μπασκετικό κομμάτι, σαν μπάσκετ εννοώ, έτσι αυτή τη στιγμή, είναι η ένωση που εκπροσωπεί, ας πούμε, τον μπάσκετ της περιοχής και ο Ατρόμητος εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο της περιοχής. Οι σχέσεις είναι καταπληκτικές με τους ανθρώπους, έχουν κάνει και αυτή μεγάλη προσπάθεια. Και αρχές Ιουνίου βρεθήκαμε και είπαμε να γίνει μια ελληνική εκδήλωση. Ανεβήκαν αυτή στη ΓΑΜΑ Εθνική Ποδοσφαίρου, ανεβήκαμε εμείς στην Ελληνική League και αποφασίστηκε το πρώτο 15ο Σεπτέμβρη να κάνει μια κοινή εκδήλωση. Έγινε μια πολύ ωραία κοινή εκδήλωση, παρουσιάσαμε και το ρόστερ και το δύο σωματείων και ένθεν και ένθεν ο ένας με τον άλλον αλληλοστηριζόμαστε.
1: Θα υπάρχουν και άλλες αντίστοιχες πρωτοβουλίες?
0: Θα υπάρχουν, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι δίνουν χρόνο και χρήμα και έχουν ιδέες και προτάσεις και ό,τι πέφτει στο τραπέζι θα γίνει οργανωμένο και θα δημοσιοποιείται. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάτι προσωρινά να κάνουμε, ναι, αλλά κάτι θα γίνει όμως.
1: Πάντως είδα και μια δήλωση του coach Ρουμελιώτη, ο οποίος έτσι πραγματικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα λέει όπως είναι, ότι το σκέφτεται, το πει και δεν είναι κακό. Ναι. Αυτό πολλές φορές καλύτερα να τα λέμε στα ίσα που λέμε. Και τέλος πάντων είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τέλος πάντων είπε ότι να αναδείξουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι όλο αυτό το, όλη αυτή η δουλειά που έχει κάνει και ο πρόεδρος ο κ. Μαλαφέκας για όλο αυτό το...
0: Νομίζω ότι...
1: Καλά έκανε και το είπε, εγώ δεν το παρεξηγώ, καλά έκανε έτσι και το είπε, γιατί ούτως ή άλλως είναι επιτυχία αυτή.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι χρειάζεται η ομάδα, γιατί εκπροσωπεί μια πλευρά της Πάτρας, η οποία είναι και υποχρεωμένη. Χρειάζεται και από εσάς μια προβολή παραπάνω. Έτσι νομίζω, ναι Απόλλωνας, ναι Προμηθέας, ναι οτιδήποτε, ναι ΝΟΠ, ναι Παναχαγή, ιστορίες, αλλά και εδώ πρέπει να υπάρχει μια περισσότερη προβολή. Ναι, έτσι νομίζω, γιατί τα βήματα έχουν, να σας πω κάτι, πρώτα μιλάγαμε στο γήπεδο. Ξέρετε ότι από τις 50 ομάδες, 60 της Elite League, καμία γειτονιά δεν υπήρχε τα τελευταία χρόνια στην κατηγορία. Τα τελευταία 15 χρόνια.
1: Όχι.
0: Και μην κοιτάμε την Αθήνα, ας πούμε, που είναι ο Παναθηναϊκός, η Ερυθρέα, η Βούλα. Αυτές είναι συνοικίες 300.000 κατοίκων, όσο μια Πάτρα. Ξέρετε τι είναι για την περιοχή μια συνοικία 15-20.000 να έχει ανέβει στην Elite League και να μην υπάρχει αυτή η προβολή που πρέπει να υπάρχει. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Όχι, εντάξει, εγώ εκεί μένω έτσι κι αλλιώς, εγώ ρουχλαιώτης είμαι.
0: Έτσι νομίζω εγώ. Και λόγω και της περιοχής, σας είπα, η περιοχή είναι επιβασμένη. Γενικώς είναι επιβασμένη η περιοχή. Αυτό που γίνεται εδώ πρέπει να προβληθεί περισσότερο. Έτσι νομίζουμε εμείς. Και ο κότς είχε δίκιο.
1: Εμείς πάντως κάνουμε ό,τι μπορούμε εδώ στο Sport FM Πάτας, φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι τώρα.
0: Να κάνετε, γιατί παίρνω μια εφημερίδα το πρωί, ας πούμε, αθλητική, και βλέπω δισέλιδο Προμηθέας. Οκ, μαζί με την εφημερίδα κι εγώ. Δισέλιδο Απόλλωνας. Γιατί δεν πρέπει να έχουμε κι εμείς τουλάχιστον μια σελίδα. Για μας.
1: Ναι.
0: Και να μην έχουμε μια στήλη, λέω εγώ. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ή ας πούμε να υπάρχει κάτι άλλο, κάτι άλλο σαν προπολή τώρα, δεν ξέρω τώρα.
1: Εμείς ό,τι μπορούμε εδώ είμαστε και πραγματικά να
0: έχουμε... δεν είναι παράπονο, είναι η πραγματικότητα. Τα τελευταία χρόνια, νομίζω τελευταία χρόνια που ήταν ο Απόλλωνας στην Elite League ήταν πριν 4, 5, 6, δεν θυμάμαι τώρα πόσα χρόνια. Εμφανίστηκε η Ένωση, αφού έσπερο. Πρέπει να υπάρχει μια προβολή παραπάνω.
1: Κατανοητό.
0: Νομίζω για τον αγώνα που έχει γίνει.
1: Κατανοητό.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ τώρα. Πολύ. Καλή συνέχεια στην ομάδα σας.
0: Καλές εκπομπές, να έχουμε υγεία και εμείς είμαστε εδώ για οτιδήποτε μας χρειαστεί. Είτε να πούμε να ανταλλάξουμε βασιλικές απόψεις, είτε να πούμε για τα σωματεία, είτε να πούμε για τον μπάσκετ. Ό,τι θέλετε.
1: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παρασκευόπουλε.
0: Καλημέρα σας. Καλημέρα, και καλή εβδομάδα να έχετε.
1: Επίσης.
0: Γεια σας.

Λοιπόν, ήταν ο αντιπρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Γλαύκος Έσπερος, ο κύριος Γιώργος Παρασκευόπουλος. Ετοιμάζεται και ο Δημήτρης Σαρής. Έρχεται φορτσάτος να σας πει για αεραστεχνικό. Δεν είπα λέξη. Είπα ότι κάποιος... Ναι, γιατί επανάληψη λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν. Θα πάμε. Α, ναι, έχει και σύνδεση με Αυστραλία σήμερα ο Δημήτρης Σαρής. Έχει ξεπεράσει πια τα όρια, πια χαΐα και τα λοιπά. Έφτασε Αυστραλία. Λοιπόν, να είστε καλά, θα τα πούμε. Ναι, τι έλεγα, τώρα Θόδωρο με αποσυντώνεις. Α, ότι θα είμαστε αύριο στις 10 το πρωί. Ευχαριστώ τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Να είστε καλά. Περισσότερα στο site του σταθμού www.sportfmpatras.gr. Έρχεται ο Δημήτρης Σαρής.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων. Αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
7: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
8: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και την να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
7: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
8: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
9: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο ταμείο του θεάτρου και στο more.com.
10: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Πάμε, φύγαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπαίνουμε δυνατά, Θοδωρή, με το τεράστιο Bruce Springsteen, έτσι. Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος στη μουσική μέλη και στη ρύθμιση του ήχου, στο μικρόφωνο Δημήτρης Σαρής, θα πάμε μαζί μέχρι και τη 1:30.

Σήμερα ο μήνας έχει 12, ναι, 12 του Οκτώβρη. Ω, 3η και 13η αύριο, έτσι. Λοιπόν, και είναι των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, Αγίου Βαλαντίου Ασκητού εν Κύπρο. Γιορτάζει η Ανδρομάχη, χρόνια πολλά στην ανιψά μου. Ο Σημεών γιορτάζει και ο Βαλάντης. Και είναι μάλιστα Παγκόσμια ημέρα αυγού και Παγκόσμια ημέρα κατά της αρθρίτιδας.

Να πω τα χρόνια πολλά και σε αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια, στο Γιώργο το Γεροντίδη, του Εθνικού Πατρών, το Γιάννη τον Καϊμακά, το Γιάννη τον Κρουστάλη, στο Κυριάκο τον Αντωνόπουλο, στον Αλέξανδρο το Σιαδήμα, στο Χάρη του Μαράτου, στην Αντριάννα της Γούρδου, στο Γιάννη και στον Νότι τον Παολίνο. Νότι, είσαι γίγαντας, είσαι νικητής, χρόνια πολλά να τα χιλιάσεις. Στην Ευαγγελία τη Διανέλου, στον Νίκο Τρουμελιώτη, στον Γιώργο Αντωνόπουλο και στην Εύφη Βασιλοπούλου και στην Τζάκη, Τζάκη Λέιν. Λοιπόν, οι ομάδες μας της Αχαΐας προχώρησαν με νίκες για δεύτερη σερή Κυριακή. Είχαμε το 3-3, δηλαδή για Ατρόμητο, για Παναγιάλο και για Παναχαϊκή. Η πολύ ωραία πορεία, το ωραίο ξεκίνημα της, το Ατρόμητο συνεχίστηκε με διπλό εκτός έδρας στην Ηγουμενίτσα. Παναχαϊκή εύκολα, θα πω, το είπε και ο Νίκος Βασαφανάδος στη μετάδοσή του, επικράτησε του πάλι του Συριακού. Βέβαια βοήθησαν και τα δύο αυτό γκολ του Πατρόνη. Άτυχος βέβαια ο Πιστερικάς, πολύ άτυχος, γιατί εντάξει τώρα η μπάλα πήγε πάνω του, εντάξει συμβαίνουν αυτά, ποδόσφαιρο είναι. Έχει συμβεί και στο παρελθόν σε αρκετά άλλα παιχνίδια, σε εθνικές κατηγορίες. Μάλιστα νομίζω υπάρχει και ένα hat-trick από αυτό γκολ κάπου στον κόσμο, θα το ψάξω λίγο. Ναι, νομίζω κάπου είχα ακούσει hat-trick από αυτό γκολ.

Και φυσικά είχαμε και την πολύ εύκολη επικράτηση του Παναγιαλίου κόντρα στον τηλεκράτη στο Αίγιο, που σημαίνει ότι ο Παναγιάλιος έκανε το 3 στα 3, όπως λέει και ο Ατρόμητος, όπως και η Πρέβεζα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας έχουμε τις τρεις ομάδες της Αχαΐας.

Είχαμε βέβαια και την, το 3-3 από Θύελλα και από Αχαϊκή στον πρώτο ομίλο της Α κατηγορίας. Η Αιγύρα δεν κατάφερε να κάνει το 3-3 στο δεύτερο όμιλο. Έτσι λοιπόν, αν ο Άρης κερδίσει απόψε στο μάτς με τον Εθνικό, θα είναι αυτός μόνος πρώτος στον δεύτερο όμιλο. Είχαμε βέβαια και, είχαμε και την κατάκτηση του κυπέλου Αυστραλίας από μια ελληνική ομάδα, την Ελλάς Μελβούρνης, την οποία είχαμε αναφέρει και την Παρασκευή. Μια τεράστια επιτυχία για μια ομάδα non-league, δηλαδή μη επαγγελματική θα έλεγα, κοντά στη Melbourne Victory, μια ομάδα από κατώτερη κατηγορία. Γίνεται η πρώτη ομάδα που το καταφέρνει αυτό, η ομάδα της ελληνικής παροικίας. Και γύρω στη 1:05 περίπου θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, ο οποίος είναι και συμπρόεδρος στην Ελλάς Μελβούρνης, τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη. Επικοινωνήσα χθες μαζί του, τον βρήκα. Και πολύ χαρά μου πολύ να μιλήσω και στο Sport FM Πάτρας. Θα είναι λοιπόν μαζί μας γύρω στη 1:05 από την Μελβούρνη. Καλησπέρα στην Αυστραλία, μας ακούνε. Σίγουρα μας ακούνε, είναι βράδυ εκεί πέρα τώρα, είναι 8 ώρες μπροστά. Εκεί αλλάξαν νωρίτερα τα ρολόγια, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Πάντα τα αλλάζουν λίγο νωρίτερα. Και προς το τέλος του μήνου θα αλλάξουμε και εμείς τα δικά μας. Θα είναι η διαφορά στις 9 ώρες.

Ο Γιάννης άκουσε για τις ευχές και ανταποδίδει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι πάντα γερός, να είσαι πάντα δυνατός. Μόνιμος ακροατής της εκπομπής μας, όπως είναι και ο φίλος ο Θάνος και πολλοί άλλοι, και ο Ηρακλής και πάρα πολλοί που μας ακούνε.

0: και γελάνε.
1: Θα πάμε στο καθιερωμένο ραντεβού με τον φίλο του Παναγιώτη Μάλιο, το οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να κάνουμε σε μια κουβέντα, ένα round-up για τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο και θα μας που παρακολουθήσε και ο ίδιος. Παναγιώτη, καλή σου μέρα και καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στους φίλους ακροατές.
1: Όλα καλά, τρέχει, όλο το τρέξιμο είσαι.
2: Στο τρέξιμο. Και σήμερα έχουμε αγώνα, πάμε στη Βάρδα.
1: Ετοιμάστε για Βάρδα, μάλιστα.
2: Ντέρμπι σήμερα. Έχει αγώνα καλό με τα Καβάσιλα, είναι καλό παιχνίδι αυτό. Ναι. Τρεις ομάδες είναι εκεί πάνω για πρωτάθλημα, η Βάρδα, Καβάσιλα και η Μανολάδα, υπάρχει άλλη ομάδα. Mm-hmm. Είναι καλό μάτς, Φίλης Ρογιγόπουλος, 4 η ώρα στο Γρηγόρος Χαλάκος, σήμερα το μεσημέρι, Δευτέρα.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε να ξεκινήσω λίγο με την ΓΑΜΑ Εθνική. Τι γεύση σου άφησαν αυτά τα αποτέλεσματα του Σαββατοκύριακου? Νίκες και για τις τρεις ομάδες της Αχαΐας, και για τον Παναγιάλου και για την Παναχακή, αλλά και για τον Ατρόμητο.
2: Το Ατρόμητο θα έκανε μεγάλη νίκη σίγουρα μέσα στην ηγουμενή της 0-1. Ναι. Η Παναχακή αναμενόμενα κέρδισε το Παλιξουριακό, όπως το Παραγέλιος. Για μένα αναμενόμενα κέρδισε τον Τηλικράτη. Η μεγάλη νίκη της αγωνιστικής για μένα είναι του Παναγρινιακού.
1: Του?
2: Έτσι, του Παναγρινιακού.
1: Α, ναι.
2: 3-2 τον Άρη Φιλιατών, γιατί ο Άρης Φιλιατών πέρσι, αν θυμάσαι, ήταν ομάδα που διεκδίκησε το πρωτάθλημα μαζί με την Ελασσόνα, στον άλλο όμιλο, και έκανε μεγάλη νίκη ο Παναγρινιακός στο παιχνίδι αυτό. Έτσι. Εντάξει, τρεις ομάδες Αχαΐας συνεχίζουν 3-3, ο Ατρόμητος έχει φοβερή πορεία και περιμένει τώρα την Κυριακή εδώ στα προσφυγικά την Πρέβεζα ο Ατρόμητος, σε ένα παιχνίδι που μπορεί υπό προϋποθέσεις να κάνει το 4-4, έτσι. Έχει καλή ψυχολογία. Και χωρίς το Σκούρτα χθες, από ό,τι μου είπαν, ο οποίος είχε μια ίωση και είχε πυρετό και δεν έπαιξε.
1: Ναι.
2: Έκανε μεγάλο διπλό και σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο, είχε βρέξει πάρα πολύ στην ηγουμενίτσα και σε φυσικό χορτάρι, γιατί ο Ατρόμητος παίζει σε πλαστικό και αυτό παίζει ρόλο. Πήρε ένα διπλό πολύ σημαντικό ο Ατρόμητος. Η Παναχαϊκή και αυτή έχει ξεσπιτωθεί λόγω των έργων που γίνονται στο φυσικό χορτάρι στην Αγία Πέτζη, τον Παμπελοποννησιακό. Άχαρο γήπεδο τον Παμπελοποννησιακό, δεν μπορεί να κάνει και
1: διαφορά. Πολύ άχαρο, Παναγιώτη, και είδα χθες τα στιγμιότυπα. Ναι. Ο αγωνιστικός χώρος είναι τραγικός. Δεν είναι από εδώ.
2: Κοίταξε τι γίνεται τώρα. Παίζει η Παναχαϊκή.
1: Παίζει ο Πύρος, ναι.
2: Και μπορεί να το ζητήσει και η Ζάκυνθος. Υπάρχει πρόβλημα με τον Παμπελοποννησιακό. Γιατί τώρα που ξεκινάνε οι βροχές, γιατί αύριο θα βρέχει πάρα πολύ. Έχει μεγάλη κακοκαιρία τη νύχτα. Δεν ξέρω, ο Πύργος τώρα παίζει μέσα, δεν θυμάμαι τώρα το πρόγραμμα πώς πάει. Θα υπάρχει πρόβλημα με τον Παμπελοποννησιακό. Δηλαδή, αν παίξει ο Πύργος αυτό το Σαββατοκύριακο και παίξει και η Παναχαϊκή, θα υπάρχει πρόβλημα.
1: Ναι.
2: Υπάρχει πρόβλημα. Ξεκινάνε οι βροχές τώρα, ήδη δεν είναι σε καλή κατάσταση και θα υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
2: Θα υπάρχει θέμα. Αυτό το μόνο σίγουρο. Θα υπάρχει θέμα.
1: Η Παναχαϊκή, Παναγιώτη, τώρα πάει, παίζει. Μισό λεπτό, το έχω μπροστά μου. Παίζει έξω με το Λεβάντε, στη Ζάκυνθο. Μετά την πέμπτη αγωνιστική έχει μέσα τον Ατρόμητο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζει. Έχουν ζητήσει και.
2: Ναι, μπορεί να γίνει τράπα σέρβερ.
1: Να γίνει τράπα, να γίνει στα προσφυγικά το παιχνίδι. Έχουν ζητήσει και τα δύο σωματεία.
2: Αυτό βέβαια συμφωνούν οι δύο ομάδες. Είναι να συμφωνήσει και η ΕΠΟ, έτσι.
1: Είναι θέμα ΕΠΟ. Λογικά μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε απάντηση και από την ΕΠΟ για το θέμα αυτό.
2: Ναι,
1: το ζητάει και ο Ατρόμητο, το ζητάει και η Παραχακή. Νομίζω ότι το καλύτερο θα είναι.
2: Αυτό ο Ατρόμητο πλάκα-πλάκα σε 5 μάτς θα έχει παίξει τα 4 μέσα και τον έξω.
1: Αυτό ακριβώς, ναι. Σωστά.
2: Έτσι, θα έχει παίξει 4 μέσα ένα έξω, αν γίνει αυτό.
1: Να κάνω ένα σχόλιο για τον Ατρόμητο Παναγιώτη. Είναι ότι ο Ατρόμητος έχει ήδη ένα μαξιλαράκι. Τι μαξιλαράκι, μαξιλαράρα. 6 βαθμούς από την 7η θέση. Δηλαδή είναι ποιος το περίμενα. Και μάλιστα χωρίς να έχει δεχτεί γκολ με 13-0 τέρματα.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Δεν έχει δεχτεί και γκολ, έχει 13-0 τέρματα.
1: Ναι. Και όλα δείχνουν ότι.
2: 7 με το Λεβάντε, 5 με τη Λευκήμη και τον γκολ εχθές με τον Πλαταριά στην Ιγουμενίτσα.
1: Ναι, δηλαδή το πλασάρισμα στην πρώτη εξάδα είναι πολύ εφικτό για την ομάδα του Βασίλη Μπαλατζή. Πάρα πολύ εφικτό.
2: Ναι, ισχύει. Ναι. Να αποφύγει τα play-out. Mm-hmm. Και πάλι δεν θα έχει πρόβλημα. Αλλά όπως πάει ο Ατρόμητος, παίζει να είναι, δηλαδή είναι πολύ νωρίς ακόμα, αλλά παίζει να είναι και στην πρώτη εξάδα.
1: Και αν μπει στην πρώτη εξάδα, μετά θα παίξει και το ρόλο του ρυθμιστή μετά στα play-off. Έτσι.
2: Σίγουρα. Έχει και καλό πρόγραμμα ο Ατρόμητος στις πρώτες αγωνιστικές, παίζει ρόλο το πρόγραμμα.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο.
2: Είχε κουτί πρόγραμμα στις πρώτες αγωνιστικές του Ατρόμητος, έτσι. Πολύ πρόγραμμα που το θέλανε και οι άνθρωποι του Ατρόμητος, σίγουρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Ναι. Και σίγουρα έχει και αντίκτυπο και στα αποτελέσματα. Έχει βέβαια και πολύ καλή ομάδα. Γίνεται καλή δουλειά του Βασίλη τον Παλατή. Δεμένη ομάδα. Κανείς παίκτης. Όλοι είναι αχαιοί, να το πω για πολλωστή φορά. Κανείς από άλλο νομό, γειτονικό νομό, ξέρω εγώ, Ηλία, Κορινθία κτλ.
1: Σημαντικό αυτό.
2: Ναι. Όλοι ντόπιοι.
1: Και τώρα πάμε για crash test και τον Ατρόμητο, γιατί η Πρέβεζα, εντάξει, είναι πιο δυνατός αντίπαλος. Είναι μια ομάδα που έχει κάνει το 3-3, η ομάδα του Χρυσόφ Βαζέχα.
2: Ναι.
1: Πιστεύω ότι ο Ατρόμητος είναι ικανός, δηλαδή να του κάνει και να κάνει ζημιά και στην.
2: Η Πρέβεζα πόσους βαθμούς έχει δηλήσει?
1: 9-9. 3-9.
2: Έχει
1: 9. Έχει το απόλυτο.
2: Οι ομάδες έχουν το απόλυτο.
1: Έχει το απόλυτο, ναι.
2: Δηλαδή το απόλυτο έχει ο Ατρόμητος και ο Παναγιάλιος.
1: Και ο Παναγιάλιος, ναι.
2: Αυτοί οι τρεις.
1: Και η Παρχακή είναι στους 6 βαθμούς, είναι στην τέταρτη θέση.
2: Είχε χάσει το Αίγιο. Ναι, είχε χάσει το Αίγιο.
1: Η Πρέβης Μαραγιώτη, η οποία επικράτησε εύκολα με 4-0 του Λεβάντε, με γκολ του Μουσιωτίτσα, του Παπουτσί, του Μαγκανά και του Γιάννη. Όλα στο πρώτο ημίχρονο. Μάλλον έβαλε φρένο στο πρώτο ημίχρονο η Πρέβεζα.
2: Κάπως... Μέχρι το 42 και μετά έκοψε.
1: Σταμάτησε εκεί, έκοψε, ναι. Σου λέει εντάξει, τους λυπηθήκανε.
2: Όπως είχε κόψει ο Ατρόμητος στο κύπελλο με το Λεβάντε που είχε βάλει 7 γκολ μέχρι το 50, αν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι. Κάτι παρόμοιο.
2: Κάτι παρόμοιο έγινε. Κάτι παρόμοιο.
1: Λοιπόν, αυτά για την γάμα εθνική. Τώρα στον άλλο ομιλό.
2: Να πούμε και για την Αμαλιάδα που πήρε Χ στο Παρθυριατικό. 0-0 στο Άστρος. Πήρε τον βαθμό της Ισοπαλίας. Ομάδα του Αλέξη Γιατρούπουλου στο Άστρος. Το Κιάτο πέτυχε μεγάλη νίκη, κέρδισε την Κόρινθο. Μεγάλη νίκη στο ντέρμπι. Η οποία κόρυφε στην προηγούμενη αγωνιστική και είχε κερδίσει το Μιλτιάδη. Βλέπεις ότι και εδώ ο ομιλός αυτός είναι περίεργος. Δηλαδή, περίεργος με την έννοια ότι είναι κοντά οι ομάδες όλες. Ναι. Δηλαδή λέγαμε με το Μιλτιάδη, ο Μιλτιάδης έχασε από την Κόρινθο. Εχθές το Κιάτο κέρδισε την Κόρινθο που είχε κερδίσει το Μιλτιάδη. Βλέπεις ότι είναι οι ομάδες κοντά εδώ σε αυτόν τον όμιλο.
1: Μόνο ο Πέλπας και ο Μιλτιάδης κέρδισαν. Όλα τα υπόλοιπα μας ήταν ισόπαλα. Όλα, ισοπαλία. Βλαχιώτη τέλος άγρασε 1-1.
2: Το Βλαχιώτη με τον Παναργιακό 1-1. Ο Παναργιακός που λέγανε πολύ ότι θα κοντράρει το Μιλτιάδη έχει κάνει γκέλες. Έχει κάνει γκέλες ο Παναργιακός.
1: Παρθουριακός Ξυλόκαστρο 1-1. Άργος Λουτράκη 1-1. Παρθυριατικός Σαμαλιάδα, όπως είπες, 0-0. Πολλές σοπαλίες τα υπόλοιπα.
2: Πολλές σοπαλίες. Ναι.
1: Και στη βαθμολογία. Και στη βαθμολογία, στον όμιλο αυτό, έχουμε το Ξυλόκαστρο στην κορυφή με 7 βαθμούς. Κανείς δεν έχει κάνει το 3-3. Πέλοπας και Μιλτιάδες έχουν από 6. Παρθουριακός στους 5.
2: Φοβερό ξεκίνημα η ομάδα του δικού μας, του Νίκου του Λουμπαρδέα.
1: Τον οποίο κάποιος θα τον έχω και τον στον αέρα να μιλήσουμε.
2: Ναι. Έτσι, συνθετικό τάπητα. Πολύ καλή πορεία για νεοφώτιστη ομάδα, γιατί πρώτη φορά παίζει στην Καμπεχνική. Δεν έχει ξαναπαίξει.
1: Λοιπόν, το Σάββατο είδες και τοπικό, είδες Παρμοβουριακό το Σάββατο, σωστά. Την Κυριακή χθες.
2: Ναι.
1: Και χθες την Αχαϊκή.
2: Ο Παρμοβουριακός ήταν καλύτερος, φρόντα θα κέρδιζε άμυνα το παιχνίδι. Προηγήθηκε 1-0 από ένα τελικό λάθος στην άμυνα ξαφνικά, χωρίς να έχει χάσει ευκαιρία η αναγέννηση, έγινε το 1-1. Και μετά κατάφερε με μια ωραία κεφαλιά ο Λαλούσης που ήταν στο το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε το απόκτημα από το Πάτε να κάνει το 2-1. Θα μπορούσε να κάνει μια πιο εύκολη νίκη ο Παρθυριακός. Δυσκολεύτηκε λίγο, εκείνο τον γκολ του στήχησε το 1-1 σίγουρα και χώθηκε, αλλά τελικά πήρε το τρίποντο, πήρε την νίκη που ήθελε.
1: Πάντως η αναγέννηση το πολέμησε.
2: Ναι, το πολέμησε όσο μπορούσε, ναι. Έπαιζε και με 10 παίχτες από ένα σημείο και μετά. Έβγαλε τον γκολ ο Λαλούς, ωραίο γκολ με κεφαλιά από σέντρα που έγινε το Αδεμόπουλο, αν θυμάμαι, γύρω στο 75-80. Και πήρε το τρίποντο η ομάδα του Ανδρέα Ανδρούτσου. Έτσι.
1: Ο Κοτσόπουλος στον γκολ της αναγέννησης, που μάλιστα αποβλήθηκε και σίγουρα είναι μεγάλη απώλεια για την αναγέννηση.
2: Ο Κοτσόπουλος. Με δεύτερη κίτρινη.
1: Αποβλήθηκε ο φίλος Μαθανάσης, ο Νταγιούγκλας, ο προπονητής.
2: Ναι.
1: Πάντως τα πράγματα δυσκολεύουν για την αναγέννηση, η οποία, όπως είπαμε, τελευταία μην μπήκε στην Α κατηγορία, από το παράθυρο θα έλεγα. Και θα παλέψει.
2: Παίζονταν αν θα παίξει στην Α κατηγορία,
1: ναι,
2: ή όχι
1: μέχρι να φτάσει. Παίζονταν, σωστά. Είδες και πήρε ο σώματος μου στο Σάββατο.
2: Ναι, την Κυριακή.
1: Α, την Κυριακή, ναι, συγγνώμη. Την Κυριακή.
2: Ωραίο παιχνίδι, ντέρμπι, γιατί ο Κυπρός έχει πάρα πολλούς εμπειρούς παίχτες. Έτσι, έχει πάρει Τσίμπιτσι, Μανθόπουλο, Μπαζάρογλου, έχει από την Αχαϊκή του Παπαδιονυσίου. Έχει έλλειους παίχτες, έτσι, η ομάδα του Πύρου, με Ανδρέα Μαντά προπονητή. Ντέρμπι το παιχνίδι, πολύ καλή ομάδα και ο Δίας. Με ένα πέναντι ο Δίας το 80 κέρδισε με 1-2. Αμφίρομο το μάτς, και στο παλιά του σενάρθη. Υπήρχαν φωνές για τη διαιτησία, ο Σγκαμπός φίλησε και από τις δύο ομάδες. Υπήρχαν φωνές για τη διαιτησία, να το πούμε αυτό. Είχε πολύ κόσμο το ωραίο γήπεδο στο Ίσωμα, πολύ ωραίο, είχα να πάω χρόνια στο Ίσωμα, σπουδαίνει,
1: ναι.
2: Και πετάχνει και πήγα, ωραίο γήπεδο, πολύ καλή ποιότητας.
1: Ναι.
2: Συνταγικός τάπητας είναι αυτό που λέω, δηλαδή, αν δεν παίζει άλλη ομάδα, το πλαστικό διατηρείται. Δηλαδή στο Ίσωμα παίζει ο Πύρος. Ναι. Τα προσφυγικά στα άλλα γήπεδα παίζουν 7-8 ομάδες. Υπάρχει διαφορά. Το γήπεδο ήταν φανταστικό πάντως, χτες που το είδα. Και πήρε ένα μεγάλο διπλό η ομάδα του Δία, αποβλήθηκε ο Δημήτρης Αργυρόπουλος για διαμαρτυρία στην αρχή του αγώνα για την ομάδα του Δία.
1: Ναι.
2: Έχουν και οι άνθρωποι του Δία παράπονα και διαιτησία και ο Πύρος. Υπήρχαν γενικά εκατέρωθεν παράπονα. Τελικά με ένα απέναντι στο 80, ναι, εκεί 80-82 κέρδισε με 1-2 η ομάδα του Δία. Μεγάλο διπλό για την ομάδα του Δία μέσα στο Ίσωμα. Είναι πολύ αμφίρομος αυτός ο όμιλος, έχει πολύ καλές ομάδες, έχει και δόσα παραλίας, έχει και Αστέρα του Καλεϊκών, έχει και Λιμνοχώρη.
1: Όχι Τσουκαλέκα. Όχι Τσουκαλέκα.
2: Όχι, αυτά Τσουκαλέκα, μα μπερδεύτηκα. Εδώ ξαπαραλία, αρχαίο Σαραβαλίου.
1: Το Σαραβάλ, το Σαραβάλ, ναι. Τα Τσουκαλέκα δεν κατεβαίνουν φέτος, ναι.
2: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν.
2: Οι δύο ομάδες Σαραβαλίου και ο Δίας και χθες είναι πολύ καλές πάντως.
1: Να σου πω τώρα για τον ντέρμπι του Κάμπου χτες εκεί, Χαϊκή Νηφορέικα, το 3 νομίζω δείχνει την εικόνα του παιχνιδιού.
2: Προηγήθηκε η Αχαϊκή 2-0 στο ημίχρονο. Γίνανε κάποιες βραβεύσεις να μπούμε στο, στο ημίχρονο. Βραβεύτηκαν άνθρωποι ο Πέτρος Χριστίδης, ο Λούις ο Κυριακόπουλος. Βραβεύτηκαν άνθρωποι που έχουν παίξει, που έχουν παίξει παλιά στην Αχαϊκή και έχουν προσφέρει στην Αχαϊκή. Mm. Στο δεύτερο ημίχρονο μείωσε ο, με ένα ωραίο γκολ του Μπίκου, πρώην παίκτης Αχαϊκής, μείωσε σε 2-1 ο Μπίκος για, για τη Δόξα. Και τελικά η Αχαϊκή κατάφερε και κέρδισε στο τέλος, πέτυχε ένα γκολ και κέρδισε με, 3-1 και συνεχίζει με το 3-3.
1: Να ρωτήσω κάτι, Παναγιώτη, το εγχείρημα αυτό των βραδινών παιχνιδιών πέτυχε για την Αχαϊκή χθες το βράδυ, γιατί
2: έγινε... είχε γύρω στα 300 άτομα.
1: Α, εντάξει, δεν είναι και άσχημα.
2: 300 με 400. Σε περίπτωση που ήταν μεσημεριανό, εγώ πιστεύω θα έχει τους μισούς.
1: Ναι. Και μην ξεχνάς, Παναγιώτη, χθες είχαμε και τον ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ότι ίσως κάποιοι μείνανε σπίτι τους από νωρίς να ξαπλούν.
2: Ναι, εκεί φίλε, εγώ στο ημίχρονο έφυγε γιατί είχα δουλειά, είχαμε να γράψουμε και αυτά, δεν μπορούσαμε να κάτσουμε σε όλο τον αγώνα. Αλλά εντάξει, πολλοί φίλαθλοι μετά το 80 αποχωρούσανε,
1: ναι.
2: Γιατί είχε και τον ντέρμπι μετά.
1: Γι' αυτό ακριβώς λέω, ναι.
2: Έτσι, είχε και τον ντέρμπι.
1: Να ράξουν στην πολυθρόνα τους, ναι.
2: Πολύ καλή, εννοείται.
1: Και ο φωτισμός καλός, έτσι.
2: Χαρακτήρια. Έχουμε και μια διαιτησία που είναι από την Αχαΐα που εκπροσωπεί επάξια και την Ευρώπη. Έτσι, σε πολλά Ευρώπη.
1: Έπεσε την Παρασκευή, έπεσε παγκόσμιο κύπελο η Ελένη την Παρασκευή το βράδυ.
2: Ναι,
1: έπεσε
2: ναι.
1: Την Αλβανία
2: με Ουαλία.
1: Με Ουαλία, σωστά, ναι.
2: Ναι, ναι. Ναι, ναι, Αλβανία, Ουαλία. Και είχα δει ένα παιχνίδι που είχε παίξει Arsenal Κόγκε Champions League γυναικών πριν από δύο εβδομάδες. Έρθει η Arsenal με πέναλτι στο 93. Εντάξει, είναι θετικό για την Αχαΐα. Έχει μια διαιτησία η οποία την. Και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί είχαμε και δύο εκπροσωπήσεις από τον κύριο Μεντιανά και τον κύριο Σπίλιο Οικονόμου στα μάτια Σούπερ Λίγκ το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό για την Αχαΐα. Πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Λέω, ο φωτισμός καλός στην Αχαΐα.
2: Ναι, μια χαρά.
1: Σε ρωτάω γιατί
2: στον ένα προβολέα, ο κάθε προβολέας έχει 16, ο πυλώνας, να το πούμε έτσι, έχει στην Αχαΐα 16 προβολάκια. Mm-hmm. Μια στιγμή. Στον ένα προβολέα χαθήκανε γύρω στα 10 προβολάκια, αλλά εντάξει, το παιχνίδι συνεχίστηκε, δεν υπήρχε πρόβλημα, κάποιο πρόβλημα θα υπήρχε, εντάξει. Πάντως είναι διαφορά με το βραδινό παιχνίδι, με το, έχει διαφορά σίγουρα.
1: Ναι.
2: Είναι βραδινό και το Αχαϊκή Θήλαϊδα.
1: Η Αχαϊκή έχει ζητήσει αρκετά παιχνίδια να παίζει υπό το φως των προβολέων. Μάλιστα παίξει και δύο δευτεριάτικα, αν θυμάμαι καλά η ομάδα
2: με
1: του. Με τη Θήλα είναι 2 Νοεμβρίου. Και 7 Νοεμβρίου με το Μητυλόγλυ πάλι. Όχι, μισό λεπτό, θα το βρω μπροστά μου. Και με την αναγέννηση είναι. Όχι, είναι μεσημέρι με την αναγέννηση. Και τη δέκατη αγωνιστική, την ένατη. Την ένατη που είναι τελευταία του πρώτου γύρου.
2: Παίζει
1: και με τη Θήλα και με τον Ριόλο. Και αυτό δευτεριάτικο είναι.
2: Α, με τον Ριόλο είναι Δευτέρα.
1: Ναι, δευτεριάτικο και αυτό. 6 ώρα, όχι 7 τότε, γιατί αλλάζει η ώρα.
2: Με τον Ριόλο τι ημερομηνία είναι το παιχνίδι.
1: Είναι 23
2: Νοέμβρη. 23 Νοέμβρη, μάλιστα.
1: 23 Νοέμβρη.
2: Μάλιστα.
1: Αυτά, ωραία. Τα άλλα αποτέλεσματα. Λοιπόν, να ευχηθώ καλή συνέχεια.
2: Στην Ηλία, έτσι η Βάρδα παίζει σήμερα, η Μανολάδα κέρδισε. Αυτές οι ομάδες θα πάνε για πρωτάθλημα.
1: Ωραία.
2: Δεν υπάρχει άλλη ομάδα.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Παναγιώτη.
2: Προχωράμε.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά. Συνέχεια. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, ακούσαμε τον Παναγιώτη Μάλιστα αυτό το καθιερωμένο round-up που κάνουμε κάθε Δευτέρα με τον φίλο τον Παναγιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, οργώνει όλα τα γήπεδα. Δυνάμεις που έχει. Λοιπόν, δεν είπα και τον Ατρόμητο. Τον γκολ του Ατρόμητου το πέτυχε στην εκπνοή του πρώτου μηχρόνου ο Γερογιάννης. Ο Γερογιάννης, ο οποίος δεν κατάφερε να σκοράρει από το σημείο του πέναλτι στο πρώτο μάτς. Έχασε μια απίστευτη ευκαιρία στο δεύτερο μάτς με την Λευκύμη. Αυτή τη φορά ήταν ο χρυσός σκορ για τους Πορτοκαλί και έδωσε αυτό το τρίποντο στην ομάδα των Ζαροχλαϊκών. Για τον Παναγιάννη, τον γκολ πέτυχαν ο Μακρύς, ο Φωκαΐδης και ο Μπόρνιτσουκ με ένα ωραίο φάουλ από τον Πολωνό στο 72, έκανε το 3-0. Για την παραχή στάμπη και νωρίτερα ο Νίκος ο Παπαστεφανάτος, ο οποίος μετέδωσε το παιχνίδι για λογαριασμό του Sport FM χτες. Τον γκολ του Νηφορόπουλου, τα δύο αυτογκολ του Πατρώνη ήταν αυτά που έδωσαν την νίκη στην Παναχαϊκή. Με πέναλτι μείωσε στο 69 ο Θεοχάρης για την ομάδα του Λιξούριου. Μάλιστα η Παναχαϊκή έχασε και άλλο πέναλτι στο 17 με τον Ναμπί, ένα πέναλτι το οποίο απέκρασε ο Χαλκίδης. Ο διαιτητής σφύριξε 3 πέναλτι στο παιχνίδι αυτό. Η Πρέβεζα 4-0 κόντρα στο Λεβάντε, το είπαμε νωρίτερα. Και όπως ακούστηκε από τον Παναγιώτη, είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του Παναγρυνιακού

Η ομάδα του Γρινιού με 3-2 κόντρα στον Άρη Φιλιατών. Ενώ στο άλλο μάτς της αγωνιστικής, στο ντέρμπι της Κέρκυρας, κερκυριακό ντέρμπι, η Λευκύμη επικράτησε με 2-1 του Αγίου Ματθαίου. Ο Αγίος Ματθαίος, η ομάδα του Ανδρέα Ζήκου.

να δούμε και την επόμενη αγωνιστική στον όμιλο αυτό, στον έκτο όμιλο της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας. Έχουμε λοιπόν 11 ώρα το πρωί στο Αργοστόλι, την Κυριακή μας έρχεται, το πρωί, 11 ώρα το πρωί είναι ο Παλαιοξηριακός κοντά στον Άρη Θηλιατών, για λόγους κοινωνίας προφανώς. Στην Ιγουμενίσσα ο Πλαταριάς παίζει με την Λευκήμη, στον Άγιο Ματθαίο ο τοπικός Άγιος Ματθαίος με τον Πανεγιάλιο. Θεωρώ θα κάνει εκεί το διπλό η ομάδα του Αιγείου. Δεν νομίζω να χάσει βαθμούς. Στα προσφυγικά στις 4 η ώρα ο Ατρόμητος κοντά στην Πρέβεζα είναι το μάτς που ξεχωρίζει, γιατί είναι δύο μάτς που έχουν κάνει το 3-3 μέχρι τώρα. Στο Πλάτων Γεωργιάδης στην Λευκάδα ο Τηλικράτης κοντά στον Παναγρυμιακό. Και στη Ζάκυνθο η Παραχακή νομίζω θα περάσει ένα εύκολο απόγευμα κοντά στον ΑΟ Λεβάντε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα, να πάρουμε μια ανάσα, πιούμε λίγο νεράκι και λίγο καφέ και θα επιστρέψουμε σε περίπου 4-5 λεπτά.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
1: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
1: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
3: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Pizza El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Πάτρας 96,3.

Λοιπόν, εδώ μας και πάλι επιστρέψαμε στο FM Πάτρας 96 και 3 στα 3 corner penalty. Συνεχίζουμε δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Θα πάμε σε Α κατηγορία και Β της ΕΠΣΑ ΧΑΙΕΣ. Θυμίζω τηλέφωνο σταθμού 2610-700-258. Όχι, γραμμή δεν έχουμε, Θοδωρά. Μετά θα πάμε στην Αυστραλία. Θα πάμε στο νότο ημισφαίριο, θα πάμε down under. Όπως σήμερα να μιλήσουμε με τον Μπιλ Παπαστεριάδη, τον πρόεδρο της Ελλάς Μελβούρνης και πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας στην Μελβούρνη των Ελληνικών. Ένας άνθρωπος με πάρα πολλές ιδιότητες.

Τώρα, όσον αφορά την τρίτη αγωνιστή στην Α κατηγορία της ΕΠ Σεχαΐας, είχαμε την εύκολη επικράτηση της Θήλας με 5-0 κόντρα στον Διαγόρα. Ντέρμπι μόνο στα χαρτιά. Ντέρμπι το χαρακτηρίσαμε την περασμένη περιφή λόγω της ιστορίας των δύο ομάδων, των ονομάτων. Βέβαια, φέτος ο Διαγόρας δεν είναι στο ίδιο μήκος κύμας με την Θήλα. Η Θήλα, νομίζω, μαζί με την Αρχαϊκή είναι ομάδες που ξεχωρίζουν στον πρώτο όμιλο. Τώρα, ποιος θα μπει σφήνα εκεί για να μπει τρίτος και να μπει στα play-off, θα δούμε. Πάντως, νομίζω οι δύο θέσεις λογικά θα είναι καπαρωμένες από Θήλα και από Αχαϊκή. Η ομάδα λοιπόν του Βύρο Καραβία επικράτησε σχετικά εύκολα το δίνει και το τελικό σκορ αυτό, το 5-0, με τα γκολ του Σταυρόπουλου, δύο γκολ του Σπανού, ένα του Ντίνο και ένα του Θανόπουλου. Είναι ομάδα το οποίο θα ξεχάσει και θέλω να ξεχάσω σίγουρα στον Διαγόρα και κοιτάζω το επόμενο.

Τρίτη σερή νίκη λοιπόν για την Θύελλα, τρίτη σερή νίκη και για την Αχαγή, όπως ακούσαμε για τον Παναγιώτη Μάλιο νωρίτερα, με τα γκολ του Μπίσα, του Παπαϊλίου. Ο Μπίκος μείωσε και μετά ο Μητρόπουλος έκανε το τελικό 3-1 για την ομάδα του Γιώργου Λαγού. Είναι οι δύο ομάδες από τον πρώτο όμιλο που έχουν κάνει το 3-3.

Πανβουριακός, όπως είπε και ο Παναγιώτης νωρίτερα, επικράτησε 2-1 της αναγέννησης με τα γκολ του Σαμπανέ και του Λαλούση. Ο Αστέρας Μιλογλίου 3-0 κόντρα στον Φαραϊκό με γκολ του Πλέγα, του Σταύρου Τζουρά και του Μπομπάι. Και ο Αστέρας Μιλογλίου έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα φέτος στην Α κατηγορία, σε αντίθεση με τον Φαραϊκό, ο οποίος δεν ξεκίνησε καλά, και μάλιστα έχουμε και εξελίξεις στον πάγκο του Φαραϊκού. Τέλος λοιπόν από την τεχνική ηγεσία ο Φώτης Φιτσιάλος.

Όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, το μάρμαρο πληρώνει πάντα ο προπονητής. Τρεις σερίτες για τον Φαραϊκό, έτσι λοιπόν οδήγησαν στη λύση αυτή της συνεργασίας. Τώρα, όσον αφορά την επόμενη μέρα για την ομάδα του Φαραϊκού, μέχρι να βρεθεί προπονητής, στο Μάσο Τερχακή, από ό,τι διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ του φίλου μου του Αποστόλη του Νικολόπουλου, την ομάδα θα κατεβάσουν ο Ενίας Γκόρος και ο Κώστας Σωτηρακόπουλος.

Και τι άλλο είχαμε στον όμιλο αυτό? Ναι, είχαμε και το 2-2 στην Τριτέα, Τριταϊκός με τον Πήγασο έμειναν στο 2-2. Λοιπόν, στον δεύτερο όμιλο τώρα, το Σάββατο εγώ ήμουν στο Μάτς Νταβουρλής με την Αιγύρα, κράτος στο γήπεδο Αχιλέα, κουρουράκια 0-0. Σε όποιο μας με στέλνει ο Διγενής, δεν έχω γκολ. Δεν έχω περιγράψει γκολ ακόμα φέτος στην αλφακατηγορία. 0-0 και στην πρεμιέρα το μάτς που είχα πάει Πανιούνιος με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου. 0-0 και το χθεσινό με τον Δαβουλή κόντρα στην Αιγύρα. Κράτησε ένα πάρα πολύ, θα έλεγα, μέτριος κακό παιχνίδι. Ελάχιστες φάσεις μπροστά στις δύο εστίες. Πάντως δύο ομάδες οι οποίες παραμένουν αήττες. Η Αιγύρα Κράτα μετρούσε δύο σερί νίκες, ήρθε και αυτή η ισοπαλία τώρα, είναι πάντα πρώτη προς το παρόν, γιατί όπως είπα παίζει και το βράδυ ο Άρης κόντρα στον Εθνικό, υπάρχει μια κρεμότητα ακόμα. Η Αιγύρα Κράτας, η οποία δεν έχει δεχτεί ακόμα γκολ στα τρία μάτς που έχει δώσει. Ο Δαβουλής που έχει κάνει ένα καλό, θα έλεγα, ξεκίνημα μέχρι τώρα, νεοφώτιστη ομάδα στην Α κατηγορία. Μία νίκη και δύο ισοπαλίες είναι ο μέχρι τώρα απολογισμός για την ομάδα του Δημήτρη Ράπτη. Στο βραδινό παιχνίδι που έγινε το Σάββατο για τον δεύτερο όμιλο, είχαμε πολύ μεγάλο διπλό για τον Πανιό Αχιλέα Αγιάς και αυτός νεοφώτιστος με ένα γκολ του Ρούσκου επικράτησε του Αυς Πάτρε. Πολύ μεγάλο διπλό για την ομάδα της Αγιάς. Και είχαμε βέβαια και την πρώτη νίκη φέτος στο πρωτάθλημα για την ομάδα του Προαστίου, για την νίκη Προαστίου. Εύκολη επικράτηση με 5-1 κόντρα στην Αθλητική Ένωση Αιγίου. Ένα μάτς που θα έλεγα στράβωσε για την αιγιωτική ομάδα νωρίς, καθώς αποβλήθηκε ο Βουλιέρης, ο goalkeeper της ΑΕΑ. Μάλιστα λίγο αργότερα είχε και άλλη αποβολή για την ΑΕΑ, αποβλήθηκε ο Αιντινή. Σίγουρα αυτή η αποβολή έπαιξε ρόλο για την ΑΕΑ. Ανώτερη νίκη, επικράτησε όπως είπα 5-1 τελικά με τα γκολ του Διαμαντόπουλου, του Μητρόπουλου, δύο του Καπνιάρη και ένα του Καραβασίλη. Ο Αλεξόπουλος είχε μειώσει προσωρινά για τους Αιγιώτες.

Στο μάτς που έγινε χθες στο γήπεδο Πλαστήρα, ο Κερνός του Βασιλείου, ο οποίος δεν είχε σκοράρει φέτος μέχρι χθες, πέτυχε μισή ντουζίνα γκολ, επικράτησε με 6-3 παρακαλώ σκορ πόλο της Θύελλας Αιγίου, η οποία το πάλεψε πάντως, γιατί σε κάποια φάση το παιχνίδι είχε πάει στο 3-4, δηλαδή ήταν στο παιχνίδι η Θύελλα, γιατί η Θύελλα Αιγίου σκόραραν 2 γκολ ο Καραΐνδρος, 1 ο Ραμπούσια. Ενώ για τα 6 γκολ για την ομάδα του Νίκου Πατρώνη, 1 ο Λαζαρίδης, 1 ο Γιώργος Σοντζάνης, 1 ο Μπυρλής, 1 ο Αντώνης ο Σαρής, 1-2-3-4 και 2 γκολ ο Γιάννης ο Καϊμακάς. Πρώτη νίκη λοιπόν για τον κεραυνό Αγίου Βασιλείου, ο οποίος δεν είχε ξεκινήσει καλά, είχε μια ισοπαλία κόντρα στον Πανιόνιο και μια ήττα από τον Εθνικό Πατρών. Και η αγωνιστική ολοκληρώνεται απόψε στα προσφυγικά, εκεί όπου ο Άρης Πατρών θα παίξει με τον Εθνικό Πατρών. Ένα μάτς το οποίο θα αρχίσει στις 7 η ώρα με διδί τον Κωνσταντίνο Βαβαρούτα, βοηθή του ο Σπύλιος Οικονόμου και ο Δημήτρης ο Σακελιάς. Υπάρχει και τέλος διδί εδώ ο Κουφουδάκης ο Παναγιώτης. Όπως είπα και την Παρασκευή, η Επιτροπή Διαιτησίας έχει αποφασίσει σε κάποια παιχνίδια, όπου βέβαια είναι δυνατό, να ορίζει και τέτοιο διδί, κάποιο πιτσιρικά διδί, ο οποίος μαθαίνει κοντά στους πιο έμπειρους. Το μάτς αυτό είπαμε Άρης Εθνικός απόψε στις 7 στα προσφυγικά. Με αυτό το μάτς πέφτει η αυλαία της τρίτης αγωνιστικής στον δεύτερο όμιλο. Και για να μην αδικήσω Τριθέα και πήγα στον Πηγολακίου, να πούμε του σκόρερ εδώ: Μούτσα και Στούπας για την ομάδα της Τριθέας και τα 2 γκολ ο Σπύρου για την ομάδα του Πηγολακίου.

για τον πρώτο όμιλο. Η τέταρτη αγωνιστική περιβάλλει τα εξής παιχνίδια. Το Σάββατο έχουμε Δόξα Νηφορίκων με την Θύελλα. Θα έλεγα μια επικίνδυνη έξοδος για την Θύελλα, γιατί η Δόξα Νηφορίκων είναι πάντα ικανή για την ζημιά, ειδικά στο γήπεδό της. Η Αναγέννηση υποδέχεται την Τριτέα. Φαραϊκός Αχαϊκή, όπως είπε νωρίτερα. Πάνω Βριακός με τον Αστέρα με τη Λογλίου και ο Πήγασος Μυγολαγίου με τον Διαγόρα. Το μάτς αυτό θα γίνει βραδινό στο Κάνησα στις 7.30 ώρα του Σαββάτου.

Λοιπόν, για το φίλο που με ρωτάει, όσον αφορά το site της ΕΠΣΑ Χαλίας, υπήρχε μια ενότητα στο προηγούμενο site, το οποίο έλεγε άμεσα αποτελέσματα. Αυτό πλέον υπάρχει, αλλά λέγεται πλέον τελευταία αποτελέσματα στο καινούριο site. Θα το βρείτε, παιδιά, είναι στην πρώτη σελίδα, στην αρχική σελίδα του site της ΕΠΣΑ Χαλίας. Υπάρχει μια ενότητα που λέει τελευταία αποτελέσματα. Εκεί θα βρείτε λοιπόν αναλυτικά όλα τα τελευταία αποτελέσματα. Και μάλιστα υπάρχει ένα banner, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Είναι κυλιόμενο, το οποίο δείχνει αναλυτικά τα παιχνίδια τα οποία ακολουθούν. Στο αυτό το ανανεωμένο site της ΕΠΣΑ Χαλίας. Βέβαια και εμείς σιγά σιγά το μαθαίνουμε, έτσι. Καινούριο είναι. Βελτιώνεται κάθε μέρα, ό,τι έτσι ψεγάδια βρίσκουμε προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Λοιπόν, είχαμε και παιχνίδια στην β' κατηγορία της ΕΠΣΑ Χαλίας. Ήταν τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής και στους δύο ομίλους. Να δούμε αναλυτικά τι έγινε και στις 12 αναμετρήσεις. Στον πρώτο όμιλο είχαμε μισή ντουζίνα γκολ εξάρα από το Λιμνοχώρι κόντρα στον Ίκαρο Πετροτού, μάλιστα το οποίο έγινε στα Ροήτικα, με γκολ του Τσάκωνα, χάτρικ του Μάγου, του Ανδρεόπουλου, ένα του Πετρόπουλου και ένα του Χρυσανδόπουλου για την ομάδα του Λιμνοχώριου. Εύκολη επικράτηση και για την ομάδα του Αχαιού Στραβαλίου με 5-1 κόντρα στον Αστέρα Λεοντίου, 5-1 με γκολ του Σταυρόπουλου. 1-2, ναι, 3 γκολ. Χάτε και εδώ του Μπελεζάκη και ένα του Γιαβρούτα. Νομίζω ότι ο Αστέρας έπεσε με 10 παίκτες, αν δεν κάνω λάθος. Ο Φλόρος πέτυχε τον γκολ του Αστέρα.

Πύρωση σώματος Δία Στραβαλίου 1-2. Κρίνος Δάφνη 0-2 με τα γκολ του Τούφα και του Γιαννόπουλου. Μεγάλο διπλό για την Αναγέννηση Σκιαδά κόντρα στον Παναθηναϊκό Πατρών. 2-3 τελικό αποτέλεσμα. Πρώτη νίκη στην Β' κατηγορία για την Αναγέννηση Σκιαδά. Και τέλος η Δόξα Παραλίας επικράτησε με 2-1 του Άτλαντα με γκολ του Αποσχήτη και του Κυριαζόπουλου. Για την ομάδα του Θόδωρου Λαμπρόπουλου, για τον Άτλαντα σκόραρε με πέναλτι ο Αγγελής.

Οι τρεις ομάδες που έχουν κάνει το 2 στα 2 μέχρι τώρα στον πρώτο όμιλο είναι ο Δίας, ο Αχαιός Τραβαλίου και η Δόξα Παράλιας. Ο Εθνικός Αίγων δεν αγωνίζει για αυτήν την ομάδα, έκανε το ρεπό του. Να πάμε και στον δεύτερο όμιλο, στην Β κατηγορία, συγγνώμη, και εδώ είχαμε τα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής. Αχιλλέας Καμαρών Αστέρας Τέμενης 1-3. Ο Μπούρδος και ο Κουτρουμπίνας 2 γκολ. Όχι, ο Μπούρδος και τις Καμάρες, ναι, ο Κουτρουμπίνας πέτυχε 2 γκολ για την Τέμενη. Πάτρα 2005 Περιβόλα 4-0. Με γκολ του Χίσα, του Ρίστα, του Βαλκανά και του Μπάλα για την Πάτρα 2005. Διπλό, μεγάλο διπλό για την ομάδα της Ανθούπολης 2-1 κόντρα στο Πάτρε Β.

Απόλλων Γλυκάδος Παναχαϊκός 2-4. Χάτρικ εδώ ο Γραμματικόπουλος για τους νικητές. Η ΑΕΡΟΙΣ επιβλήθηκε με 2-0 τον Καλαβρίτο με γκολ του Σκαναβή και του Μάλιαρη με πέναλτι. Και τέλος το βραδινό παιχνίδι που έγινε στα προσφυγικά. ΠΑΟΚ Πατρών Αετός Ρίου 1-3. Καρέλας, Μαρινάη και Γαλάνης για τερμά του Ρίου. Ο Γερόλικος, ο Φίλος Ζωτάκης, ο Κωστόπουλος πέτυχε το μοναδικό γκολ. Ωραίο γκολ, γκολάρα για τον ΠΑΟΚ.

0: Και στο δεύτερο όμιλο έχουμε τρεις ομάδες που έχουν κάνει το 2-2, συγγνώμη, είναι ο Παναχαϊκός, η Εθνική Ένωση Αρώης και ο ΑΕΤΟΣ Ρίου.
1: Θα σ' αγγίζω σαν κάτι πόνειρο του ραντού, σαν αέρας θα με παντού.
0: Ο ΑΟΓΙΟΥ έκανε το ρεπό του. Θυμίζω ο όμιλος είναι κουτσός, είναι 13 άρης όπως είναι και ο πρώτος όμιλος. Συνεπώς μια ομάδα κάθε εβδομάδα θα κάνει το ρεπό της.

Λοιπόν, θα πάμε μια βόλτα και στην Ετωλοκαρνανία, να δούμε τι έγινε εδώ στα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής στην Α κατηγορία της Ετωλοκαρνανίας. Άωρη Γανά, Τρίκαρδος 5-1. Αχελός Αγγελοκάστρου, Ναυπακτιακός Αστέρας 3-1. Χρυσός Αστέρας Παντάνασας, Άγιος Δημήτριος 1-2. Άρωμα Βαρετάδος, Αστέρας Αγρινίου 0-8. Και ο αγαπημένος μου Ατρόμητος Αντιρίου επιβλήθηκε με 2-1 του Αστέρα Καμαρούλας στο Αντίριο. 2-1 για τον Ατρόμητο. Το Μάσα Απόλλου Δοκιμίου Μεσολόγγι ακόμα είναι σε κρεμότητα. Εδώ εκκρεμεί μια απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΣ Ετωλοκαρνανίας για την συνέχεια, για την τύχη μάλλον της ομάδας αυτής του Μεσολογγίου. Είχα πει την περασμένη εβδομάδα ότι είχε αποχωρήσει από το πρωτάθλημα. Θα δούμε, δεν είναι ακόμα τελεσίδικο. Άρα παίζει το σενάριο να ξαναμπεί στο πρωτάθλημα η ομάδα του Μεσολογγίου. Το 2-2 εδώ έχουν κάνει ο Αστέρας Αγρινίου και ο Άγιος Δημήτριος. Έχουν 6 βαθμούς.

Συνεπώς δεν είναι 3-0 άνευ αγώνα όπως είχα πει την περασμένη εβδομάδα για τα παιχνίδια της αθλητικής έδρας μεσολογίου της ΑΕΜ. Είπα μέχρι να τελεσυνδικήσει αυτή η απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή.

Στην Ηλία τώρα είχαμε τα παιχνίδια της πέμπτης αγωνιστικής στην πρώτη κατηγορία. Λευκός Αστέρας Σκροχωρίου, Δόξα Νέας Μανολάδας 0-3. Προοδευτική Μανολάδας Κουρτέση 2-1. Ολυμπιάδα Γουμέρου, Ολυμπιακός Ζαχάρος 3-1. ΕΑΣ Γαστούνης Πέλοπας Πύργου 0-1. ΠΑΟ Κακαβάτου, ΑΟ Χαριάς Οδηγενής 3-2. Σήμερα η Βάρδα υποδέχεται τον Ατρόμητο Καβασίλων στην Βάρδα, ο Γρηγόριος Καλάκος. Όπως είπε ο Παναγιώτης ο Μάλιος, θα το μεταδώσει το παιχνίδι, αυτό θα είναι εκεί. Η Βάρδα που θέλει να πιάσει και πάλι στην κορυφή την Δόξα Νέας Μανολάδος, η οποία έχει 15 βαθμούς, έχει κάνει το 5-5. Η Βάρδα ακολουθεί με ένα μάτς λιγότερο στους 12 βαθμούς.

Λοιπόν, μεθά ως Δετάρτη έχουμε και αγώνες κυπέλου. Κυπέλου Χριστιανών στην ΕΠΣΑ Χαΐας. Η ΑΡΟΗ, ομάδα γάμα κατηγορίας, παίζει με τον Άτλαντα στα προσφυγικά στις 4. Η Φλόγα Ροδιά την ίδια ώρα με τον Αστέρα Τέμενης. Ο Πύρος Ισώματος υποδέχεται το Λιμνοχώρι στο γήπεδο Ισώματος. Θυμίζω τα μάτσα αυτά είναι νοκάουτ, έτσι, με παράδοση και πέναλτι αν χρειαστεί. Η ομάδα της Χαλανδρίτσας επιστρέφει μετά από αρκετά χρόνια στο προσκήνιο. Υποδέχεται τον Κρίνο σε αγώνα κυπέλου. Θυμίζω την επόμενη, το επόμενο Σαββατοκύριακο αρχίζουν και τα παιχνίδια της γάμα κατηγορίας στο πρωτάθλημα. Και ο Ατρόμητος Λάπα επιστρέφει και αυτός στο τοπικό ποδόσφαιρο. Παίζει την Τετάρτη κύπελο κόντρα στην Αναγέννηση και Αδάτο. Εμάς θα γίνει στο γήπεδο Λάπα 4 η ώρα. Και βραδινό μάτι στο Προάστιο, στο αθλητικό κέντρο της Νίκης Προαστίου, ο Φίνικας Αγιάδης κόντρα στον Αετόριο στις 8 το βράδυ της Τετάρτης.

Για την Super League απόψε ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στις 6 στην Τούμπα, μάλιστα το οποίο θα πέσει η αυλαία της αγωνιστικής. Για την Super League 2 Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β στις 3 παρά 4 και στις 3 η αναγέννηση Καρδίτσας με την ΖΑΚ, τελικά, αν γίνει το παιχνίδι, γιατί δεν έγινε λόγω ακατάλληλου αγωνιστικού χώρου χθες, αναβλήθηκε, λογικά θα γίνει σήμερα. Και για την Premier League απόψε η Coventry παίζει με την Newcastle.

Τώρα για το φιλαράκο που θέλει να την κλείσει τώρα πρωί-πρωί δευτεριάτικα, για την τριάρα που φάγαμε το κατακέφαλο από την City. Τι να πω ρε παιδιά, εντάξει. Ο Κάβανα φταίει. Ποιος εγώ φταίω, ο Κάβανα. Μα είναι αποβολή αυτό ρε παιδιά. Είναι αποβολή. Δηλαδή αφήνει την ομάδα με 10 παίξει στο 62 και μετά μας παίρνει από κάτω. Μετά δίκαια χάσαμε, εντάξει.

Λοιπόν, θα πάμε σύντομα σε ένα νέο διαφημιστικό διάλειμμα, στο δεύτερο break και το σημερινό. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ελλάς Μελβούρνης. Θα πάμε μια βόλτα στο νότιο ημισφαίριο, στη Μελβούρνη, Down Under όπως το λένε και στο χωριό μου, έτσι, για να μιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Παπαστεριάδη, τον πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, ο οποίος θα μας μιλήσει για αυτήν την τεράστια επιτυχία της Ελλάς Μελβούρνης ή της Ελλάδος Μελβούρνης, αν θέλετε καλύτερα, η οποία κατέκτησε το κύπελλο Αυστραλίας το Σάββατο το πρωί, ώρα Ελλάδος, ήταν βραδάκι στην Μελβούρνη, στο Amy Park, το παλιό Olympic Park, όπως το ξέρω εγώ, έτσι στα νιάτα μου, γιατί αυτό θυμάμαι. Εκεί τρέχανε τα σκυλάκια τότε, στο γήπεδο αυτό. Εν πάση περιπτώσει, τώρα είναι πλέον ένα μοντέρνο, υπερσύγχρονο γήπεδο, με προσέλευση ρεκόρ για αγώνα τοπικού ποδοσφαίρου, εκεί, 30.000 φίλαθλοι. Θυμίζει λίγο κάτι σαν Φιλαδέλφια, θα έλεγα, το γήπεδο, ένα πανέμορφο γήπεδο, κοντά σε μια ομάδα μεγαλύτερης κατηγορίας, την Melbourne Victory, την οποία ελήγησε στη διαδικασία των πέναλτι. Μάλιστα, κατάφερε η Ελλάς Μελβούρνης να ισοφαρίσει στο 117. Και για όλα αυτά θα μας τα πει λίγο αργότερα ο Βασίλης ο Παπαστεριάδης, ο οποίος μάλιστα στην ελληνική παροικία και στην Μελβούρνη κατέχει πάρα πολλές ιδιότητες, δεν είναι μόνο δικηγόρος, είναι και πρόεδρος σε πολλές ενώσεις, πολλά σωματεία, πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας από το 2008 μάλιστα. Όπως είπα, θα μιλήσουμε μαζί του μετά το break. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοπείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.

Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, τρίτο μέρος της εκπομπής μας και τελευταίο. Και όπως είμαι, θα πάμε σε τηλεφωνική γραμμή σε λίγο, έτσι, να μιλήσουμε με τον κύριο Παπαστεριάδη, τον Βασίλη, τον Bill, όπως τον ξέρουμε καλύτερα στην Αυστραλία. Να πω πάντως μια πολύ μεγάλη καλησπέρα, τεράστια καλησπέρα στον ξάδερφο τον Κώστα, μας ακούει από Μελβούρνη. Καλησπέρα Κώστα μου, και μια πολύ μεγάλη καλησπέρα στον φίλο τον Άγγελο, Αδελαίδα μεριά, Νότια Αυστραλία. Είναι χάρη στον πατέρα του, τον θείο τον Νίκο, πηγαίναμε στο γήπεδο τότε, δεν είχαμε ευκαιρία και ήμασταν οπαδοί της Ελλάς Μελβούρνης στα νιάτα μας. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, Θόδωρε, τον έχουμε, όχι σε λίγο, έτσι. Είναι busy γραμμή, ναι, οκ. Θα προσπαθήσουμε και πάλι.

Πάντως η ατμόσφαιρα που δημιουργήσαν το Σάββατο το βράδυ στη Μελβούρνη οι Έλληνες της, οι Έλληνες ομογενείς της Μελβούρνης ήταν απίστευτη, απίστευτη. Θύμισε λίγο εθνική ομάδα, λίγο με άρωμα θα έλεγα Πορτογαλίας, λίγο με άρωμα Γερμανίας πρόσφατα. Ήταν σαν να έβλεπες την εθνική ομάδα έτσι, στη Μελβούρνη. Οι Έλληνες της Αυστραλίας το έζησαν τόσο έντονα, ήταν μια πολύ όμορφη ελληνική βραδιά θα έλεγα. Και ήταν ιδιαίτερα συγκινητική, ειδικά για τους ομογενείς που έχουν πάει στην Αυστραλία δηλαδή, το 50, το 60. Θυμίζω αυτή η ομάδα δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε το 1959 από τους Έλληνες ομογενείς. Στη συνέχεια ιδρύθηκαν και άλλα σωματεία και ο Μέγας Αλέξανδρος ο Χάιντελμπεργκ και πολλά άλλα σωματεία και το Sydney Olympics στο Sydney. Και η Ελλάς Εδελάιδος υπήρχε εκείνη την εποχή, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, δεν είμαι σίγουρος. Θόδωρε, τίποτα.

0: το ολόκληρο σέριο. Περίπου 9 και 10 κάπου εκεί είναι. Βασίλη, σε μιλάω στο ελληνικό, έτσι. Φίλε Βασίλη, καλησπέρα από Πάτρα, καλησπέρα στη Μελβούρνη.
1: Καλημέρα σε εσάς ή καλό μεσημέρι σε εσάς και καλησπέρα από εμάς. Και χαίρομαι για την ευκαιρία να τα πούμε 17.000 χιλιόμετρα μακριά, κάτι έτσι δεν είναι, περίπου.
0: Περίπου 17.000 χιλιόμετρα, είναι αρκετά βέβαια. Εσύ βέβαια ξέρεις πολύ καλά τη διαδρομή, κάθε χρόνο Ελλάδα έρχεσαι, άρα τα ξέρεις καλύτερα από εμάς.
1: Ευτυχώς και δυστυχώς. Ευτυχώς επειδή αγαπάω την πατρίδα, δυστυχώς επειδή το ταξίδι είναι λίγο μακρινό και κουραστικό, αλλά αντέχομαι και αξίζει ο κόπος.
0: Λοιπόν, καταρχάς φίλε Βασίλη, συγχαρητήρια για την τεράστια αυτή επιτυχία της Ελλάς Μελβούρνης. Μας κάνετε όλους υπερήφανος, γιατί έκανε όχι μόνο τον γύρο του κόσμου, γιατί ειδικά στην Ελλάδα έπαιξε πάρα πολύ το θέμα αυτό με την Ελλάς Μελβούρνης. Πες μου καταρχήν τα δικά σου συναισθήματα για την μεγάλη αυτή νίκη και τι σημαίνει για τους ομογενείς της Αυστραλίας και τους Έλληνες της Μελβούρνης αυτή η επιτυχία.
1: Καλή ερώτηση, Δημήτρη. Πρώτον να σας πω ότι εγώ προσωπικά αισθάνομαι υπερήφανος που μια ομάδα, ελληνική ομάδα, κατέκτησε τώρα για την τρίτη φορά το κύπελο της Αυστραλίας. Έχουμε πάρει και 4 πρωταθλήματα και αυτό είναι το τρίτο κύπελο. Τα έχουμε κατορθώσει όλα αυτά, παρόλο που για 22 χρόνια τώρα είμαστε έξω από την Αλφα Εθνική. Έξω για ποιο λόγο? Επειδή υπήρχε υποβιβασμό? Όχι. Επειδή η κυβέρνηση τότε πριν 20 χρόνια πήρε την απόφαση ότι θα καταργήσει την Αλφα Εθνική και θα στήσει ένα καινούριο league που είναι μόνο με franchises. Mm-hmm. Δηλαδή πληρώνεις 15 εκατομμύρια και σε δίνουμε μια ομάδα. Και όλες οι ομάδες που είχαν χτίσει το ποδόσφαιρο σε αυτή τη χώρα πέσαμε στη Β' Εθνική και μείναμε εκεί χωρίς την ευκαιρία με προβιβασμό να ανέβουμε. Κάτι πάρα πολύ λίπερο. Παρόλο αυτό, η Ελλάς Μελβούρνης συνέχισε να επενδύει στην μπάλα, προσπάθησε να βρει άλλα πρωταθλήματα, παραδείγματος χάρη το πρωτάθλημα της Οκεανίας όπου παίζουμε, παίζουν την FIFA, το πρωτάθλημα εκεί με 8 άλλες χώρες και εμείς αντιπροσωπεύουμε την Αυστραλία κτλ. Και φέτος πετύχαμε το σκοπό μας μετά από 800 ομάδες που συμμετείχαν στο κύπελο της Αυστραλίας. Το πήραμε μπροστά από 30.000 κόσμου με τα εισιτήρια να έχουν πουληθεί μέσα σε 24 ώρες και τώρα γίνεται το πάνω κάτω για να ενταχθεί η ομάδα μας στην Αλφα Εθνική χωρίς να δώσουμε αυτά τα 15 εκατομμύρια που ζητάνε από όλα τα franchises. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο κόσμος μιλάει, Δημήτρη, και η μπάλα πρέπει να είναι με το κόσμο και όχι με τα δολάρια.
0: Άρα θεωρείς, Βασίλη, ότι με την νίκη αυτή ισχυροποιείται η θέση της Ελλάς Μελβούρνης ή όχι μόνο της Ελλάς Μελβούρνης και άλλων σωματείων για να μπουν τελικά στην A-League της Αυστραλίας. Έχουμε ένα λόγο παραπάνω τώρα να διεκδικήσουμε τη θέση αυτή.
1: Ασφαλώς, αφού πρέπει να μείνεις κάτω από μια πέτρα να μην έχεις καταλάβει τη δύναμη και την εξουσία και της Ελλάς Μελβούρνης πρώτον και δεύτερον το τι θέλει ο κόσμος. Ο κόσμος ζητάει και θέλει το πάθος από τη ιστορία ενός ποδοσφαιρικού συλλόγου. Θέλει την παράδοση, θέλει την ιστορία, τα θέλει όλα αυτά όταν προσπαθεί έτσι να νιώσει ότι ανήκει κάπου και ότι αξίζει να παρακολουθεί τον αγώνα. Η Αλφα Εθνική μέσω τα franchises είδανε μέσα σε ένα πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα ότι ο κόσμος που πηγαίνει στα γήπεδα έπεσε εντελώς. Ούτε 6.000 κόσμος δεν πάει γενικά σε κάθε αγώνα. Αυτό κινδυνεύουν να πέσουν και να φαλυρίσουν και η μόνη λύση είναι να φέρει τις ομάδες με αληθινούς φιλάθλους που θα τραβήξουν πάλι το ενδιαφέρον του πρωταθλήματος και όπως είδαμε έχουν και την ικανότητα να παίζουν με τις καλύτερες ομάδες όχι μόνο της Αυστραλίας αλλά σε όλη την περιοχή, δηλαδή στην Ασία και την Οκεανία.
0: Άκουσα χθες δηλώσεις σου, Βασίλη, που έλεγες ότι κερδίσαμε για το ποδόσφαιρο και όχι για την ομάδα του South Melbourne. Τι εννοείς με αυτό?
1: Εννοώ ότι Το ποδόσφαιρο πρέπει να ανήκει στον κόσμο. Mm. Πρέπει να ανήκει σε όλους μας. Πρέπει να υπάρχουν ανοιχτές πόρτες. Δεν πρέπει να βασίζεται στο αν κάποιοι μπορούν να πληρώσουν ορισμένα χρήματα, εκατομμύρια, πολλά εκατομμύρια για να συμμετάσχουν. Πρέπει να είναι δίκαιο. Δηλαδή κερδίζεις τη Β' Εθνική, τότε πρέπει να μπορείς να ανεβαίνεις. Εμείς πέρυσι κερδίσαμε τη Β' Εθνική. Δεν ανεβήκαμε. Μείναμε στάσιμοι. Mm. Αυτό πρέπει να αλλάξει και είμαστε από τις λίγες χώρες παγκοσμίως, δηλαδή είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία, το Τζιμπράλτα, το Μπελίζ και τα λοιπά, που δεν έχουν αυτή την αξιοκρατία. Mm. Δηλαδή που έχεις την ευκαιρία να προχωρήσεις κανονικά αν κερδίζεις το πρωτάθλημα σου.
0: Πάμε και λίγο πάλι στον τελικό κόντρα στην Melbourne Victory με το χέρι στην καρδιά, Βασίλη. Όταν δεχτήκαμε τον γκολ, και δεν δεχτήκαμε, μιλάω σε πρώτο πληθυντικό, γιατί και εγώ...
1: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε φίλοι, Δημήτρη, είμαστε φίλοι.
0: Όχι, μιλάω γιατί και εγώ πιτσιρικάς ήμουν οπαδός της Ελλάς Μελβούνης και παραμένω οπαδός. Ειλικρινά με το χέρι στην καρδιά. Μπράβο. Όταν δεχτήκαμε τον γκολ, το πίστευες ότι μπορούμε να το γυρίσουμε?
1: Ναι, γιατί για τους περασμένους 4 αγώνες σε αυτό το πρωτάθλημα ήμασταν πάντα πίσω. Mm-hmm. Είχαμε φάει το πρώτο γκολ. Ναι. Και είχαμε κερδίσει και άλλες αλφα-εθνικές ομάδες για να φτάσουμε στο τελικό. Και το πετύχαμε αυτό και πιστεύω στα παιδιά. Πιστεύω ότι παίζουν για τη φανέλα. Mm. Παίζουν για την ιστορία. Παίζουν για τους φιλάθλους τους. Όταν το έχεις αυτό, πετάς με φτερά. Mm-hmm. Και ο κόσμος το σήκωσε και το είδε στα πλάνα. Είδε τις φωνές να φωνάζουν Ελλάς Μερβούνης. Τα είδε όλα αυτά μέσω αυτές τις σκηνές. Mm. Και το πίστευα ότι θα μπορούσαν να το καταφέρουν. Και όταν φτάσαμε στα πέναλτις, ήξερα σίγουρα ότι θα νικήσουμε, διότι αξίζει η Ελλάς Μερβούνης να πάρει πάλι αυτό το κύπελο που το είχε πάρει 2 φορές παλιά και τώρα πάλι για 3η φορά. Είμαστε η ομάδα με τους περισσότερους τίτλους, παρόλο που είμαστε 20 χρόνια έξω από την Αλφα Εθνική. Απίστευτο.
0: Για τους οκρατές της Πάτρας εδώ να πούμε ότι από την Ελλάδα Μελβούνη έχει ξεκινήσει ο Άγγελος ο Ποστέκογλου. Μάλιστα την εποχή του δεκαετία του 80 προπονητής ήταν και ο Φέρενς Πούσκας, ο αείμνης Φέρενς Πούσκας. Και δεν ξέρω αν το ξέρεις, Βασίλη, υπάρχει κάτι κοινό με την Παραχαϊκή, τη δική μας εδώ στην Πάτρα, γιατί από την Παραχαϊκή περάσει και από εμάς ο Άγγελος Ποστέκογλου, έτσι.
1: Πέρασε και με τον φίλο μου τον Κώστα το Μακρύ.
0: Με τον Κώστα το Μακρύ,
1: ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε καλοί φίλοι με τον Κώστα, έπαιζα παλιά με τον Ποστέκογλου, είμαστε καλοί φίλοι. Είμαστε και πανεπιστήμιοι μαζί, στα σπίτια μας κάθε βράδυ. Mm. Η πορεία του Άγγελο είναι απίστευτη. Mm-hmm. Απίστευτη. Πήρε 2 τίτλους ως παίχτης, ως αρχηγός και μετά 2 τίτλους της Αυστραλίας, ως προπονητής. Μετά από εκεί πήρε τα 17 της Αυστραλίας. Από εκεί δεν πήγε τόσο καλά. Πήρε μια άλλη ομάδα της Αλφα-Εθνικής στο Brisbane που είχε ιδιοκτησία από Έλληνες. Πήρε 2 τίτλους εκεί. Από εκεί ανέβηκε στην ομάδα που ήμασταν εναντίον, το Melbourne Victory. Πήρε εκεί ως προπονητής. Θα ήταν παράξενο αυτό που ήταν και προπονητής της Ελλάς Μερβούνης και μετά στη Melbourne Victory. Αλλά βγήκε σε μια ανάρτηση και είπε: παρόλο που είμαι και προπονητής στο Melbourne Victory, η καρδιά μου είναι με την Ελλάς Μελβούνης.
0: Το δήλωσε ξεκάθαρα ο Άγγελος.
1: Στις παιδικές φωνές.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Το δήλωσε ξεκάθαρα ότι είμαι με την Ελλάς Μελβούνης. Μίλησε καθόλου μαζί του αυτές τις μέρες, Βασίλη?
1: Δεν έχω μιλήσει μαζί του, αλλά βγήκε σε ανάρτηση που το ζητήσαμε και είπε: η καρδιά μου είναι με την Ελλάς Μελβούνης. Όπως βγήκαν και πολλοί άλλοι παίχτες, σαν παραδείγματος χάρη ο Άλαν Ντάβιτσον.
0: Ναι.
1: Νομίζω θα τον θυμάσαι. Έπαιξε 150 παιχνίδι για την εθνική μας εδώ. Έπαιζε για την Ελλάς Μερβούνης. Και τι είπε σε μια ανάρτηση? Θα έδωνα τη ζωή μου για τους Έλληνες. Αυτοί μου δώσανε την ευκαιρία να αισθανθώ ότι ανήκω στην Αυστραλία. Ο Άλαν είχε μητέρα Ιαπωνέζα, έμοιαζε Ιαπωνέζο και είχε αντιμετωπίσει πολύ ρατσισμό. Ήταν όταν έφτασε στην Ελλάς Μερβούνης, τον αγκαλιάσαν οι Έλληνες και κατάλαβε ότι ανήκει σε αυτή τη χώρα. Και παρόλα που, άκου εδώ, σύμπτωση, ο γιος του ήταν ο αρχηγός τη Melbourne Victory που αντιμετωπίσαμε στο τελικό. Και ο γιος του ήταν που έχασε το πέναλτι
0: μάλιστα,
1: και
0: ναι.
1: κερδίσαμε το ναι. πρωτάθλημα.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο.
1: Το κύπελο.
0: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Είναι συναισθήματα πάνω απ' όλα.
1: Αυτά έχει το ποδόσφαιρο.
0: Είναι συναισθήματα πάνω απ' όλα. Βασίλη, αν αύριο το πρωί σου πει η A-League στην Ελλάδα Μελβούνης, ωραία, ελάτε, σας στέλνουμε, ελάτε να παίξετε. Είμαστε έτοιμοι.
1: Είμαστε πανέτοιμοι, αφού κερδίσαμε την καλύτερη ομάδα τους.
0: Όχι, δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά. Μιλάω μόνο αγωνιστικά.
1: Ναι. Στο σπίτι τους.
0: Δεν μιλάω μόνο αγωνιστικά, εννοώ και οργανωτικά. Ας πούμε η ομάδα του χρόνου θα παίξει πάλι.
1: Είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι.
0: Ναι. Ας πούμε η ομάδα θα παίξει πάλι στο Lakeside του χρόνου ή θα πάει σε άλλο γήπεδο, αν πάει στη μεγάλη κατηγορία.
1: Στο Lakeside είναι η έδρα μας, είναι ένα πανέμορφο γήπεδο,
0: ναι.
1: 15.000 κρατάει κόσμο, άνετα για μας, ωραία, με την καλύτερη θέα βλέπεις όλη την πόλη μπροστά σου, δίπλα από το Grand Prix, 2 χιλιόμετρα από το κέντρο, δεν το αφήνουμε με τίποτα.
0: Μα, το Middle Park υπάρχει ακόμα, Βασίλη?
1: Το Middle Park έπεσε,
0: ναι.
1: και το χτίσανε το Lakeside,
0: ναι.
1: και εκεί πήγαμε μετά που έπεσε το Middle Park, γιατί έπρεπε να πάει το Grand Prix, περνούσε από εκεί,
0: ναι,
1: από,
0: ναι,
1: το Middle Park.
0: Ναι, ναι. Μάλιστα. Μου κάνει εντύπωση ότι χθες ανακοίνωσε την παραίτησή του από την ομάδα ο προπονητής, ο Σίνισα, μετά την κατάκτηση του κυπέλλου.
1: Σήμερα.
0: Για μας,
1: αυτό το ξέραμε, τρέξαμε για λίγο καιρό, δεν υπήρχε θέμα, έχει καταφέρει πολλά μαζί μας. Τον ευχόμαστε καλή τύχη, είναι καλός άνθρωπος, κανένα πρόβλημα, είμαστε, αισθανόμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον, δεν υπάρχει θέμα.
0: Μάλιστα. Αντικαταστάτης σου ποιος θα είναι?
1: Δεν το έχουμε ανακοινώσει, αλλά θα ανακοινωθεί πάρα πολύ σύντομα, Δημήτρη, πολύ σύντομα.
0: Μάλιστα. Βέβαια και τώρα βέβαια όλο το βάρος πέφτει στο πρωτάθλημα, γιατί είναι στην πέμπτη θέση η Ελλάδα Μελβούρνης αυτή τη στιγμή, είναι λίγο μακριά από την κορυφή. Γιατί διαφορετική εικόνα στο πρωτάθλημα με αυτή του κυπέλου? Ρίξατε όλο το βάρος στο κύπελο γι' αυτό?
1: Όχι, το πρωτάθλημα τελείωσε. Τελείωσε εκείνο. Δεν υπάρχει το πρωτάθλημα. Τώρα ξεκινάμε αυτό το Σάββατο, ξεκινάει η Β' Εθνική.
0: Α, μάλιστα. Με πιάζει λίγο αδιάβαστο εδώ πέρα, okay. Ναι, ναι.
1: Και δεν δώσαμε σημασία στο άλλο το πρωτάθλημα, το ντόπιο, το πολιτιακό, διότι εμάς το ενδιαφέρον ήταν με το πρωτάθλημα της Οκεανίας,
0: ναι.
1: με τη FIFA που παίζαμε και εκεί ήταν όλο το ενδιαφέρον μας. Να καταλάβεις ότι στην πρώτη ομάδα φέτος έχουν παίξει 38 παίχτες. Έπρεπε να μοιράσουμε τους παίχτες, παίξαμε μέχρι αυτή τη στιγμή 56 αγώνες κανονικές. Πρωτάθλημα. Δεν είναι κάτι εύκολο για μας, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά προχωράμε.
0: Βασίλη, με ρωτάει φίλος ο Κρατής.
1: Θα φτάσουμε στα 65.
0: Με ρωτάει φίλος ο Κρατής, υπάρχει σκέψη να δείτε κάποια στιγμή Ελλάδα να παίξετε ένα φιλικό παιχνίδι με κάποια...
1: Όχι. Αν υπάρχει μια πρόσκληση θα είμαστε εκεί. Την επόμενη μέρα.
0: Μάλιστα.
1: Την αγαπάμε την πατρίδα.
0: Επίσης άλλος ο Κροατής μου λέει, γιατί μας ακούνε πάρα πολύ από Δελαίδα, από Μελβούρνια, από Πέρθη. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς, φιλαράκια, ξαδέρφια, κουμπάρους. Μας ακούνε πάρα πολύ αυτή τη στιγμή online. Μου λέει άλλος ο Κροατής ότι τα ελληνικά σου είναι πάρα πολύ καλά και είναι εξαιρετικά τα ελληνικά σου. Πρέπει να πήγε σε καλό ελληνικό σχολείο, μου λένε.
1: Ως πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας, χρειάζεται και εγώ έτσι λίγο να μπορώ να μιλάω στα ελληνικά. Και η ελληνική κοινότητα Μελβούνης έχει 16 απογευματινά και σαββατιανά σχολεία, ένα φοβερό ημερήσιο σχολείο που κοντεύει 1000 μαθητές. Η γλώσσα είναι ένα σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας και για μένα είναι σημαντικό να κάνω ό,τι μπορώ και να βάλω όλες τις προσπάθειες μου να καλυτερεύω τα ελληνικά μου.
0: Μάλιστα, είσαι ένας άνθρωπος με πάρα πολλές ιδιότητες. Εγώ πριν από λίγο ανέφερα πρόεδρος κοινότητας της Μελβούρνης των Ελλήνων, πρόεδρος της Ελλάδας Μελβούρνης, μάλλον συμπρόεδρος μαζί με τον κύριο Andrew Μεσουρούνη, το λέω καλά, δεν ξέρω αν το λέω καλά.
1: Ναι, ναι, Ανδρέας Μεσουρούνης.
0: Ναι, οκ. Okay. Είσαι επίσης, αν διαβάζω καλά εδώ πέρα, έχεις τιμηθεί ως ο κορυφαίος δικηγόρος 2025. Στην Αυστραλία.
1: Κάτι έτσι έχεις, σωστά. Έχω ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, κοντεύω προσωπικό 1000 άτομα. Είναι σημαντικό για μένα η δικηγορική. Τώρα δουλεύω περίπου 37 χρόνια ως δικηγόρος.
0: Μάλιστα. Bon, φίλε Βασίλη, και πάλι συγχαρητήρια στην Ελλάδα Μελβούρνης, συγχαρητήρια στην Ελληνική Παροικία. Είναι σημαντικό ότι κάνατε περήφανους και χαρούμενος όλους αυτούς τους Έλληνες που πήγαν μετανάστες στη δεκαετία του 50 το 60 και είναι πάρα πολύ θύοι μου και οι γονείς μου που ήταν στην Μελβούρνη αυτή την εποχή. Είναι πολύ σημαντικό που έχουν το χαμόγελο στα χείλη.
1: Μπράβο Δημήτρη, σε περιμένω στη Μελβούρνη. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε εσάς.
0: Να είσαι καλά, σε περιμένω στην Ελλάδα.
1: Και καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, καλή νύχτα στην Αυστραλία, καλή νύχτα στη Μελβούρνη. Να είστε καλά, Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.

Λοιπόν, αυτά, αυτά. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τα καλά λόγια των, και του Άγγελου και του Κώστα και αρκετών άλλων εδώ που μου στέλνουν τα μηνύματα. Ήταν ο Βασίλης Παπαστεριάδης, όπως είπα, πρόεδρος της Ελλάς Μελβούρνης. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να συνεχίσουμε. Πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Τόδωρε, πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε. Λοιπόν, τις καλησπέρες μου και τις καληνύχτες μου στην πατρίδα μου, στη Μελβούρνη.

Λοιπόν, και από το φίλο του Θανάση. Μάλιστα, δεν ξέρω αν μας ακούει ο Θανάσης, και αυτός μας ακούει Down Under. Ευχαριστώ Θανάση για τα καλά σου λόγια. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να φύγουμε. Ήταν ο Θόδωρος Παπακυρόπουλος στη μουσική μέλη και στήριξη του ήχου. Από τον Δημήτρη Σέμπουτα στο μικρόφωνο, ευχαριστώ, μια καλή σας μέρα, καλά περνάτε. Bye bye.

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Βασίλη μου,
3: θέλει
2: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Sport FM Patras

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπηση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στην Τούμπα, στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Τίχμαν Super League, σέντρα στις 6, τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Εντιαγέ για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντζα. Για την Ισπανία αναχωρεί το μεσημέρι η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού μάτς με τη Βαλένθια για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Όλοι οι παίκτες πλην του τραυματία Πλώτα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα. Χωρίς Νάν και Σλούκα στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός άκτορ για το παιχνίδι με την Παρτίζαν. Παροξισμός επικρατεί στις τάξεις των φίλων του Όφη για το μάτς με τη Λεβερκούζεν στο Παγκρίτιο στις 22 Οκτωβρίου για το Europa League, καθώς έχουν φύγει ήδη 10.000 εισιτήρια με αρκετές θύρες να είναι sold out. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2. Ο Πανιώνιος υποδέχεται στις 3 παρατέταρτο τον ΠΑΟΚ με τηλεοπτική κάλυψη από RDO Sport, ενώ 15 λεπτά αργότερα παίζουν αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος. Ενημέρωση και των δύο από Big Win Sport FM. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Medvedev Verzina. Με το δεξί στο τουρνουά της Γουχάνη Μαρία Σάκαρη, καθώς επικράτησε 2-0 σετ της Ντοναβέκιτς από την Κροατία και στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Ουκρανή Μάρτα Κοστιούκ. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι για να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπη, σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελαβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτησα Χάπουελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
2: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Isomat. Isomat Thermosystem.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Big Win Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα με Χάρη Χριστόγλου, τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρη Ταμπάκο, Κωνσταντίνα Πάνω στην προσωπική υποστήριξη. Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσίλας, Σταύρος Χονδροθύμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4.

0: σε μια εβδομάδα, μάλλον σε μια μέρα που έχει τα απόνερα του ντέρμπι.
1: Βέβαια, η επόμενη μέρα.
0: Και έχει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα που γίνεται χαμούλης.
1: Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα έχει διαβδομάδα Ευρωλίγκα. Έχει πολύ πράγμα.
2: Νεράκι θα περάσει.
1: Τώρα από εδώ και πέρα εντάξει, μπαίνουμε σε
0: νεράκι. Νεράκι θα περάσει, λέει ο άνθρωπος που αύριο μας χαιρετάει.
1: Χαιρετάει.
2: Ωραία, τι θα περάσει.
1: Χαιρετάει. Κοίτα, έχει, από εδώ και πέρα έχει πολύ πράγμα.
2: Γιατί εσύ πιστεύεις ότι δεν θα δω Βαλένθια Ολυμπιακό το βράδυ?
0: Καλά, εννοείται.
1: Θα σου ρε φίλε.
0: Είναι άλλο να είσαι εδώ και να δω δουλειά, και άλλο να είσαι στη Γαλλία και να τα βλέπεις.
1: Ναι,
0: έχει μια διαφορά νομίζω.
1: Θα είναι, ξέρεις, μια γαλλική τέτοια, εσάνς, που θα το βλέπει. Λοιπόν.
0: Με κουρασάν, με μπακέτες και τέτοια.
1: Ναι.
2: Απαραίτητα, μα βλακωθώ σαν κουρασάν. Βλέπω ότι δεν κάνετε από το στούντιο την πετάδοση. Θα πάει το ζάχαρο στο Θεό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πάρε κριτσίνια και παξιμάρια.
2: Ούτε αυτά κάνουν.
0: Μην είναι νηστικός.
1: Πάρε ριζογκοφρέτη.
0: Πραγματικά. Συγγνώμη κιόλα. Πάει γάλα με βρώμη.
1: Ούτε γάλα κάνει.
2: Τι?
1: Γάλα πίνει. Κάνει.
2: Γάλα πίνω.
1: Κάνει.
2: Ούτε μωρό να μουν.
1: Α, ναι.
0: Τέλο πάντων.
2: Ένα μπουκάλι την ημέρα για πλάκα.
1: Έλα ρε. Ωραίος.
0: Λοιπόν.
1: Γι' αυτό ψήλωσε. 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο και συζητάμε και για το ντέρμπι και για ό,τι θελήσετε εσείς. Τα πράγματα τα ξέρετε. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό 1-0 στο χθεσινό ντέρμπι. Άρα έχουμε πλέον, επειδή και η ΑΕΚ νίκησε τον Όφη 3-0, σήμερα υπάρχει παιχνίδι να πούμε. Στις 6 πάω Καλαμάτα, ολοκληρώνει την αγωνιστική. Μια αγωνιστική που είχε μόνο άσους.
0: Κάποιος το έχει προβλέψει αυτό, έτσι.
1: Ποιος? Εσύ?
0: Είχες δώσει. Έχω χάσει μόνο το ντέρμπι.
1: Α.
2: Και εγώ τι σας είπα, όλοι χει διπλό.
0: Και να σου πω κάτι, όχι να ευλογήσω τα γένια που έχω έτσι κοντά, αλλά είχα διαβάσει το μάτς, είχα πει δύο φάσεις ο καθένας.
1: Το είχε πει,
0: αλήθεια. Στο χει το έβλεπα 0-0, το έβλεπα, είναι
1: αλήθεια. Το είχε πει, εντάξει, δεν ήθελε, δεν ήταν.
0: Αλλά το μάτς, η εικόνα που έβλεπα ότι θα έχουμε στο παιχνίδι, αυτή ήταν.
1: Κοίτα, ήταν ένα ντέρμπι το οποίο δεν ήταν ποιοτικό ντέρμπι. Δεν είχαμε δηλαδή να πεις ότι σαν το θυμόμαστε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, θα λέμε σε 10 χρόνια, πες 3 ντέρμπι που θυμάσαι ή 5, δεν θα θυμόμαστε αυτό προφανώς. Αλλά ένα ντέρμπι το οποίο το παίρνει, πάει πιο πολύ στο πάθος.
0: Και εκεί το έχει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Ξεκάθαρα. Χθες, πρώτος στις φάσεις, κέρδισε τις περισσότερες μονομαχίες. Δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει μπάλα.
1: Βγήκε πιο πιεστικά.
2: Βγήκε πιεστικά. Υπήρχαν στοχευμένα μαρκαρίσματα όσον αφορά δηλαδή ο Τσικίνο πήγαινε συνέχεια με τα πνευμόνια που έχει πάνω στον Καμαρά να του δυσκολέψει και τον έβαλε εκτός παιχνιδιού. Και ουσιαστικά αυτός ήταν ο λόγος που ο Νίστρουπ τον αντικατέστησε στο ημίχρονο. Ο Καμαρά ήταν τραγικός στα πρώτα 45 λεπτά, αλλά αυτό οφείλεται στο πολύ μεγάλο πρεσάρισμα και στην πίεση του Τσικίνιο. Υπήρχε και άλλο εντός αγωγικών man to man, όπου έρτα είχε το μυαλό του πολύ στον Ουναή. Ο Ουναή,
1: κακός πολύ.
2: Ο πιο ποιοτικός και ο Παθηκού.
0: Ο Ουναή ήταν άφαντος.
2: Στο 65 τον πήρε χαμπάρι. Όταν έμεινε ο Ολυμπιακός με 10 παίχτες και είχε μια κυκλοφορία ο Παναθηναϊκός, αλλά μέχρι εκεί πήρε κάποιες μπάλες, αλλά δεν έκανε νομίζω.
0: Και εκεί ήταν κακός πλέον.
2: Ναι, δεν
0: το 60 κακά. Ήταν άφαντος και από το 60 και μετά δεν ήταν καλός τέλος πάντων.
1: Κοίταξε, από τον Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κανένας διακριθέντας.
0: Ισχύει.
1: Δεν μπορεί να βρει κάποιον.
2: Όχι.
1: Ο Ολυμπιακός κορυφαίος ήταν ο Ρέτσος. Δεν είναι μόνο ότι βάζει γκολ, γενικά είχε μια
2: αρχική
1: εμφάνιση.
2: Μυθική εμφάνιση. Δεν είναι μόνο το γκολ που πέτυχε, είναι και αμυντικά, δηλαδή και έφερε ενέργειες, μονομαχίες. Έκανε κλεψίματα, έκανε ανακτήσεις μπάλας, έκανε πάρα πολλά πράγματα.
1: Γενικώς είναι ένα ντέρμπι, ξαναλέω, το οποίο πήγε πολύ στο πάθος, το οποίο το έχει ο Ολυμπιακός. Μπαίνει ένα γκολ το οποίο είναι μια στημένη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός είχε πολύ κακή αντίδραση εκεί. Και έχουμε. Πόσες φορές οι τερματοφύλακες έκαναν επέμβαση? Ο Πένια έχει κάνει μία σε ένα σουτ Τσικίνιο.
2: Στο πρώτο επίπεδο που δεν ήταν καλό το σουτ.
1: Έχει άλλη μία φάση Ολυμπιακός με τον.
2: Έχει του Τσικίνιο στο 67.
1: Φρόιλερ.
0: Νομίζω έχει έχουν
2: η μεγάλη ευκαιρία είναι η κεφαλιά του Φρόιλερ, η οποία.
0: Νομίζω έχουν αποδεί επεμβάσει ω κάθε τερματοφύλακα.
1: Ο του Ολυμπιακού είχε το τακουνάκι.
0: Και το σουτ νομίζω.
1: Και το σουτ του Σαλαχεντίν.
0: Ναι.
1: Τέλος.
2: Ο Ολυμπιακός είχε σε φάσεις που θα μπορούσε να έχει πετύχει γκολ.
1: Φρόιλερ και Τσικίνιο.
2: Φρόιλερ που είναι μεγάλη ευκαιρία γιατί είναι μόνος πάλι εξωστατική. Παίρνει την κεφαλιά και τη στέλνει, και τη στέλνει out. Σημάδεψε κιόλας.
0: Ναι, είναι άλλο ευκαιρία βέβαια, άλλο αυτό που λέω Διονύση για τις επεμβάσεις. Αλλά είναι όντως νομίζω πιο σημαντική ευκαιρία του Ολυμπιακού αυτή είναι.
2: Και του μάτς είναι αυτή, άμα το βάλεις κάτω πιο μεγάλη.
1: Μου λέει ένας φίλος, Διονύση, συμφωνείς με την τακτική των μιλήσεων σε δημοσιογράφους? Θες να κάνω το ίδιο και σε ένα Μάκη Ηράκλειο. Μάκη μου, άκου. Ο δημοσιογράφος είναι πολίτης της χώρας. Είναι κάτι στο διάστημα. Οπότε μήνυση μπορεί να φάει εντός αγωγικών οποιοδήποτε. Όταν σηκωφαντής, παίζεις Με τη φλόγα που λένε.
2: Ή πρέπει να αποδείξει τα λεγόμενά σου.
1: Ναι. Ξέρετε τι γίνεται. Το έχω ξαναπεί. Έχουμε μπερδέψει λίγο σε αυτή τη χώρα το τι είναι χαβαλές και τι είναι πέρα από τα όρια.
0: Και τι είναι ελεύθερη άποψη.
1: Ναι, αλήθεια άποψη να έχουμε όλοι. Αλλά αν εγώ συκοφαντήσω τον αντίπα ή το χονδροθύμιο, μπορεί ο άλλος να μάθει να μου κάνει μήνυση. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, όταν πάω, και εγώ, και, αν πάω εγώ και πω ότι στο ξενοδοχείο ο αντίπας έφερε ό,τι έφερε, να μου κάνει μια μήνυση ο αντίπας, μου πει, φίλε, κατάλαβες, όχι αντίπας. Έλα να το αποδείξεις. Δεν είναι τώρα να λέει, δηλαδή κάπου πρέπει να υπάρχει και ένα όριο.
2: Ξέρεις τι θα του κάνει.
1: Να υπάρχει και ένα όριο. Έτσι. Τέλος πάντων.
2: Όταν πας, ας πούμε, να κάνεις και καλά αποκάλυψη και θα δέχεσαι μήνυση, θα πρέπει να αποδείξεις αυτά που έχεις πει για την αποκάλυψη. Αποκάλυψη του εισαγωγικού.
1: Ναι, και ναι. Τέλος πάντων, έχουμε λίγο ξεφύγει. Όχι λίγο, πολύ. Πολύ. Λίγο... Ο κάθε δημοσιογράφος μπορεί να φάει μήνυση, όπως ο κάθε πολίτης. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε όλα με τον κόσμο. Έχουμε ένα διάλειμμα.
0: Έχουμε ένα διάλειμμα. Πριν το διάλειμμα, να πω ότι σήμερα είναι ένα ωραίο βράδυ.
1: Πρεμιέρα.
0: Διότι έχουμε πρεμιέρα εδώ οι φίλοι μας στο All In. Το πιο συναρπαστικό αθλητικό ψυχαγωγικό σοου κάνει λοιπόν πρεμιέρα στο Sky απόψε στις 11:15. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Γιαννός, Έλενα Παπαδοπούλου και Κώστας Κατσουράνης παρουσιάζουν ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού, θα μιλήσει για τις κοινωνικές προεκτάσεις και την ουσία του ποδοσφαίρου στην ομάδα ως guest star ο Αλέξανδρος Σουβέλας, ο οποίος εγγυάται ότι δεν θα φύγει κανείς ατσαλάκωτος από το στούδιο. Σήμερα λοιπόν η πρεμιέρα στη συχνότητα του Sky στις 11:15.
1: Συντονιζόμαστε όλοι.
0: Ναι. Και νωρίτερα αν θέλετε συντονιστείτε, γιατί έχει πριν και μετά Τσουβέλας πρεμιέρα κι αυτός, επεισόδιο.
1: Άρα θα συντονίσουμε από νωρίς.
0: Οπότε ναι. Όλοι οι δρόμοι. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
4: Μας τώρα, βοήθεια.
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
7: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
8: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
9: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Τσουβέλας και αυτός all in θα είναι.
0: Η Winsport FM 94,6. All I can ever be to you is the darkness that we know
10: and this regret I got accustomed to. Λοιπόν, τώρα ξεκινάμε κανονικά, 95, 89, 83, 4 και 5. Να πω εδώ επίσης σε ένα φίλο που με στολίζει όσον αφορά το τζικίνιο. Δεν έχω καταλάβει δηλαδή για ποιο λόγο δεν μπορείς να δεις ένα παιχνίδι χωρίς να είσαι προκατελημένος με κάποιους παίχτες. Δηλαδή ο Τσικίνιο όντως ήταν πάρα πολύ καλός. Και μπορώ να πω ότι δεν έπρεπε για να βγει κιόλας. Το πάω και ένα, στο πάω και παρακάτω. Έχει κάνει πολύ βρώμικη δουλειά μέσα στο γήπεδο. Και όσο για τον άλλο, και έναν άλλο φίλο που λέει, καλά, λέτε για το Ρέτσο. Τι να πούμε για το Ρέτσο. Που είναι ένα παιδί που ξέρει τα τέρπι, τα έχει φάει με το κουτάλι, που είναι από τις ακαδημίες στον Ολυμπιακό και περιμένετε μάλλον να κάνει ένα λάθος για να αρχίσει το σταύρωμα.
11: Ναι.
10: Αυτό γίνεται.
11: Μου λέει ένας φίλος και πριν πάμε στον κόσμο, δεν μας πείραξε, ήταν μας ενόψει απαράδεκτη εμφάνιση και διαφορία απέναντι σε ένα κακή στο Ολυμπιακό και του μας συνέρωσαν πάλι που αρχίζαμε να πιστεύουμε. Κοίταξε να δεις. Ήταν πολύ κακή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Ήταν soft ο Παναθηναϊκός, το είπα και χθες και το πρωί. Πρέπει, για μένα, εγώ το είχα πει και πριν έρθει η πρώτη στραβή για τον Παναθηναϊκό, πρέπει η διαχείριση της ήττας να είναι στον Παναθηναϊκό ψύχρεμη. Δηλαδή, όχι δεν πάθαμε και τίποτα. Να ενοχληθεί, να κάνει ανάλυση ποδοσφαιρική, τι δεν πήγε καλά, να τα βάλει όλα κάτω, γιατί είναι μαραθώνιος. Ούτε όμως και να πάμε στο άλλο άκρο. Α, έχασε ο Παναθηναϊκός, δεν πάμε πουθενά. Δεν είναι έτσι το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι, καταλαβαίνω εγώ πάντα τον ντέρμπι, όποιος χάνει, έχει την επόμενη μέρα δυσκολίες, έτσι είναι, ειδικά στον ντέρμπι Ιωνίων. Όλα όμως για μένα πρέπει να γίνονται με ψυχραιμία και στα καλά και στα άσχημα. Έτσι πιστεύω εγώ και δεν το λέω τώρα, το έλεγα και πριν. Πριν από έρθει η πρώτη ήττα για τον Παναθηναϊκό, θυμάσαι που έλεγα εγώ θα δω τον οργανισμό πώς θα αντιδράσει
10: στη στραβή.
11: Τώρα πρέπει να αντιδράσει σωστά.
10: Αυτό που λες εσύ ξέρεις ότι είναι λογικό και όντως.
11: Έτσι γίνεται. Δεν γίνεται αλλιώς.
10: Η αντίδραση θα βγάλει ο Παναθηναϊκός από την ήττα στο Ολυμπιακό. Δεν του έκανε. Και κλείνω με αυτό για πάνω στο σύλλογο. Στον Ολυμπιακό δεν του έκανε ούτε ισοπαλία.
11: Προφανώς.
10: Δηλαδή, ναι, θα μπορούσε να πει ότι δεν είχε κρίσει τίποτα. Ακόμα και στο μείον 8 δεν θα είχε κρίσει.
11: Και είχε πίεση. Δεν με νοιάζει η εμφάνιση, με νοιάζει νίκη.
10: Ναι, σε αυτό ήθελε.
11: Ναι.
10: Μα αυτό το παιχνίδι ήταν το 1 τρίτο τη σεζόν για τον Ολυμπιακό. Μπορεί να με θεωρήσει προβολικό.
11: Αν έχανε. Θα ήταν τα πράγματα πολύ πολύ δύσκολα και θα ήταν στο πλήρω.
10: Αν ο Ολυμπιακός είχε τηθεί, δεν ήταν τόσο οι 8 βαθμοί που θα μείνει πίσω. Γιατί θα έλεγε ότι είμαστε ακόμα στην έκτη αγωνιστική, υπάρχουν τόσα ντέρπι, να βρει η ομάδα το καλό της πρόσωπο και να κάνει σερί. Θα ήταν όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα υπήρχαν στον οργανισμό με μια τέτοια ήττα. Δεν είναι έτσι. Δεν ήταν απλό παιχνίδι.
11: Ένας μου λέει copy paste, θα πω λέει στον Καρπετόπουλο και εδώ. Και τι να πω δηλαδή, να πω άλλα μία ώρα πριν και άλλα μία ώρα μετά.
12: Α πούμε τι γυρίζει την πιστεκά.
11: Τι να πω, αφού αυτά πιστεύω. Πάμε, ναι.
12: Πάμε σε γράμμουλες. Χαίρετε.
13: Εγώ είμαι.
10: Ναι,
11: ναι.
13: Τα κατάφερα. Καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Ο Άλκης είμαι, τι κάνετε.
11: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
13: Ηρακλή, είσαι στα συγχαρέσου σήμερα, έτσι.
10: Ναι, τα κοίτα, εγώ δεν το έκλειψα. Δηλαδή είχα χάσει αυτό το μάτς γιατί ήταν πολύ κρίσιμο για τους λόγους που μου.
13: Λοιπόν, εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω πάρει για άλλο θέμα και θέλω όμως πρώτα να πω στα γρήγορα κάποια πραγματάκια. Καταρχάς, το έχω ξαναπεί και δημόσια ότι αυτό το σύστημα που προσπαθεί ώρες να παίξει ο Νίστρουπ, θα έχουμε πρόβλημα όταν οι ομάδες και με την Καλαμάτα δεν έγινε καλή εμφάνιση, όταν άλλες ομάδες παίζουν στα χαφ με 4 και 5 κεντρικά χαφ. Εχθές τι έγινε, ο Ολυμπιακός δεν ήταν τραγικά καλύτερος σε ποιότητα κτλ. Είδε ότι ο Παναθηναϊκός θα παίξει πάλι με 4-2-4, γιατί στην ουσία αυτό είναι, δύο κεντρικά χαφ και οι άλλοι πάνε γύρω-γύρω και έβαλε 5 χαφ. Στην ουσία αυτό έκανε, με αποτέλεσμα τι να βλέπουμε, κάθε φορά που έπαιρνε ένας παίκτης την μπάλα στα πόδια του, τον ντουμπλάρανε ένας και δύο και ερχότανε και τρίτος. Άρα λοιπόν αυτό που έγινε οδήγησε σε λάθη, δεν ήταν κακός ο Παναθηναϊκός από την...
10: Συγγνώμη, ο Ολυμπιακός έπαιξε 3 χαφ με το Τζικίνιο, συν 2 το Φορτούνι και το Ζώτα, ο οποίος Ζώτα ήταν καλός.
13: Άρα πόσο κάνει αυτό, 5 δεν κάνει.
10: Έχουν και άλλες
13: δουλειές. Που κινιόντουσαν είναι το θέμα.
10: Άλλη δουλειά να...
13: Ναι, που κινιόντουσαν. Λοιπόν.
10: Βέβαια, αλεξοσύγχρονο
13: ποδόσφαιρο. Δεύτερο. Μπλόκαρε λοιπόν την πρώτη πάσα, είχε διαβάσει πάρα πολύ καλά τον Παναθηναϊκό, πάρα πολύ καλά. Αντιθέτως, ο άλλος νόμιζε ότι εγώ είμαι ανώτερος και επειδή είμαι ανώτερος αυτή την εποχή ειδικά, θα πάρω το μάτς χωρίς άγχος. Έτσι λοιπόν έγινε. Μετά όλα τα λάθη οδήγησαν και στο να μην υπάρχει πάθος και στο να γίνονται διάφορα πράγματα τα οποία τα βλέπαμε δεξιά και αριστερά. Τελευταίο λοιπόν πριν πω αυτό που θέλω, είναι το γεγονός ότι για μένα, έτσι, και αν θυμηθείτε λίγο, δείτε τη σκηνή, η φάση που ο Ορτέγα του κοπανάει την μπάλα στο κεφάλι του Τέτε, για μένα είναι η ίδια φάση με τη φάση που πήρε ο Ντραγκόφσκι κόκκινη κάρτα. Ο Διονύσης μπορεί να το θυμάται και ο Σταύρος καλύτερα, έτσι.
10: Δείτε
13: το αυτό το πράγμα.
11: Κάρτα έπρεπε να πάρει εκεί ο Ορτέγα.
13: Τίποτα δεν πήρε. Για μένα ήταν κόκκινη, χτύπημα δεν είναι. Τι σημασία έχει αν το χτύπησε με την μπάλα ή αν το χτύπησε με το χέρι.
10: Υπάρχουν δύο διαφορές όσον αφορά τη φάση. Η μία διαφορά είναι ότι εδώ είχε σφυρίξει φάουλ το επιθετικό που κάνει πρώτα ο Τετέ και το έπανε και
13: η Σουηδία. Και μετά πάει και τον χτυπάει, το ίδιο έκανε και ο Ντραγκόφσκι.
10: Δεν είχε σφυριχτεί φάουλ στον Ντραγκόφσκι.
12: Εκεί και γι' αυτό δόθηκε πέναλτι.
11: Ναι. Καλά, δεν έπρεπε να δοθεί πέναλτι.
12: Όχι, άλλο λέω.
13: Όχι, δεν ζητάω πέναλτι.
12: Κάτσε να σου εξηγήσουμε. Στον Ντραγκόφσκι, αν είχε δοθεί στην αρχή πέναλτι, μετά το χτύπημα του Ντραγκόφσκι, θα πάω να πω τι κουτουλιά ήταν, τι ήταν.
10: Κουτουλιά
12: ήταν. Ναι, δόθηκε πέναλτι διότι θεωρητικά.
11: Διότι θεωρητικά. Πρόξιμο με το κεφάλι.
12: Ναι, ναι. Διότι θεωρητικά το παιχνίδι.
13: Συμφωνούμε όλοι.
12: Ήταν ζωντανό. Δεν είχε διακοπή. Ενώ εδώ είχε σφυριχτεί το φάλο από πριν.
13: Μίνιμουμ κίτρινη, μάξιμουμ κόκκινη. Σε χτυπάω στο κεφάλι. Λοιπόν, πάω τώρα να πω ένα
11: πράγμα. Πέναλτι κίτρινη. Κίτρινη και τώρα κίτρινη.
13: Λοιπόν, πάω τώρα σε αυτό για το οποίο πήρα, κάτι το οποίο το έχω μοιραστεί κατηδίαν με τον Διονύση Δεσύλλα και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι καιρός να το πω και δημόσια μετά από ένα μήνα. Εγώ και το λέω καλοπροαίρετα, δεν κάνω κακή κριτική, δεν επιτίθομαι στον Ίστρουπ, έτσι μην βγούνε μετά άλλοι και πούνε άλλα. Λοιπόν, όταν οριστικοποιήθηκε ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει τον Ίστρουπ, έχω ένα φίλο ο οποίος μένει στην Κοπενχάγη, έχει κάνει 1-2 γάμους, έχει κάνει 5-6 παιδιά, 1-2 διαζύγια.
12: Καλά,
13: και μάλιστα παραλίγο
12: το παιδί. Δεν θα γίνει το βιογραφικό του.
13: Και παραλίγο το παιδί να γίνει και εθνικός ήρωας, διότι δούλευε στη συνοριοφυλακή και καταδιώκανε κάποιους δουλέμπορους, τους ρίξανε σφαίρες.
12: Η μονάδα από τη λεκάδα και πέφτει γραμμή.
13: Ναι, λοιπόν. Και έφαγε σφαίρες το παιδί. Τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω τι σημαίνει, για πες μου, του λέω τι σημαίνει Jacob Nistrup. Μου λέει λοιπόν ο άνθρωπος ότι τα δύο πρώτα χρόνια έκανε παπάδες, πήρε το πρωτάθλημα για πλάκα το double, έκανε αξιοπρεπέστατη ως υπερβολικά καλή πορεία στο Champions League και την τρίτη χρονιά υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι αυτή που λέει κάποιοι δημοσιογράφοι και κάποιοι από τη διοίκηση ότι τον διάβασαν τον τρόπο που έπαιζε, αυτός δεν είχε σενάριο έτοιμο β και γ, με αποτέλεσμα την τρίτη χρονιά να τον μπλοκάρουν και να έρθουν τα άσχημα αποτελέσματα. Αυτός είπε ότι εγώ είχα ζητήσει κάποιους παίκτες καλύτερους για να μπορέσω να υποστηρίξω αυτό που παίζω, με αποτέλεσμα, εφόσον η διοίκηση είχε κερδίσει λεφτά από Champions League κτλ.
11: Μου είχε πει ναι.
12: Είμαστε ήδη στα 7 λεπτά.
11: Πάμε.
13: Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι. Στον Παναθηναϊκό πρέπει να καταλάβει ότι αυτά τα πράγματα θα του γίνουν και δεύτερη και τρίτη φορά. Τον μελετάνε. Έχουμε τις μικρές ομάδες που παίζουν με 4 χαφ, με 5 χαφ. Αυτό το πράγμα πρέπει να το δει.
11: Okay. Έγινε, για να πάμε διάλειμμα. Να σε καλά, Άκη. Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
4: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίγμα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
7: Θέλεις να οδηγήσεις ένα κορυφαίο 4x4 ή ένα ηλεκτρικό SUV ή μήπως ένα off-road αυτοκίνητο φτιαγμένο για τη φύση? Όχι αλλά η Vitara, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Suzuki, τα συνδυάζει όλα. Από 19 έως 24 Οκτωβρίου σε περιμένει στο επίσημο δίκτυο Suzuki στην Αθήνα για την απόλυτη ηλεκτρική οδηγική εμπειρία με δώρα και εκπλήξεις. Θα το χάσεις ή θα ζήσεις την εμπειρία. Η Vitara Electric Days. Electric Gone Wild.
8: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση ρώτα.
9: Οι αιώνιοι ετοιμάζονται για ακόμη μία εβδομάδα με διπλές υποχρεώσεις στη EuroLeague και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Τρίτη συντονιστείτε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας και απολαύστε δύο μεγάλα μάτς. Η δράση αρχίζει στις 9.30 με την αναμέτρηση του ΑΕΤ του Παναθηναϊκού Άκτων με την...
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα. Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλο.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Γλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Αχ, τι έπαθα! Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
16: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 335 900.
17: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
18: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Sport FM Πάτρας 96,3.
20: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
21: Τον Παναθηναϊκό έχω ξαναπάρει μερικές φορές. Να σταθώ τώρα στο ντέρμπι, γι' αυτό πήρα και για τον κύριο λόγο. Δεν ήταν καθόλου καλή εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Με προβλημάτισε και με παραξένευσε που δεν ξεκίνησε τον Κάγκουα.
22: Δεν μπορούσε να ξεκινήσει ο Κάγκουα γιατί είχε ταλαιπωρηθεί από ένα πυρετό τις προηγούμενες ημέρες και δεν ήταν για να βγάλει 90 λεπτό.
21: Εντάξει, το δέχομαι αυτό, δεν το γνώριζα. Γιατί νόμιζα ότι ήταν θέμα επιλογής που ξεκίνησε το Λούζα.
22: Όχι.
21: Ίσως θα έπρεπε να πήγαινε με τρία χαφ πιο συντηρητικά, ίσως τώρα μετά Χριστόν Προφήτες. Mm-hmm. Καλύτερος, απλά είχε περισσότερο πάθος ο Ολυμπιακός, δεν ήταν ποιοτικά καλύτερος με μεγάλη διαφορά.
22: Ναι.
21: Ωστόσο θα σταθώ για το αποτέλεσμα, ξέρετε στο ποδόσφαιρο, γνωρίζετε καλύτερα και από μένα, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
22: Καλά, δεν ήταν καλύτερος ο Παναθηναϊκός.
21: Όχι, εγώ το λέω γενικότερα χωρίς αυτό.
22: Γενικότερα, συμβαίνει αυτό.
21: Ναι, γιατί μπορεί κάποιος ας πούμε να έχει 25-30 ευκαιρίες να έχει σπάσει τα δοκάρια και άλλος να έχει ευκαιρία να πάει να πάει.
22: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η εικόνα του αγώνα χθες.
21: Ναι, η εικόνα, αν το πάμε βάσει εικόνας, τη γνώμη μου λέω πάντα, θα έπρεπε το παιχνίδι να έρθει ισοπαλία. Και για να καταλήξω, βάσει εικόνας. Και για να καταλήξω, μου είπανε δεν είδα τη φάση. Έχει γίνει αυτό το ίδιο φάουλ που έγινε με τον Ντετέι, έγινε και στο Liverpool City λέει. Είναι αλήθεια ότι έγινε το ίδιο πράγμα και εκεί πήγε απευθείας κοκκινή.
22: Δεν το έχω δει.
21: Εν πάση περιπτώσει μου είπανε δεν γνωρίζω, αλλά και να μην έγινε η ίδια φάση. Λοιπόν, εκεί στο 20, αν θυμάμαι καλά, δεν θυμάμαι ποιος παίχτης μαρκάρει τον Ντετέι. Λοιπόν, δεν βρίσκει καμία μπάλα. Και ένα άλλο φάουλ με τον Ταμπόρδα στην αρχή, στο 14, στο 15, δεν θυμάμαι ακριβώς το λεπτό. Εκεί τα άπνιξε λίγο ο Ισπανός. Και για να καταλήξω, εν πάση περιπτώσει, ότι ξέρετε τι με πειράζει και με ενοχλεί. Δεν με είναι αυτό, ούτε περίμενα. Όχι, δεν άκουσε ο Παναθηναϊκός να κερδίσει. Ούτε από θεματής και τέτοια. Έχω μάθει που σαν Παναθηναϊκός να κερδίζει δηλαδή στα ίσα και με το παραπάνω και με την αξία του και με καλή εμφάνιση.
23: Απλά σας αφήνω να ολοκληρώσω και να σας απαντήσω μετά.
21: Ναι, ωραία. Να ολοκληρώσω. Και θέλω να σταθώ στο πέναλτι του ΠΑΟΚ.
22: Του ΠΑΟΚ.
21: Που δεν δόθηκε. Το οποίο αυτό, εγώ καταρχήν αυτό θα δυσκολευόμουν αν ήμουν διαιτητής τώρα δηλαδή. Θα δυσκολευόμουν να το δώσω και στον Παναθηναϊκό που υποστηρίζω τον Παναθηναϊκό. Γιατί το λέω, γιατί το πόδι του Φαντρόγγελεν, αν θυμάστε τη φάση,
22: πέναλτι.
21: Είναι ήδη ξαπλωμένο κάτω.
22: Όχι,
21: και μετά το ξανατεντώνει. Μισό λεπτό. Ίσως να θεωρεί ο διαιτητής, δεν ξέρω, μπορεί και να είναι. Εγώ θα πω ότι είναι, δεν είμαι ειδικό.
22: Αλλά αυτό τώρα είναι αρχές αγωνιστικής περίοδου.
21: Πέναλτι.
22: Κακός δεν έχει τη μάχη. Κακός δεν έχει τη μάχη. Το έχουμε πει. Πέναλτι.
21: Ωραία. Που αυτό κατά πόσο για μένα είναι υπερβολικό και μπορεί να θεώρησε ο διαιτητής, και αυτό είναι θέμα του βαρίστα να τον ξαναφώναζε, και αυτό υπάρχει και το ΒΑΡ πλέον τόσα χρόνια, ότι θεώρησε ότι το δεύτερο τέντομα που κάνει ο Φαντρόγγελον, ότι δεν ήταν αρκετή αυτή η επαφή να τον αναπτύξει.
22: Δεν ξέρω τι θεώρησε, το έχουμε ξαναζητήσει, είναι και μακρινή η τέτοια, αλλά είναι απέναντι.
21: Βγήκαν όμως όλοι. Όλοι και η ΠΑΕ, η μία ή άλλη, μην όλοι οι δημοσιογράφοι στα social media, άλλοι που το παίζουν οι δήμονες, φίλοι, γνωστοί, συνταξιούχοι, και με στήσανε στα 9 μέτρα.
22: Εσάς.
21: Με στήσανε στα 9 μέτρα. Και βγήκε και νομίζω βγήκε και η ΠΑΕ Ολυμπιακός και είχε κάνει και ανακοίνωση κιόλας. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε να κάνω λάθος.
23: Έχετε πάει πολύ για να πάμε στα φρέσκα κουλούρια για να μην
21: χάσετε. Ναι, έχουμε πάει πολύ. Ναι, αλλά για τώρα όμως για αυτό που έγινε χθες με τον Ολυμπιακό δεν άκουσα από κανένα τίποτα.
22: Έχουμε πει τις απόψεις μας.
21: Ναι, ωραία, η ταπεινή μου άποψη είναι ότι ακόμη μια φορά έπεσε το δάγκωμα της αρκούδας. Ακόμη μια φορά.
23: Λοιπόν, για να σας απαντήσω.
21: Γιατί ήταν καλύτερος Ολυμπιακός. Δεν έχει σημασία αυτό.
23: Θα σας απαντήσω ένα λεπτάκι για το δάγκωμα της αρκούδας.
21: Το ότι είναι καλύτερος Ολυμπιακός δεν πάει να πει να δικούμε την κάθε ομάδα.
23: Αδικηθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι καθόλου.
21: Όχι, δεν έχει αδικηθεί. Θα έπρεπε να παίζει με το.
23: Τι να κάνουμε, μισό λεπτό.
21: Δεν έπρεπε να αποβληθεί στο
23: 20. Να σου πω, εσύ είδε που σ' άφησα να μιλήσει, να πει.
21: Ω, ναι, ευχαριστώ πολύ. Ναι, έχει δίκιο.
23: Δηλαδή, γιατί δεν θα βγάζα μάκρυ κάθε δύο λεπτά. Λοιπόν, όσον αφορά την πρώτη φάση την οποία ανέφερε, που είναι το πυρόλα με τον ΤΤΕΙ. Ο Πυρόλα, όπως φέρεται στο ριπλέ, έχει βρει την μπάλα και μαζεύει.
22: Εγώ, φίλε, δεν είμαι σίγουρος, το είπα και το πρωί.
23: Μου το
22: ότι βρίσκει την μπάλα.
23: Μαζεύει.
22: Για μένα είναι φάουλ.
23: Μαζεύει τα πόδια του και μπορεί να θε παρόλο το γεγονός ότι μαζεύει τα πόδια του και δεν πηγαίνει με τάπες, γιατί με τάπες μιλάμε για άλλη ιστορία και εκεί είναι κόκκινη. Θεωρείται και άκουσα όλους τους τρεις που μίλησαν, τηλεκριτικούς, ότι επειδή η μπάλα πηγαίνει στο πλάι, δεν υπάρχει, ξέρεις, η κόκκινη κάρτα, ότι θα μπορούσε να του έχει δώσει η κίτρινη κάρτα για επικίνδυνο παιχνίδι. Οπότε δεν είναι το δάγκωμα της αρκούδας. Τώρα, όσον αφορά, τι άλλο μου είπες στο παιχνίδι, το οποίο το θεώρησες εσύ ότι ήταν το δάγκωμα της αρκούδας.
22: Για
23: τον Ταμπόρ δεν τη θυμάμαι καν αυτή τη φάση. Έχει αφήσει μαρκαρίσματα ο Ισπανός, όπως επίσης και κάλλιστα για την
21: Ένα λεπτό.
23: Όπως λέει και ο Νίκος εδώ που με ρώτησε από την Άξο, και θα απαντήσει και ο Διονύσης, γιατί ούτε ο Σέλλας αυτό πάντα συμβαίνει όταν μιλάμε για διαιτητικά, ότι για μένα είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο. Πριν.
22: Εγώ είπα το πρωί, να το ξαναπώ.
21: Είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, ναι, είναι δεύτερη κίτρινη του Αντίνο, βεβαίως, ναι. Αλλά να σας πω κάτι, έχει δώσει τώρα τα κουμπάμε ένα-ένα. Και να μην υπάρχει το επιθετικό φάουλ στον Αντίνο που έφευγε μόνος του με την μπάλα.
22: Κοίτα, περίμενε λίγο. Φίλε, να τα βάλουμε σε μια τάξη. Να τα βάλουμε σε μια τάξη για να εκφράσει ο καθένα την άποψή του.
23: Ναι.
22: Λοιπόν, είπε ο Ηράκλης την άποψή του για το Πυρόλα. Για μένα είναι φάουλ. Τώρα, αν κρίνει ο διαιτητής εκεί ότι πάει, φεύγει πλάγι, αν την πάρει ο Τετέι, είναι και
21: τέτοιο. Εγώ δεν είδα, συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ δεν είδα να βρει την μπάλα.
22: Α, την μπάλα που πάει.
21: Εγώ δεν είδα να βρει την μπάλα.
22: Και εγώ δεν ξέρω να βρει την μπάλα. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Τώρα, για τον Αντίνο, εγώ το είπα και στην αρχή, θα μπορούσε να του δείξει, θεωρώ ότι δεν του δείχνει για την τραβή του για δύο. Να μάξει, δεν ξέρω γιατί έχει πάρει ο Αντίνο πρώτη κίτρινη, δεν το έχουμε δει.
1: Δεν το έχουμε δει όμως.
22: Έχει πέσει εκεί σε μια κατάσταση, δεν ξέρω τι έγινε.
1: Πρέπει να είναι για διαμαρτυρία, η πρώτη κίτρινη του Αντίνο.
22: Δεν την έχουμε δει.
1: Είναι για διαμαρτυρία. Δεν την έχουμε δει στην τηλεόραση. Μα την δείχνει να φεύγει από τη φάση και ότι έχει πάρει κίτρινη.
23: Κάτι του είπε.
1: Ναι, προφανώς κάτι.
23: Είναι μια φάση στην οποία έχει πέσει κόσμο.
22: Εγώ, άμα δεν έχω δει κάτι, την αποτέλεσμα.
1: Αυτό λέω, δεν ξέρω. Γι' αυτό λέω υποθέτω για διαμαρτυρία.
23: Καλά, είναι μια φάση που είναι ακριβώς στη γραμμή της περιοχής.
22: Ναι, παιδί, μάλλον δεν το έχουμε δει, σου λέω.
23: Ναι, και κάτι του την έδωσε.
22: Τώρα, γενικά η διαιτησία δεν ήταν καλή. Δεν το χάσε ο Ισπάνος.
21: Μπράβο, δεν λέω ότι έχει πρόθεση. Δεν λέω εγώ. Αλλά όταν βγαίνουν και στείλουν το Παναθηναϊκό που έχει ευνοηθεί.
1: Άμα δεν είχε πρόθεση, πώς το στήσανε.
22: Άλλο λέει, μωρέ, ότι και καλά για το ότι
21: δεν για πάρα. Τώρα εγώ είναι πένα και δεν άνοιξε.
22: Έγινε να προχωρήσουμε, φίλε.
1: Να είστε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα πριν το διαφημιστικό. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Τι κάνετε.
1: Καλά είμαστε.
23: Έλα ρε Μάκη.
22: Έλα ρε Μάκη. Εγώ στην αρχή δεν σε κατάλαβα.
2: Νικολακός. Λοιπόν, κάτσε να παρκάρω, γιατί πήγα στη Λαϊκή για σταφύλια και αντί για σταφύλια πήρα...
1: Μήλα.
23: Σταφίδες.
2: Όχι, μπρόκολο, αν είναι δυνατό.
22: Πώς γίνεται αυτό, ρε Μάκη.
1: Να μην πας καλοκαιρινό φρούτο, να πας χειμερινό, το καταλαβαίνω. Να πας για φρούτο και να πάρεις σαλατικό.
2: Άκου, έσταγα το κεφάλι μου τώρα που έφυγα, γιατί πέρασα από μια Λαϊκή και λέω τι ξέχασα μου. Έγινα
22: διαλύσεις. Α, το ξέχασα.
1: Α, εντάξει. Δεν πήρες το ένα για το άλλο. Απλά δεν πήρες το που ήθελες.
22: Δεν τον μπέρδεψες, το ξέχασες.
2: Το ξέχασα. Και το θυμήθηκα στον δρόμο.
1: Να κάνεις παρά λοιπόν, με το Διονύση.
2: Πάμε. Ηρακλή.
23: Ναι. Έλα.
2: Έχει μπαταρία το μικροφωνό σου, με τι δουλεύει.
22: Τι να έχει μπαταρία.
23: Τι μπαταρία, όχι.
2: Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα.
1: Πιο κοντά. Οι άλλοι ακούγονται καμπάνα. Ο ένας είναι σε σλόγγα, έχει κάνει την καράκλα και αλλάζει πίσω. Έχει μια απόσταση από το μικρόφωνο, το φοβάται.
23: Όχι,
1: να το πλησιάσει.
23: Κοντά δεν είμαι.
2: Τώρα καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηρακλή.
23: Έλα.
2: Δεν πήραμε 3 βαθμούς, πήραμε 6.
23: Δεν διαφωνώ.
2: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχασε 6 βαθμούς από εμάς. Λοιπόν, θα πάμε όμως και στα επιμέρους ζητηματάκια που έχει η ομάδα.
23: Έλα.
2: Καταρχάς να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στο Ρέτσο. Το παιχνίδι που κάνει η Ηρακλή είναι απ' άλλο πλανήτη.
23: Συγκλονιστικό. Παιχνίδι.
2: Δεν υπάρχει. Έπαιζε μόνος του το Παναθηναϊκό κατά κάποιο τρόπο.
23: Μα δεν είναι μόνο στο αμυντικό κομμάτι, γιατί δεν στέκομαι και κάνει και ούτε και στο
2: κομμάτι. Παντού παιδί. Παντού ήταν. Παντού. Τυραμόλα ήταν. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Λοιπόν, εσένα σου δημιουργεί προσδοκίες. Αναφέρομαι στο επιθετικό κομμάτι. Ότι η ομάδα μπορεί στο μέλλον με τους συγκεκριμένους παίχτες που βλέπουμε αυτή τη στιγμή, έτσι.
23: Mm-hmm.
2: Σου δημιουργεί προσδοκίες ότι θα δούμε έναν Ολυμπιακό που θα φυσάει.
23: Πρώτα απ' όλα θέλω να δω όλους τους παίχτες. Δηλαδή γιατί έχουν έρθει και ερωτήματα γιατί δεν έπαιξε ο Μπέιλι, γιατί δεν είναι ο Σα.
2: Τον μόνο που δεν έχουμε δει βασικά.
23: Και το Σα. Τον έχεις δει λίγο, δεν τον έχεις
2: τον δει. Τον είδαμε στη Ηρακλή, έκανε ένα
23: παιχνίδι. Ένα-ένα.
22: Μέσα ένα παιχνίδι.
23: Έχω πει άπειρες φορές και είναι και κουραστικό.
2: Μην μου πεις υπομονή.
23: Όχι, λέω ότι. Μα δεν γίνεται διαφορετικά, Μακή. Είναι εντελώς καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Αυτά που έχουμε δει τώρα στα 4 παιχνίδια του Ιμανώλη είναι ότι έχει μια πεντάδα παικτών, τους οποίους οι οποίοι ξεκινάνε σε όλα τα μάτς βασικοί. Ωραία.
2: Ναι,
23: επίσης δεν χρησιμοποιεί το κλασικό εξτρέμιο στο ξεκίνημα των αγώνων.
2: Εγώ σου είπα με αυτούς που βλέπουν Ηρακλή, πρόσεχε. Γιατί είπες μια βασική πεντάδα. Από αυτή τη βασική πεντάδα εσύ περιμένεις ότι ο Ολυμπιακός θα πετάει. Αυτό.
23: Πού να πετάει. Εγώ θα περιμένω να δω τον Ολυμπιακό και να εκφέρω και άποψη για την εικόνα του Ολυμπιακού, αφού πέρασε ακόμα κανένα δίμηνο τουλάχιστον.
2: Μα ήδη έχει περάσει κανένα δίμηνο.
23: Μαμάκι, πρώτα απ' όλα δεν ήταν από την αρχή της χρονιάς ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα. Προσπαθεί να περάσει τις χρονιάς ο συγκεκριμένος προπονητής. Ένα. Προσπαθεί να περάσει τις δικές του ιδέες.

0: μπάλα κάποιες φορές να φύγει μπροστά και τον έχουν καβαλήσει οι αντίπαλοι. Τον προλαβαίνουν στο αμέσως, σε επόμενο δευτερόλεπτο. Δεν έχει σπριντάρισματα καθόλου.
1: Ο Σότα είναι μαγνήλα μέσα στην περιοχή και όπως τον είδα, γιατί είναι ένας παίκτης που ήταν στην προετοιμασία. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί στο ρόλο που να μπαίνει μέσα στην περιοχή και να δίνει βοήθεια στον επιθετικό. Αυτό πρέπει να το κάνει πάρα πολύ καλά. Χθες ο Ολυμπιακός είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο, το οποίο το υπηρέτησαν πολύ σωστά οι παίκτες. Και γι' αυτό βγήκαν παίκτες κλειδιά του Παναθηναϊκού εκτός του αγώνα. Είναι άλλο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν περιμένει σε αυτό το μάτς. Δηλαδή το ιδανικό σενάριο είναι να κερδίσει και να έχει παίξει και εκπληκτική
0: μάχη.
1: Ο Ολυμπιακός στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν, στο μείον 5 μάκι, έπρεπε να πάρει αυτό το παιχνίδι.
0: Σε αυτό συμφωνώ.
1: Δεν γινόταν διαφορετικά.
0: Πήραμε 6 βαθμούς και μπράβο μας. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Αλλά δεν μου δίνει ο Ολυμπιακός την εντύπωση ότι ξέρεις τι, αυτοί οι παίχτες και αυτούς που έχω δει, τον Μπέιλι δεν τον βάζω μέσα, όπως και τον Μάριος δεν βάζω μέσα, έτσι. Αλλά όλους τους άλλους που έχω δει δεν μου βγάζουν αυτό που μου βγάζει παραδείγματος χάρη ο Κουντέσα, πώς τον λένε της ΑΕΚ. Δεν μου
2: ο Κοϊτά. Ο Κοϊτά ή ο Κουντέσα, έχει διαφορά. Ο Κοϊτά ή ο Κουντέσα.
3: Μπορεί να λέει και τους δύο.
0: Και τους δύο. Δεν έχω εγώ παίχτες με ταχύτητα να φύγουν μπροστά με την μπάλα. Είναι ο μόνος που είναι ο Ζέλσον. Ρε Ζέλσον, και κλείνω με αυτή τη φράση. Κάνεις μια ωραία ενέργεια.
1: Όπως κατέβασε την μπάλα με το τακουνάκι.
0: Κάνε το σωστό.
1: Έπρεπε να δώσει μέσα νωρίτερα.
0: Λοιπόν, χαιρετάω.
2: Να είσαι καλά. Χαιρετίσματα και στον Πάνο από τη Βάρη που μας ακούει και από την Κάβα του. Μια χαρά, ωραίος τύπος. Χαλαρός.
3: Να είναι καλά.
2: Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στην Olimet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός κατασκοπεύει το θύραμα του. Μπροστά του μια γέλη από 700 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
7: Στη Novibet όλα είναι δυνατά με 700 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί. E-Food, το delivery στην Ελλάδα.
9: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Τελευταίο δεκάλεπτο της πρώτης ώρας.
1: Έχει αρχίσει μεταξύ του παιχνίδι του Πανιωνίου με τον ΠΑΟΚ Β' στο πεντάλεπτο, είναι χωρίς τέρματα, στο 0-0.
0: Ωραίες ώρες είναι αυτές για αυτά τα μάτια.
1: Κυριακή, ναι, πηγαίνω εγώ τακτικά. Και τώρα ήταν να πάμε Πανιόνιο, Εγάλο, σου λέω, παίρνω Μαραθιανό και πηγαίνω. Ήταν να πάμε τώρα στο Προοδευτική Ιωνικός 4, τελικά δεν βόλεψε. Πάμε, πάμε. Σε γραμμούλες, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λέλε, Λέλε.

0: καλή εβδομάδα. Σας έχω πάρει τηλέφωνο από την παραλία, σας έχω πάρει τηλέφωνο από το βουνό, τώρα σας παίρνω και από γήπεδο.
1: Να πω λίγο και κάτι, επειδή βλέπω και διαφορά.
0: Είμαι στη Νέα Σμύρνη, στο Πανιώνιος ΠΑΟΚ.
1: Ένα λεπτό ρε, ένα λεπτό. Να πούμε ότι είναι 0-0 το παιχνίδι. Άρα να μας κάνεις μετάδοση. Να πω μόνο και κάτι, επειδή μου στέλνετε αρκετά μηνύματα κτλ. Το είπαμε και το πρωί, έγινε ένα λάθος χθες. Όταν όποιος δουλεύει κάνει λάθη. Έτσι, στη μετάφραση των δηλώσεων του Νίστρουπ. Δεν έγινε κάτι. Και εμένα έγινε λάθος. Και αμέσως ο Παναθηναϊκός πήγε να το διορθώσει. Σε δύο φράσεις του Νίστρουπ. Μην κρεμάμε ανθρώπους έτσι. Είναι κρίμα πραγματικά. Δηλαδή, μην περιμένουμε άνθρωποι οι οποίοι είναι και αξιόλογοι και στο χώρο και καλά παιδιά. Πέρα από αυτό και αξιόλογοι στη δουλειά τους. Ένα λάθος να γίνει για να τους κρεμάσουμε. Δεν είναι, όλοι κάνουμε λάθη. Έγινε ένα λάθος, αμέσως το διόρθωσε ο Παναθηναϊκός, προχωράμε. Αμέσως, δηλαδή διορθώθηκαν. Μπορεί να, οποιοδήποτε άνθρωπος μπορεί να κάνει λάθος. Λάθη κάνουν μόνο όσοι δεν δουλεύουν ή όσοι είναι εν τόπο χλωερό. Ναι ρε, δηλαδή εντάξει τώρα, μη σταυρώνουμε ανθρώπους έτσι. Είναι, πραγματικά είναι κρίμα. Έλα.
2: Έλα Ηλία μου.
0: Μπορώ να μιλήσω τώρα,
1: Έλα Ηλία, λες.
0: Λοιπόν, επειδή είναι από τις σπάνιες φορές που αυτό το διάστημα ημερών δεν μπορώ να δω καθόλου τις πρωινές εκπομπές, δεν έχω... έβαλε γκολ ο Πανιώνιος.
2: Κάνε μια μετάδοση, φίλε.
1: Με τη μετάδοση live από ακροατή, δεν ξέρω να γίνει αυτό. Τα λίγη ο αντίπας.
2: Ω, γκολάρα!
1: Τα λίγη ο αντίπας, έτσι θα γίνονται οι εκπομπές του μέλλοντος.
0: Όχι, εντάξει, πήγε πολύ
1: καλά. Κάτσε τώρα να σε δούμε, κάνε μετάδοση.
2: Να δεις πόσο εύκολο είναι η δουλειά.
1: Πες το λίγο, πώς μπήκε τον γκολ.
2: Ποιος το έχει βάλει πρώτα απ' όλα, έχει πάρει χαμπάρι.
3: Αφού μιλάει.
2: Το βασικό. Δεν βλέπει.
0: Όχι, δεν έχω δει ποιο.
2: Αλεξανδράκης. Να τα πούμε εμείς, θα τα πεις εσύ.
3: Εντάξει, τον άνθρωπο τώρα του.
2: Μήπως πώς θέλει. Ευκαιρία ζωής. Να πει περιέγραψα γκολ τη ομάδα του αναδιόφωνο.
1: Θες και εσύ να περιγράψει μια φάση.
2: Να μπορείς. Πολύ ωραία, μπαίνει.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Περίμενε πριν τότε να πούμε. Συγγνώμη γιατί έχουμε χαθεί. Ο Πανιώνιος έκανε το 1-0. Αλεξανδράκης με ωραίο σουτ στην δεξιά γωνιά. 1-0 Πανιώνιος ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ας πω την αμαρτία μου, πέρα από το Μάναλι και κάνα δυο άλλα παιδιά, δεν ξέρω κάποιους άλλους παίχτες, έτσι οπότε...
2: Ωραία, τέλος πάντων. Θα πας και τον Αλεξανδράκη. Πάμε παρακάτω.
0: Σας το είπα live, τον κόλπη και live, την ώρα που μιλάγαμε, οπότε εντάξει.
1: Δεν σου είχε ξανατύχει αυτό.
0: Έκανε ένα πρόλογο, δεν έχω ακούσει καθόλου την πρωινή εκπομπή, οπότε... Και εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω το Διονύση, δεν ξέρω τι άποψη έχεις για τις φάσεις.
1: Την έχω πει μου, την είπα. Για μένα είναι φάουλ στο DT, αυτή είναι η κυρία φάση του Πυρόλα. Είναι φάουλ.
3: Απλά είναι κίτρινη.
0: Εγώ λοιπόν θέλω να ρωτήσω κάτι αν μου επιτρέπετε παιδιά.
3: Έλα.
0: Γενικά όπως έχετε δει όλο αυτό το καιρό που μιλάμε, και ο Ηρακλής ξέρει πόσο άρρωστος είμαι, δεν βγάζω την αρρώστια του γηπέδου στο τηλέφωνο, ότι προσπαθώ να είμαι μετριοπαθής. Ο Ηρακλής που με έχει δει από κοντά στο γήπεδο ξέρει. Έτσι, δεν βγάζω σε καμία περίπτωση και δεν μου αρέσει να μιλάω και για διαιτησίες και τέτοια. Αλλά θέλω να πω κάτι. Είναι δυνατόν να συγκρίνεται η φάση του Ντραγκόφσκι στις Σέρες. Στις Σέρες δεν ήταν.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, με το χθεσινό.
1: Φίλε, και τότε κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ντραγκόφσκι. Και τώρα κίτρινη έπρεπε να δώσει τον Ορτέγκα.
0: Διονύσιμο μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Εγώ εδώ στο τηλέφωνο προσπαθώ να μην φοράω κόκκινα γυαλιά. Τα κόκκινα γυαλιά τα έχω όταν πηγαίνω στον Ολυμπιακό. Θέλω να είμαι μετριοπαθής. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Στα δικά μου τα μάτια, γιατί μετά είδα τις φάσεις γιατί ήμουν στο γήπεδο, δεν μπορώ να έχω εικόνα από το γήπεδο. Λοιπόν, είδα τον Τετέι ο οποίος πήγαινε και κόλλα και πάνω στον Ορτέγκα.
1: Ναι.
0: Ο Ορτέγκα δεν έκανε κατά την άποψή μου κάποια κίνηση επιθετική να τον...
1: Έκανε, μετά με την μπάλα. Κίτρινη κάρτα είναι αυτό, ρε μου.
3: Είχε σφυρίξει φάουλ στο Τετέι. Εκεί και το έχει δώσει και φάουλ κιόλας. Άμα είτε συνεχίσει
0: με φάουλ. Δεν έπρεπε να φάει το Τετέι κίτρινη κάρτα εκεί πέρα, σε αυτή τη φάση. Γιατί παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα.
2: Κάθε φάουλ δεν είναι κίτρινη.
1: Ναι, όχι, δεν είναι. Αυτό έπρεπε να του βγάλει κίτρινη. Αυτό είναι, Ηλία μου.
0: Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, εγώ σέβομαι και την άλλη άποψη, εγώ αυτό είδαν τα μάτια μου, θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Επειδή έχω δει να ακούνται και να γράφονται πολλά, όχι από εσάς, έτσι, υπάρχει μάλιστα
1: πάμε,
0: κάποιο γνωστό
1: πες, τι θες.
0: Αντιολυμπιακό site, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να λέω, το ξέρετε όλοι, το ξέρουμε όλοι. Λοιπόν, όπου ας πούμε λέει ότι έφαγε το πέναλτι στον Τέσσερς. Είναι δυνατόν να είναι πέναλτι και να κρίνουν ως πέναλτι ορισμένοι άνθρωποι και με μια ιστορία στον χώρο του αθλητικού ρεπορτάζ. Δεν λέω ονόματα.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του, Ρελία.
3: Τράβημα. Ναι. Υπάρχει ένα τράβημα στο Σορτσάκελ, είναι εκτός περιοχής.
1: Ο καθένας έχει την άποψή του, φίλε.
2: Ακριβώς. Και καλά κάνει και την εκφέρει.
1: Ναι, τι έκαμε τώρα. Δηλαδή,
2: δεν πρέπει να συμφωνήσεις εσύ με την
1: άποψη. Όπως εσύ έχει μια άποψη και ο καθένας.
2: Όλοι οι άλλοι με τη δική σου.
1: Ναι.
2: Τι θα πει, γιατί γράφει ο ένας ή ο άλλος αυτό που πιστεύει.
1: Ναι, τι αστυνομία, τι που θα κάνουμε. Έγινε, Ηλία, καλό μάτς.
0: Σε καμία περίπτωση δεν έχω τέτοια διάθεση.
3: Ναι, χωρίς να μου.
2: Να είσαι καλά, πάμε να προλάβουμε έναν ακόμα στα γρήγορα από το δελτίο. Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτης, εγώ μιλάω.
1: Ναι, Παναγιώτης.
4: Λοιπόν, είστε καλά.
3: Καλά λέμε, ρε Παναγιώτη.
4: Αυτό είναι το κυριότερο. Mm. Πίσω στον Κηφισό και είπα να πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Μη, τώρα με πέθανε. Είσαι στην κάθοδο ή στην άλλη.
2: Ναι, έχει προσωπικό ενδιαφέρον.
3: Η κάθοδο τέτοια ώρα είναι άστο, πρέπει να έχεις τα περάκι μαζί.
4: Από λικόβριση και έχω ξεκινήσει από την λικόβριση 2 παρατέταρτο και τώρα είμαι στο Περιστέρι.
3: Πέφτει.
2: Ναι. Καλά. Με τα πόδια είπαμε.
3: Τόσο πολύ.
4: Μία
3: ώρα και ένα τέταρτο από λικόβριση.
4: Ναι. Ειδικά για να βγω στη γέφυρα των λιμάτων που είναι στη μεταμόρφωση, έκανα πόση ώρα να βγω από τη γέφυρα.
2: Έχασε το χρώμα του ο φίλος του Ηρακλής, να ξέρεις.
3: Όχι, την ξέρω, η κάθοδος τέτοια ώρα είναι πραγματικά δηλαδή...
1: Κόλαση, α.
3: Όχι, τι κόλαση. Χίλιες φορές να κάτσεις να πιεις καφέ και να μην φύγει...
2: Δεν ήθελες βλαδάκι που ερχόσασαι ένα τέταρτο από την Ερυθρέα. Τα έχασε και το μαθάμε τώρα.
4: Για να σε βγάλει. Λοιπόν, να πω κάτι που θέλω, που άκουσα. Το άκουσα και μου φάνηκε λίγο παράξενο. Λέτε για τον Ορτέγκα, παραδείγματος χάρη, για το ότι έχει σφυρίξει. Δεν έχει σφυρίξει πριν το χτύπημα στον ΤΕΤΕΙ. Δεν έθελε να το δείτε. Σφυρίζει την ώρα που ο ΤΕΤΕΙ πέφτει κάτω. Επειδή έχω χρόνο τώρα και μπήκα μέσα και το άκουσα.
2: Ίσως, παιδί μου, να άφηνε και πλεονέκτημα και αφού είδε ότι είναι έτσι η φάση, τη γύρισε πίσω και έδωσε το φάουλ. Δεν είναι. Δεν θυμάμαι τώρα το σημείο που σφύριξε.
3: Το θυμάμαι γιατί έτσι συνέχισε και το μάτς.
4: Συνεχίστηκε κανονικά και δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή σφύριξε την ώρα που χτύπησε ο Ορτέγκα τον... Πώς τον ακούμπησε, με τι πάνω, δεν τίποτα έκανε. Απλώς αυτό το ότι δεν έχει σφυρίξει νωρίτερα. Σφυρίζει την ώρα που έφτασε τέτοια κάτω. Που σημαίνει ότι δεν είχε δώσει φάουλ πριν. Που σημαίνει ότι αναιρούνται όλα τα άλλα
3: Προφανώς είναι γι' αυτό που είπε και ο Σταύρος, ότι μπορεί να θέλει, επειδή είχε την μπάλα ο τερματοφύλακας, πριν να αφήσει πλεονέκτημα. Και μετά να τη γύρισε πίσω τη φάση. Αν είναι έτσι όπως
4: Ναι, κάπως έτσι όμως έγινε και στις αίρες, άφησε πλεονέκτημα για τον Ταρκόφσκι.
3: Δεν είχε
4: δώσει καν την κάρτα και πέναλτι.
2: Μα εκεί, να σου πω κάτι, εκεί και πλεονέκτημα να έχει αφήσει. Εάν έκρινε ότι υπάρχει φάουλ, ακόμα και δίνοντας πέναλτι, γυρίζει την φάση πίσω και βλέπει αν έχει προηγηθεί φάουλ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε πέναλτι, αν σφυρίξει ένα πέναλτι, πάει στη φάση πέναλτι πίσω. Αυτό, ακριβώς.
4: Δεν είχε γίνει φάουλ τότε στον Ταρκόφσκι.
2: Για μένα ναι, αλλά το θέμα τι είναι να συγκρίνουμε τώρα, ούτε εγώ τώρα.
4: Θέλω να πω ότι δεν έχει γίνει φάουλ πριν, ότι αν δεν, αφού, όχι δεν έχει γίνει φάουλ, συγγνώμη, έχει κάνει φάουλ ο ΤΕΤΕΙ. Αν δεν έχει σφυρίξει το φάουλ, ας το επόμενο. Ή τουλάχιστον το φωνάζεις να το δεις. Ή δίνεις κάρτα, κάτι δίνεις για την απόθεση.
2: Δεν μπορεί να φωνάξει να δεις για μη κίτρινη ή για φάουλ απλό.
4: Όταν είναι χτύπημα, ευκαιμένο χτύπημα.
2: Ναι, αν θεωρεί ότι είναι για κόκκινη μόνο.
1: Για κόκκινη, εσύ θα τον καλέσω για εκεί.
2: Δεν μπορεί να τον φωνάξει για κόκκινη.
4: Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Οποιοδήποτε ευκαιμένο χτύπημα. Όπα, παιδιά, άνοιξε.
1: Τι έγινε.
2: Άνοιξε ο Κηφισός, έλα. Να είσαι καλά, οδήγα, μη σε γράψουν κιόλας τώρα. Έλα, πάμε στο δελτίο.
4: Λοιπόν, να είστε καλά, καλά που έγινε.
5: Sport FM 94,6. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
6: Και τώρα το contouring.
7: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
8: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
9: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφώτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
10: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ενόχλησή του για το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα social media με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καρεσκάκης που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
3: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
1: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
0: 2-0 περίπου στο 20 λεπτό και αναγέννηση καρδίτσα Ζάκυνθος 0-0 περίπου στο 10. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της εθνικής ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιβλήθηκε 2-1 σετ του Αμερικανού Taylor Fritz και προκρίθηκε στους 16 του Shanghai Masters όπου θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Με το δεξί στο τουρνουά της Γουχάνη Μαρία Σάκαρη 2-0 σετ την Ντοναβέκιτς από την Κροατία και στον επόμενο γύρο θα κοντραριστεί με την Ουκρανή Μάρτα Κόστιουκ. Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν την Μπο Κουρτουά. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος Βέλγος τερματοφύλακας συμφώνησε με τη Ρεάλ για τη μονοετή επέκταση του συμβολέου του που λύγει το καλοκαίρι του 2027. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι και να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπι σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα όπως αναφέρεται το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελ Αβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτη της Αχάποελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Μπάλα Μεσημέρι.
7: LVI. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.

0: Δεύτερο τέρμα για τον Πανιόνιο, 2-0 λοιπόν τον ΠΑΟΚ Β. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, 2-10-95-79-2-3-4-5. Πόσο έγινε,
2: αλλά 2-2-24.
0: Ορίστε.
1: Θα είχαμε και πρόεδρο.
0: Ναι, έχουμε.
1: Α, έχεις παίξει. Πόσο έδινε, φίλε.
0: 1-50-1-55.
1: Μια χαρά. Γι' αυτό το πες με τέτοια.
0: Ενημέρωση πάνω απ' όλα, ρε φίλε.
1: Τι το πες, πέταγες.
0: Εντάξει, τώρα τι θα λέω. Από 2-0. Α πούμε, 25 χρόνια να μην μένουμε.
1: Σωστό, γειτονιά.
0: Δεν γίνεται τώρα να μην έχει μια συμπάθεια.
1: Σωστό.
0: Και να μην έχεις, δεν τη λες, γιατί γύρω δεν. Πρέπει να το πεις φίλο Πανιόνιος, αλλά όχι, μια χαρά.
1: Όχι, εντάξει.
0: Ναι, μωρέ, καλά μπορεί, κανένα είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, για πάμε.
0: Έχουμε σε εξέλιξη επίσης εδώ και λίγη ώρα και το άλλο παιχνίδι έτσι, της Άρθας. Της Άρθας, λέω, της Καρδίτσας. Αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκη, είναι 0-0 στο 15ο λεπτό.
2: Αυτό είναι το εισαγγείς.
0: Και αυτό τον Άσο, αλλά αυτό ο Άσος ήταν 90, φίλε, δεν ήταν 50. Ήταν...
1: Παίζεις ό,τι υπάρχει.
0: Ελληνικό πρωτάθλημα, ρε φίλε. Να σου πω κάτι. Εγώ παίζω ελληνικό πρωτάθλημα Πανιόνιο, παράδειγμα. Ο άλλος παίζει την Strongcoach τη 2. Άντε 19 μας το λέει. Και σε μένα τι λες.
2: Όχι, δεν σου λέω. Η Β' Νορβηγία δεν μου έχει τα γκολ που είχε.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι. Υπάρχει συνθήκη που μπορεί να με το πέρα. Τώρα που δεν έχει τίποτα, έτσι για να το δώσει, να περάσει με περισσότερο ενδιαφέρον και τα λοιπά. Έτσι χαλάρα, όχι, μην φανταστείς ότι δίνουμε και το αίμα μας.
1: Καλά, προφανώς.
0: Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλες 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν λέω, ρε Μανώλη.
3: Μανώλης, Μαρούς, τι έγινε, τι κάνετε?
2: Καλά. Με χαρούλα.
3: Πάντα καλά. Λοιπόν, να, καταρχάς να πω, δεν το είδα live το παιχνίδι, οπότε το είδα μετά χωρίς άγχος, ας πούμε.
2: Ναι.
3: Ναι, που εντάξει είναι εντελώς διαφορετικό, ρε παιδί μου, βλέπεις καλύτερα.
0: Δεν μπορώ να δω μάτς που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Δεν έχω δει κι εγώ.
1: Εγώ έχω δει αρκετές φορές.
0: Για να καταλάβεις πώς είπα το όνομα.
1: Πρόσεχε, όχι να μην το έχω
0: δει.
1: Όχι να μην το έχω δει. Το έχω δει στο γήπεδο και μετά το βράδυ να το βάζω.
0: Μανώλη, για να καταλάβεις το σκάλωμά μου, το μάτς το τελικό του Euro δεν τον έχω δει. Τον έχω δει από το γήπεδο. Ό,τι είδα. Ό,τι είδα. Γιατί καταλάβες τώρα και γινόταν ένα χαμός. Και δεν έχω βάλει το δω ολόκληρο, ρε παιδί μου, έτσι να.
1: Έλα.
3: Εντάξει, γιατί δεν σε ενδιαφέρει και τόσο να.
0: Όχι,
3: το αναλύσεις.
0: Εντάξει. Ναι, μόνο αν είναι για επαγγελματικούς λόγους του τύπου να δω τώρα κινήσεις, τακτικές σχέσεις για να πρέπει να γράψω ένα κομμάτι ανάλυση, ναι. Αλλά έτσι από ενδιαφέρον ή από κόλλημα να κάτσω να δω μάτς, δεν. Ενώ που, έχω, που ξέρω ότι έχει γίνει.
3: Εντάξει, είναι ωραίο γιατί παρατηρεί. Επειδή δεν έχεις και το άγχος με τα αποτελέσματος ή τέτοιο, το παρατηρείς λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Ένα παιδί μου, βλέπεις κάποια πράγματα τέλος πάντων. Εντάξει.
2: Μανώλη, εσύ θα με καταλάβεις. Ένα μάτσο έχω δει όλο από την αρχή ξανά. με την Τσεσεκά τον τελικό στην Κωνσταντινούπολη.
3: Α, το μπάσκετ λες τώρα.
2: Ά, ναι.
3: Τα μπάσκετ, εντάξει, άμα δεν τα δεις δεύτερη φορά και τρίτη δεν καταλαβαίνεις καν τι έχει γίνει μέσα στο παιχνίδι.
0: Εντάξει, το ξεχυλώσαμε
2: καλά το τέντο.
3: Όχι, πραγματικά, στο μπάσκετ δεν γίνεται να καταλάβεις τι γίνεται. Δηλαδή, γίνονται τόσο πολλά πράγματα σε τόσο μικρό χώρο και τόσο γρήγορα που ακόμα και επειδή είναι επαναλαμβανόμενο το μπάσκετ, ας πούμε, δηλαδή ένα σύστημα πρώτο πες να σου προποτείς 50 φορές το παιχνίδι, έτσι. Είναι δύσκολο να το καταλάβεις. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που μου κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, με τον Παναθηναϊκό είναι ότι κατέβασε ενδεκάδα με παίκτες μπροστά που δεν είναι παιγμένοι για αυτό το επίπεδο. Αντίθετα με τον Ολυμπιακό που έβαλε παίκτες που έχουν παίξει σε αυτό το επίπεδο, τέλος πάντων. Δηλαδή του Παναθηναϊκού η αμυντική είναι όλοι παιγμένοι στο επίπεδο. Είχε βάλει τον Κυριακόπουλο που έχει παίξει στην Ιταλία, έχει παραστάσεις, τον Καλάμπρια που έχει... Αυτός και αν έχει παραστάσεις, ας πούμε, De Frey το ίδιο, εντάξει, ο άλλος ο Ολλανδός λίγο λιγότερες. Από το κέντρο και μπροστά αν εξαιρέσει το Λούζα που έπαιζε, ας πούμε, στη Watford, έτσι, δηλαδή, οκ. Okay,
1: εντάξει, ο Ουνάι δεν έχει.
3: Ουνάι δεν έχει, έχει παίξει λίγο στη Μαρσέη και εκεί, εντάξει, δεν είναι παιγμένος παίκτης, δηλαδή δεν έχει κάνει...
1: Ο Ταμπόρδα και ο Τετέι, ας πούμε, ήταν στην ομάδα, ο Αντίνο.
0: Ακόμα και
3: ο Τετέι, πρόσεχε, το Τετέι, επειδή είναι ειδική περίπτωση, ο Τετέι έχει τρομακτικό ταλέντο, τρομακτικά προσόντα όλα, αλλά τι γίνεται, στο το είχαμε πει και την άλλη φορά. Δεν είναι προπονημένος για αυτό το επίπεδο, γιατί δεν έπεσε σε αυτό το επίπεδο, έπεσε πολύ χαμηλότερο.
0: Ωραία, Μανώλη, όμως να σου πω κάτι, συγγνώμη που σε διακόπτω. Εάν λοιπόν σε αυτό το παιχνίδι δεν ξεκινήσει τον Ουναή, γιατί ακριβώς δεν είναι μπάρτο καπνισμένος σε ντέρμπι.
3: Εγώ δεν είπα να μην ξεκινήσει τον Ουναή, εγώ λέω πως έχει, έτσι είναι το ρόστερ.
0: Ναι, θέλω να σου πω.
3: Αυτούς πες, Ναι. Δεν είπα ότι έκανε λάθος τόσο πολύ, αλλά έτσι είναι και το ρόστερ. Δηλαδή το ότι
1: όχι, επειδή είπες
3: έχουμε
1: κάνει,
3: ας πούμε, τον Ταμπόρ. Ο Ταμπόρ δεν είναι παιγμένος παίκτης. Για αυτά τα, δεν, θα αποκτήσει εμπειρίες μέσα από αυτούς τα παιχνίδια.
1: Επειδή είπες ότι σου έκανε εντύπωση.
3: Μου έκανε εντύπωση, ας πούμε, μπορείς να έχει βάλει, να έχει βάλει, ας πούμε, τον Τέσσερς. Είναι παιγμένος παίκτης. Έχει παίξει στη Rangers, έχει παίξει στην Κρεμονέζε, στην Αλφα Εθνική, έτσι. Δηλαδή ο Τέσσερς, ας πούμε, τον πήρε στην Κρεμονέζε ο προπονητής που τώρα κάνει όρια στο καμπιονάτο με το Φροζινόνε.
0: Ενάλα, να σου πω κάτι.
3: Δηλαδή,
0: εάν, για την Ρέτζε, την παρουσία του το καταλαβαίνω. Αν μου λέει για την παρουσία του στην Κρεμονέζε, γιατί παρουσία
3: Κρεμονέζε
0: του.
3: Κρεμονέζε αλφα-εθνική έπαιζε, μπορεί να έπαιζε.
0: Δεν
3: μας
0: ολοκληρώσει, συμφωνώ. Και ο Ναΐ στη Χιρόνα έπαιζε στην Ισπανία.
1: Δεν ήταν αυτό το θέμα.
0: Γιατί η Κρεμονέζε είναι καλύτερη από τη Χιρόνα.
3: Μια πρόσεξε, μια χρονιά παίκτε όλοι αυτοί. Είναι σημαντικό αυτό που σου λέω.
1: Δεν ήταν αυτό το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, δε φίλε, χθες.
3: Είναι και πρόβλημα. Οι παραστάσεις είναι πρόβλημα. Γιατί απ' την άλλη, ο Ολυμπιακός, όλοι του οι παίκτε μπροστά είναι παίκτε παιγμένοι. Δηλαδή, Φρόιλερ, παιγμένο παίκτη. Τσικίνιο, παιγμένο. Φορτούνη, παιγμένο. Ο Γιώτα Σίλβα, παιγμένο. Ακόμα και ο Μάριο. Έπεσες 3 χρόνια στη Σαψούντα, έτσι. Σαψούντα είναι
1: συμπαίκτης πόνη... με τον Φαντρόγγελ ήταν.
3: Ναι, αυτό και ο Φαντρόγγελ, σου είπα, η άμυνα του Παναθηναϊκού όλοι ήταν παιγμένοι. Στο είπα αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι όλοι παιγμένοι. Μπορούσε να βάλει κάποιους παίκτες για μένα προσωπικά πιο παιγμένους σε αυτό το επίπεδο και τους άλλους να τους βάλει σταδιακά. Δηλαδή όλοι μπροστά φαίνεται λυγίσαν από την ατμόσφαιρα από λυγίσαν, ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν πήραν ούτε το χ σε παιχνίδι τώρα με Ολυμπιακός έπεσε από το 60 κάτι με 10 παίκτες. Και ούτε κάναν και φάση, δηλαδή δεν τον είχαν καμιά κυριαρχία. Και άμα παρατηρήσεις και το παιχνίδι, δεν είναι τυχαίο αυτό που σου λέω, και ο Λούζα είναι ο μόνος που στάθηκε κάπως, έτσι.
1: Για μένα κανένας δεν στάθηκε, ελάχιστα.
3: Εντάξει, είχε μια κίνηση κάπως, προσπάθησε να βάλει τα πράγματα σε μια τάξη. Να πω τώρα και για το εξαγωνιστικό, ότι εντάξει τώρα αυτό με το πανό ήταν τραγικό που το είχαν αφήσει εκεί πέρα, κακά τα ψέματα. Και επειδή εγώ πλέον, επειδή εγώ ήταν, ας πούμε, ποιος και ο Ηρακλής, έχουμε μεγάλες, ας πούμε, στην Κερκίδα του Ολυμπιακού, έτσι, δηλαδή έχουμε παραστάσεις. Ποτέ δεν πήγαμε στην Κερκίδα στη θύρα 7, ας πούμε, και είχαμε πρότυπο, ας πούμε, ή αν έλεγε κάποιος κάτσε κάτω ή σήκω πάνω, θα το κάναμε, έτσι. Είχαμε τη δική, ο καθένας πήγε να δει την ομάδα του, μας εξέφρασε τότε αυτή η θύρα, ας πούμε, επειδή ήταν πιο φανατική, φωνάζαμε, κάναμε, τα ήταν 20 χρονών, ας πούμε. Δεν
2: ξέρω, θες
3: να
2: πράγματα στα 20, αλλιώς στα 30, αλλιώς στα 50.
3: Εντάξει, αλλά ακόμα και μετά, ακόμα και μετά, αυτό τώρα που κρατήσαν το πανό εκεί πέρα να φαίνεται, δηλαδή να έχει αυτό το, ας πούμε, γκέι, ας πούμε, είμαστε το 2026. Καταλαβες. Δηλαδή εγώ βλέπω, ας πούμε, στην Ιταλία, να πούμε, ας πούμε, ένα παράδειγμα, στην Ιταλία, στην
0: Ιταλία. Να κλείσουμε με αυτό
3: όμως. Ναι, να κλείσουμε με αυτό. Έχουν βάλει μέσα όλους τους οργανωμένους για τις δολοφονίες και τέτοια. Στην πρώτη εβδομάδα όλοι αυτοί οι σκληροί, όχι γκέι και τέτοια, όλοι συνεργαστήκαν με την αστυνομία. Ούτε μια εβδομάδα δεν πέρασε. Ούτε μια εβδομάδα, καταλαβαίνεις. Τα λόγια είναι όλοι σκληροί. Αλλά εντάξει, είναι τραγικό από τη διοίκηση του Ολυμπιακού που το επέτρεψε αυτό το πράγμα.
2: Έλα,
3: και
2: για
3: μεγάλη τιμή και δόξα στο μεγάλο Παναγιώτη Ρέτσο.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στη διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
7: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
7: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
7: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
7: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Πατή τι βάζετε. Καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές. Ανόβα μιξίνε. Αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ. Ξέρω, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή γιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
11: Στο Intervet & Life Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
12: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
13: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
12: Σεσουάρ για δολοφόνους.
13: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
12: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
14: Η Winsport FM 94,6.

0: Να πούμε επίσης ότι ο Χατζηστράβος είναι αυτός που έχει πετύχει το δεύτερο τέρμα του Πανιωνίου, ο οποίος έχει ξεκινήσει από την ομάδα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, μετά στην πορεία πήγε Πανσεραϊκό, ΑΕΛ και τώρα Πανιώνιο. Πάμε σε γράμμα, όλες. Χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Γεια σας, καλησπέρα. Είμαι ο Τάκης, έχω ξαναπάρει. Έχω ξαναμιλήσει με όλους σας. Είμαι Ολυμπιακός. Ξεκίνησα φορτωμένος και να περιμένω στην αναμονή και έχω ξεφορτώσει όλο το δρομολόγιο.
0: Είδες, σου κάνω παρά στο ξεφόρτωμα.
1: Ναι, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ήρεμα πολύ, δεν είναι ούτε έρχομαι σε αντιπαράθεση ούτε τίποτα. Βλέπω από χθες μια λογική ότι όλα τα αμφισβητούμενα σφυρίγματα χθες ήταν υπέρ του Παναθηναϊκού και κανένα υπέρ του Ολυμπιακού. Στο πρώτο, σε αυτό που λέμε του Τετέη, που λέει ο Παναθηναϊκός του Τετέη, νομίζω ότι δεν κάνω λάθος, έτσι. Ο Πιρόλα βρίσκει την μπάλα, γι' αυτό και η μπάλα φεύγει και πάει στο κόρνερ. Αλλιώς αν την είχε πει ο Τετέη, ήταν
2: Πάντως πήγε πολύ πλάι και φέρεται στο σενάριο πλάι. Και εγώ αυτό έχω πει για τη συγκεκριμένη φάση. Και μάλιστα μαζεύει και τα πόδια. Όταν κάνει το τάγκλα μαζί, έχει μαζέψει και τα πόδια για να μην τον βρει. Ξέρεις, ούτε μετά από οτιδήποτε. Τα έχει μαζέψει όλα. Και τον βρίσκει.
1: Τον βλέπω. Τον βρίσκει μετά εκεί. Αλλά είναι στο τάγκλα που του έχει πάρει την μπάλα.
2: Ναι, απλά τον μπορεί να το θεωρήσουν
3: επικίνδυνο. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, το ξαναλέω, ότι του βρίσκει την μπάλα. Όσο φορές και να το δω. Δεν είμαι σίγουρος. Πάει, με πολύ δύναμη πάει.
1: Διονύση.
3: Για μένα είναι φάουλ.
1: Διονύση, εγώ συμφωνώ, εγώ δεν θέλω... Η μπάλα πώς έρθει και πάει στο κόμμα.
3: Λέω, πρόσεχε μισό λεπτάκι. Εγώ το είπα και το πρωί, δεν λέω ότι ο Παναθηναϊκός έχασε από αυτό. Λέω για τη φάση συγκεκριμένη, για μένα είναι φάουλ.
1: Αλλά πώς φεύγει η μπάλα και πάει στο κόρνερ. Αν την είχε τσιμπήσει ο Τετέι, θα ήταν μπάλα μπροστά του ένα μέτρο.
3: Ο Τετέι δεν την έχει τσιμπήσει. Ο Τετέι έχει το πάνω να πάρει τον έλεγχο. Την έχει τσιμπήσει.
2: Μα τη στιγμή.
1: Και πώς πάει η μπάλα στο κόρνερ, από ποιον να πάει.
2: Επειδή λοιπόν τη στιγμή που τον βρίσκει ο Πιρόλα, η μπάλα έχει εξαφανιστεί από το πλάνο.
1: Α, μπράβο, η μπάλα είναι στο κόρνερ, out.
2: Δεν υπάρχει μπάλα εκεί τη στιγμή του φάουλ. Δεν ξανά τη φάση.
3: Ναι, έστω και έτσι, για μένα είναι φάουλ πάντως.
1: Εγώ άκουσα, συγγνώμη κιόλας, άκουσα το βράδυ τους όλους τους διαιτητές ότι από τη στιγμή που βρίσκει πρώτα μπάλα μετά δεν υπάρχει τίποτα.
0: Όχι, δεν είπαν αυτό.
1: Που το λένε όπως το... Όχι,
0: είπαν ότι...
1: Τον τερματοφύλακα, τα βρει...
2: Εντάξει, επειδή εγώ είδα τον Κουτσιάφτη, είδα τον Βαρούχα, ξέρεις, το πρωί τα είδα κιόλας, δηλαδή ξύπνησα γιατί ενώψεις της πρωινής εκπομπής. Ο Κουτσιάφτης είπε ότι μπορεί να τιμωρηθεί με κίτρινη κάρτα, να το θεωρήσουμε ότι είναι επικίνδυνο, δεν υπάρχει καθόλου κόκκινη, γιατί για ένα από τα κριτήρια που υπάρχει για να δώσεις κόκκινη κάρτα, να το θεωρήσεις πολύ
3: επικίνδυνο. Εγώ για το φάουλ είπαν ότι είναι φάουλ.
2: Ότι μπορούσε να του δώσει κίτρινη. Αυτό έχουν πει όλοι. Ο Βαρούχας είπε αυτό που είπε ο φίλος.
0: Νομίζω ο Κουτσιάφτης είπε ότι και να βρει την μπάλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ακόμα φάουλ. Αλλά ακριβώς επειδή ο Κουτσιάφτης νομίζω είπε επειδή η μπάλα φεύγει, δεν την έχει προστάτη για προφανή ευκαιρία για γκολ. Είναι το ένα από τα τέσσερα κριτήρια που δεν
3: είναι. Αλλά γιατί μπερδευόμαστε, εγώ τι λέω. Τι πιστεύω.
1: Εγώ δεν βγάζω άκρη.
3: Ένα λεπτό, φίλε μου.
2: Εγώ δεν βγάζω άκρη. Αυτό που λες εσύ, φίλε.
3: Εγώ δεν βγάζω άκρη αν βρίσκει πρώτη μπάλα ή όχι. Δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Για μένα είναι όπως συνέχεια είναι φάουλ. Γιατί πάει επικίνδυνα.
1: Αφού φεύγει η μπάλα.
0: Αυτό το φεύγει η μπάλα δεν έχει σημασία. Αν φεύγει η μπάλα και παράδειγμα, που ακραίο παράδειγμα. Και ρίξει ένα μπουκέτο άλλο, δεν σημαίνει ότι είναι φάουλ.
2: Δεν υπάρχει κόκκινη στιγμή.
0: Ακριβώς γιατί.
3: Εγώ σου άλλο πράγμα λέω εγώ. Κατάλαβα για φάουλ.
2: Κοίτα, επειδή εγώ τον βλέπω που μαζεύει όλα τα πόδια, τον μαζεύει και τα δύο πόδια ο Πιρόλα όπως φεύγει, τα έχει μαζέψει. Δηλαδή τον βρίσκει με το καλάμι.
3: Έχει πάει επικίνδυνο.
2: Ναι. Αυτό αν το θεωρήσει ότι, βρίσκει... ότι είναι επικίνδυνο και γι' αυτό δεν υπήρχε και παρέμβαση του ΒΑΡ. Αν το θεωρήσει ότι είναι επικίνδυνο.
3: Ας το ΒΑΡ. Εγώ κάτι άλλο λέω. Έχουμε μπερδευτεί. Εγώ λέω ότι κακώς δεν έχει δώσει φάουλ. Αυτό πιστεύω.
1: Ωραία.
3: Ότι είναι φάουλ.
0: Για όλη την υπόλοιπη μάθαμε. Για φάουλ και για κίτρινη κάρτα. Δεν λέει για κόκκινη κάρτα, φαντάζομαι.
1: Οπότε μιλάμε για φάουλ και για κίτρινη. Όχι για κόκκινη και από πολύ που λέει ο Παναθηναϊκός.
3: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει τίποτα.
1: Ο Παναθηναϊκός δεν λέει. Τι γύρω-γύρω. Τέλος πάντων.
3: Λέει όποιος πιστεύει ότι πιστεύει ο
0: καθένας λέει τη δική του άποψη.
2: Πάμε γιατί
0: έχουμε και μάκι δυο.
1: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Αντίνο το διπλό φάουλ που κάνει εκεί το τριπλό είναι ή δεν είναι δεύτερη κίτρινη.
2: Για μένα είναι το. Και εδώ.
1: Δηλαδή τα βλέπουμε όλα κάπως, τα βλέπουμε από τη μία μεριά την άλλη. Εγώ το δέχομαι ότι όπως το λέει ο Διονύσης μπορεί στο πρώτο να πήρε μπάλα να είναι φάουλ κίτρινη. Ωραία, το δέχομαι.
3: Εγώ όπως είπα είναι για τη φάση το... συγκεκριμένη. Έχω πει την άποψή μου. Θεωρώ ότι δεν του τη δίνει. Γιατί τραβιούνται αρχικά και δύο. Ότι πάει ο Αντίνο μετά και του κάνει τάκλιν, προβολή του κάνει. Mm-hmm. Τι πιστεύω,
1: Διονύση, δεν πάμε στο μυαλό. Δεν τραβάει ο άλλος. Και ο άλλος κάνει επανειλημμένο φάουλο.
3: Μπορεί και να του δώσει. Μπορεί και να του δώσει.
2: Και αυτό που δεν έχει δείξει ακόμα σε αυτή τη φάση είναι ότι ξεκίνησε από το offside. Αυτό δεν το έχουμε δει.
3: Δεν το έχουμε.
0: Πρέπει να πάμε Νέα Σμύρνη. Να είστε καλά. Πάμε Μάκη Διώγο να μας πει τι έχει παρακολουθήσει αυτό το πρώτο 40 λεπτό. Έλα Μάκη,
4: καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα από το γύρο της Νέας Μήνης, 42 λεπτά αγώνα και ο Πανιούνιος προηγείται 2-0 του ΠΑΟΚ Β με 2 γκολ που πέτυχε στα πρώτα 15 λεπτά. Το 1-0 έγινε στο 7 με τον Αλεξανδράκη να κάνει μια ωραία ατομική ενέργεια να μπαίνουμε στην περιοχή και να ανοίγει το σκορ για τους Κιανέρδους και 8 λεπτά αργότερα στο 15 μετά από κόρνερ ο Χατζησαραβός βρέθηκε στην γωνία της μεγάλης περιοχής από τα αριστερά όπως επιτίθεται ο Πανιόνιος και με ωραίο ψιλοκρεμαστό σούτ μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα λίγο κάτω από την συμβολή των δοκών και της εστίας του ΠΑΟΚ και έκανε το 2-0. Το θέαμα δεν είναι ο Πανιόνιος μπήκε δυνατά και γι' αυτό βρέθηκε να προηγείται με 2-0 όμως δεν συνέχισε σε αυτόν τον ρυθμό. Είναι, έχει πέσει ο ρυθμός του αγώνα.
0: Εντάξει, 2-0 τώρα από 15.
4: Το 2-0 είναι ένα σκόρ.
0: Είναι μια εξήγηση τέλο πάντων για αυτήν την
4: εικόνα. Ναι, δίνει μια ασφάλεια στην ομάδα του Πανιόνιου, η οποία θυμίζω προέρχεται από εκτός έδρας ήταν από τον πύργο στην Πάτρα. Να πούμε ότι είχε και μια άτυχη στιγμή ο Πανιόνιος, καθώς στο 25 ο Ραφαήλ Πέτας αποχώρησε τραυματίας. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό για τον ποδοσφαιριστή των Κιανέρδων, τη θέση που πήρε ο Στούπης. Ενώ και τώρα έχουμε άλλο έναν τραυματισμό, είναι ο Μόρσελ πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, διότι δεν τον έχει δει, δεν διακόπτει το παιχνίδι, δεν βγάζουν την μπάλα παίχτες του Πανιονίου, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι περιμένουμε. Λοιπόν, 43 λεπτά αγώνα στη Νέα Σμύρνη, Πανιόνιος ΠΑΟΚ 2-0.
0: Να είσαι καλά Μάκη μου, αργότερα θα έρθουμε και πάλι σε σένα, πάμε πολιτική ενημέρωση.

0: 90,3.
1: Τι θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασε σήμερα η κυβέρνηση, με τις πλατφόρμες να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων όπως το Kids Wallet. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών κατηγορουμένων στην υπόθεση της Μάρφιν μετά από αίτημα της ανακρίτριας, η οποία χειρίζεται την υπόθεση. Η Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας τους απέδωσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 ατόμων εργαζομένων στην τράπεζα. Αύριο οι κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στην ανακρίτρια. Επιδείνωση του καιρού αύριο και την Τετάρτη με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές και πιθανές τοπικές χαλαζοπτώσεις, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Συστάσεις στους πολίτες απευθύνει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, καλώντας τους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να μεριμνήσουν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης μία ημέρα πριν από τη διάθεσή του, ανέφερε στον Sky ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε γυναίκα αγνώστων στοιχείων από τους πυροσβέστες κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Και ο καιρός, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αύριο στην Αττική και από το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης, όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1...

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες. Ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Χειρουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
5: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
6: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
5: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
6: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
7: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
8: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Εδώ είμαστε, Big Win 94, Big Win Sport FM 94,6. Επιστρέψαμε για λίγο ακόμα στην συντροφιά σας. 2-10-95-79-2-83-4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Έχουμε ημίχρονο στην Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος ΠΑΟΚ Β 2-0. Στο 41ο λεπτό αναγέννηση Καρδίτσας Ζάκυνθος χωρίς θέματα, 0-0 αυτό το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι η έκτη αγωνιστική της Super League ολοκληρώνεται σήμερα στην Τούμπα στις 6 ώρα με το παιχνίδι του ΠΑΟΚ κόντρα στην Καλαμάτα.
1: Τι βλέπεις εκεί?
0: Νομίζω θα κερδίσω ΠΑΟΚ.
1: Εύκολο, άσο βλέπω εγώ.
0: Και εγώ.
1: Αν και η Καλαμάτα δεν είναι δυσκολοκατάβλητη, δηλαδή.
0: Μα, και εντάξει, το εύκολο είναι λίγο. Να σου πω τι εννοώ. Ναι. Δεν θεωρώ ότι θα ζοριστεί, αλλά δεν θα είναι εύκολο σαν του τύπου 4-0. Κατάλαβα, θέλω να βάλει ένα γκολ νωρίς, θα το κάνει 2-0 και θα σβήσει το μάτς. Αυτό. Όχι δηλαδή να πάρει μεγάλη έκθεση. Αλλά δεν θα απειληθεί και ιδιαίτερα για να πεις ότι ξέρεις, το πήρε με ζόρι, με ιδρώτα.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε να βγάλουμε ένα φίλο ακόμα. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, φίλε.
0: Χαίρετε.
2: Διονύση, εσύ είσαι?
1: Ναι, όλοι μας εδώ.
2: Μπράβο.
0: Ήρθες να παίρνεις σε ένα σπίτι και δεν ξέρω ποιος σας σήκωσε.
2: Τέλειος από τις Άλπεις. Τι κάνεις, Διονύση?
1: Γεια σου, Τέλειο. Από Άλπεις.
2: Ναι, ρε, από το Βερκόρ. Τα έχουμε ψήν πολλές φορές. Καλά, παλικάρι μου.
0: Έχει γιορτή εκεί ή όχι ακόμα?
2: Πέσανε την περασμένη Πέμπτη, αλλά ψηλά στα 2000-1900. Okay. Εδώ πέρα κάτω είστε μόνο όσο έτσι, πώς το λένε,
0: λίγες νυφάλες.
2: Χαλάζει, όχι ούτε χαλάζει, χιονόνερο τέλος πάντων.
0: Χιονόνερο, εντάξει, χαλάζει είναι αυτά τα παγάκια που πέφτουν, τα στρογγυλά, το χιονόνερο είναι οκ.
2: Πονάνε αυτά, πονάνε.
0: Το χαλάζει, ναι, και κάνουν και ζημιές. Σε αυτοκίνητα, σε Σπαρτά, στα πάντα.
2: Μπράβο σας. Τι, ο δικός μου είναι εκεί, ο Ηρακλής.
0: Εδώ είναι ο Ηρακλής.
2: Ηρακλή μου.
1: Τώρα θα μπει.
2: Α.
1: Πού είναι?
2: Τίποτα, μωρέ, πήρα να του πω ότι θα είμαι και εγώ μέσα στο μάτς. Θα κατέβω.
1: Μασαλιά.
2: Ναι. Πότε, πήρα άδεια δύο μερούλες.
1: Πότε πας?
2: Πέμπτη πάω, 12 η ώρα, εκεί μία θα έχω φτάσει.
0: Α, αυθημερών.
2: Αυθημερών, ναι. Δεν είναι μακριά. Δεν είναι μακριά.
1: Πόση ώρα είσαι?
2: Οπότε από εδώ με το τρένο είναι 2 ώρες.
1: Α, τίποτα.
2: Ναι.
1: Τίποτα,
2: ναι.
1: Τίποτα.
2: Δεν είναι πολύ μακριά. Την Γκρενόμπλη με τη Μασαλία.
0: Είναι ο δικός, αλλά εάν θα πας αυθημερών από τις Άλπες τώρα στη Μασαλία, πού να τον πετύχεις?
1: Ποιος είναι?
2: Να σου πω, να φύγω 17. θα κάτσω γιατί εγώ έμενα εκεί πέρα, έχω κάνει 7 χρόνια.
1: Από το Σαμονή που είσαι?
2: Όχι, από Σαμονή.
1: Κοντά.
2: Από το Βερκόρ.
1: Αυτό δεν είναι. Λέμε Παγκράτη Κολιάτσου. Που είχε πει ο Γρηγόρης και είχε γίνει και.
2: Κοντά είναι το Σαμονή, τα έχουμε πει. Κοντά είναι, δεν είναι μακριά. Ηρακλή, έμαθα ότι είσαι κάτω στη Μασαλία. Να τα πούμε λίγο γρήγορα για να μην για να μπουν και άλλοι άνθρωποι.
1: Πάω για νίκη.
2: Νίκη θα πιάσεις.
1: Νίκη θα προσγειωθώ.
0: Θα πιάσει, λες και είσαι και καπετάνιος και δεν σκίσεις να δικός. Θα πιάσεις μέσα στο λιμάνι και θα...
2: Ωραία είναι. Μετά θα πας με τρένο, δεν ξέρω, μάλλον προφανώς. Αυτοκίνητο, ωραία, δεν είναι μακριά. Τι ήθελα να σου πω. Πώς θα γίνει να βρεθούμε, δεν ξέρω τώρα τον τρόπο, πώς εσύ τα ξέρεις αυτά τα κόλπα.
1: Κατά ένα γαρίφαλο, δώσα ένα ραντεβού στην πλατεία.
0: Θα κρατάει μια εφημερίδα
1: ή την μπάλα που είχαν βάλει τότε από Μιχάλη με τη Βουγγιουκλέκη.
0: Το τόπι.
1: Το τόπι, μπράβο.
0: Επιδαθεί.
1: Λοιπόν, έχει social.
2: Δεν έχω social.
0: Δεν ασχολείται.
1: Εντάξει, στο Instagram έχεις.
0: Instagram.
2: Όχι,
0: σαν πέσιμα ακούγεται αυτό εδώ.
1: Ωραία, κάνε με. Τώρα θα δω γιατί θα μπαίνω λίγο. Στο Χέρκουλες Αντίπας. Άκουμε, αδερφέ. Χέρκουλες Αντίπας Β.
2: Χέρκουλες Αντίπας Β.
1: Όχι στο Α. Ναι, το Β, ναι, για το Α έχει γεμίσει.
0: Ο άγνωστος έχει σε δύο γλυκά ματάκια.
1: Και στείλε μου εκεί, στείλε μου μήνυμα και θα σας αποδεχτώ. Όχι, εντάξει.
2: Να σου πω, θα μείνεις εσύ στη Μασσαλία το βράδυ?
1: Σάββατο θα γυρίσω.
0: Εδώ φεύγει, εδώ έχει κάνει το γύρο της Ευρώπης.
2: Άρα θα μείνει. Ξέρεις που
0: θα μείνει.
1: Ναι, και Παρασκευή
0: σχολεία.
2: Εντάξει, εγώ θα είμαι στο κέντρο, έκλεισα.
1: Ναι. Και εγώ κέντρο, εκεί στο λιμάνι.
0: Το λέτε, λες και πάντα στη Στυλίδα, στο κέντρο, κατεβούμε στην πλατεία, να βρεθούμε.
2: Το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
1: Έλα.
2: Ε, το αντίπαστο γράφεις με NT ή με D.
0: NTY.
1: Έτσι νομίζω.
2: NTY. Ναι. Οκ.
1: Κάτσε να το δω.
2: Αδελφέ, θέλω πολύ έτσι να πάμε να γουστάρουμε, να σε κεράσω και μια μπουγιαμπέσα έτσι να φάμε εκεί πέρα, να γουστάρουμε κάτω στο παλιό λιμάνι και στο Πανιέ.
0: Δεν τρώει μπουγιαμπέσες.
2: Δεν τρώει ψάρι.
1: Με τι, δεν το έχω NT. Με τι το έχω.
3: Παγώ.
2: Με NT το έχεις.
1: Όχι, με τι, με τι. ABCD.
0: Χωρίς νι πριν.
1: Χωρίς τίποτα.
0: Αντίπας. Τζάμπα καθηγείτε για την προφορά μου φαίνεται.
1: Άχι ρε, το είχα βάλει έτσι πιο εύκολο.
2: Και γουάι έτσι Ηρακλή.
1: Όχι, με γιώτα. Άι, αντίπας.
2: Με γιώτα. Ρε, χοντροστή μια ότι είπες λάθος ήτανε.
0: Μα είναι δυνατόν, εσύ τι πίστευες τώρα θα είναι.
1: Το χέρι μας είναι σωστό, μην αγώνεις.
0: Δηλαδή πραγματικά σου λέει κάποιος, γράψε το αντίπας. Εσύ αποκλείεται, δεν το έχεις σωστά.
2: Στείλω ένα μήνυμα, εγώ θα με καταλάβεις.
1: Μα γράψε Βερκόρ.
2: Ναι, θα σου γράψω τέλειος Βερκόρ και αυτά και είμαστε κομπλέ.
1: Έγινε ωραία.
0: Θέλουμε και φωτογραφίες από τη συνάντηση μετά, έτσι.
1: Μην αγχώνεσαι.
2: Αμέσως τι όχι, αυτά θα τα κανονίσει ο Ηρακλής.
0: Αυτό φοβόμαι. Αυτό φοβόμαστε εδώ. Λοιπόν,
1: άντε, να είσαι καλά.
0: Έχεις πακέτο. Δεν κάνουμε την κομπή.
1: Μεγάλη αλήθεια. Φτάσαμε στο σημείο να ρωτώ ότι είπαστε κάποιον αν έχει social.
0: Ναι.
1: Έχει δίκιο, φίλε.
0: Δηλαδή, ο οποίος δεν ξέρει πώς έχει γραμμένο το όνομά του στα social.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Σιγάρο.
1: Οι μεγάλοι στάρ τα έχουν αυτά. Η Σάσα Μπάστα που
0: έχει το διαχειρίζεται άλλος.
1: Τα θυμάται απ' έξω. Δεν τα θυμάται.
0: Τώρα από όλο το Star System, εσύ στη Σάσα Μπάστα πήγες.
1: Επειδή έχει 5-6 προφίλ αυτό τώρα.
0: Α, ναι.
1: Φαντάζομαι.
0: Α, δεν ξέρει, φαντάζεται.
1: Για να το λέει κάτι θα ξέρει. Λοιπόν, διάλειμμα. Ναι. Διάλειμμα και ερχόμαστε με προγνωστικά.
4: Η Winsport FM 94,6. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει «Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι!» Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
4: Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζε.
4: Η αγάπη σας μετράει.
6: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θα

0: 115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην τελική ευθεία για το κλείσιμο με την αγαπημένη ενότητα, το αγαπημένο δεκάλεπτο του Ηρακλήνα αυτό νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Όχι.
2: Τι έχουμε,
3: έχει πραγματικά.
0: Έχει, λοιπόν, θα πάμε εγώ, θα σας πω εγώ λίγο στα σοβαρά και μετά θα πει κάτι μάλλον με κάτι τέτοιο ο Ηρακλής, είμαι σίγουρος. Έχει στις 10 η ώρα Coventry Newcastle.
1: Εγώ το διπλό Newcastle.
0: Το βλέπω το διπλό.
1: Διπλό.
0: Στο 2-10 εκεί μια χαρά είναι.
1: Διπλό, βεβαίως.
3: 2-20.
0: Ακολουθούμε. Εντάξει, ανάλογος τώρα που.
1: Ακολουθούμε.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο ματσάκια για την. Στην Ιταλία, το καμπιονάτο, όπως λέγαμε παλιά.
3: Δεν έχω δει καθόλου καμπιονάτο φέτος. Καθόλου.
0: Λοιπόν, έχουμε νωρίς τώρα στις 7.30 ένα Αταλάντα Βενέτσια. Είναι χαμηλά ο άσος, αλλά η Βενέτσια είναι τελευταία.
3: Ναι.
0: Με ένα άσο και over, είμαστε πάνω από το 2 και. Με ένα και άσο over 1,5.
1: Α, over 1,5
0: καλά. Μια χαρά πάστε, παιδί μου. Δηλαδή πάει γύρω στα 60, σε ένα 70, 80, δεν ξέρω πώς θα πάει. Και έχει και πολύ ωραίο ματσάκι στις 10 παρατέταρτο. Ντερμπάκι όμως εκεί, να φύρω εγώ πολύ. Είναι το Τωρίνο Ουντινέζε. Εγώ θα πάω στον Άσο λόγω έδρας. Αλλά οι ομάδες είναι στο ίδιο καζάνι. 15η, 14η.
1: Γκολ.
0: Μπορεί να είναι ανεβασμένη η απόδοση, γιατί νομίζω ότι.
3: Δεν έχει πάρα πολλά.
0: 1,90 είναι το γκολ.
1: Γιατί όχι.
0: Εγώ θα πάρω τον Άσο στο 2,40. Έλα κλείνει. Το Τωρίνο.
3: Δεν έχω εικόνα.
0: Ουντινέζε. Και εγώ εντάξει. Θεωρώ ότι είναι. Άσχημες οι. Μάλλον δεν είναι πολύ καλή κατάσταση ούτε η Τωρίνο ούτε η Ουντινέζε. Γιατί να μην πάω στην έδρα στο 2,40. Λέω. Αυτό είναι το σκεπτικό. Το εντελώς ισορροπημένο είναι το Λεβάντε Σεβίλη στις 10. Yeah. 2,70 ο Άσος, 2,70 το διπλό. Η Σεβίλη, η οποία έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό ξεκίνημα. Είναι 5η. Η Λεβάντε είναι 18η. Εγώ πήρα το διπλό στο 2,70.

0: εσείς ασχοληθείτε ή μπα.
1: Ναι, εγώ με αυτό όχι φιλέ. Δεν βλέπω κάτι. Μη σου πω ψέματα.
0: Έχει και δανεία.
1: Ισπανίες τώρα.
0: Παιδί, όχι, τι είδε κανένα. Άφα Ισπανία. Είναι η Λεβάντα η οποία στην έδρα της έχει μία νίκη και μία ήττα, αλλά είναι γενικότερα στην 17η θέση. Και είναι η Σεβίλη που είναι 5η γενικώς. Mm-hmm. Και εκτός έδρας έχει δύο νίκες και μία ισοπάλια. Διπλό στο 2,70, εγώ θα το αγγίξω και ας το χάσω.
1: Ναι, ρε, εντάξει, δεν ξέρω. Δεν μου γεμίζει το μάτι εμένα.
0: Κοίτα, κοίτα, και εγώ ρίσκω. Δεν λέω α, μπετό και τέτοιο. Ναι. Δηλαδή είναι άλλο, όπως λέγαμε, το save του 1,50 του Πανιωνίου. Ναι. Και άλλο το 2,70 του Δεσπότη Σεβίλη.
2: Τα save δεν τα ξέρω. Τα save δεν τα πιστεύω ποτέ. Ναι,
0: ναι, ρε, παιδί μου, εννοείται. Το φαβόρι, ξεκάθαρο φαβόρι. Τώρα είναι ρίσκο. Εντάξει, το ξέρουμε ότι είναι ρίσκο. Λοιπόν, έχει και κάτι. Σουηδίες, κάτι Δανίες, κάτι τέτοια που θέλει ο
2: Φέντερ. Κοίτα, 12 απόδοση ακριβώς.
1: Για μπαμ,
0: μπαμ. Μπαμ.
2: Λοιπόν, Άρχους ο Ντέριτσκε. Όπως θέλει και ένας φίλος πάντα στις εκπομπές. Από το Άρχους που έρχεται πάντα over.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, θα το κάνουμε over 3,5 στο 2,25.
1: Ήμουν σίγουρος.
0: Ότι είναι over 3,5.
1: Ήμουν σίγουρος για το over 3,5.
2: Λοιπόν, και θα πάρουμε δύο σουηδικά. Το ένα είναι από μικρές κατηγορίες. Δεν νομίζω ότι δεν θα την πρέπει να έχετε ξανακούσει.
0: Η Λάγχολμ με τη Βάκερς.
2: Βεβαίως. Δίνει ένα 57.
0: Βεβαίως το λέει και με στόμφο.
2: Τι κατάλαβα, τι έχει η Λάγχολμ από τη σε σχέση με τη Σεβίλη. Λοιπόν.
0: Διότι είναι τη Βάκερς έχω ένα ζήτημα. Όχι για την...
2: Δεν μας απασχολεί.
0: Για τη Λάγχολμ μια χαρά.
2: Η Λάγχολμ λοιπόν με τη Βάκερς.
0: Έχει δύο αλφα.
2: Δίνει ένα 57 το over. Θα το ανεβάσουμε, το πάμε στο 2,27 με ένα over 3,5. Το θέμα είναι να μπει.

0: να μπει γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Άμα μπει, είμαστε σε καλό δρόμο. Και το ίδιο θα κάνω και στο Ellsford Halmstad, γιατί είναι μικρό το over. Ναι. Και πάει 2.35. 3 over 3.5, 12 απόδοση.
1: Okay.
0: Μια χαρούλα.
1: Okay.
0: Εντάξει, τι περιμένεις. 12 γκολ.
2: Καλά, σου πάω.
0: Υπάρχει και άλλο ωραίο σε αυτή τη. Αλλά δεν μου αρέσει το 1.93 σαν απόδοση.
2: Δηλαδή αν ήταν 1.90 ή 1.95 θα σου άρεσε.
0: Ναι, το 1.93 έχω κόλλημα.
2: Έπρεπε να δείτε το βλέμμα του Διονύση.
1: Γιατί το τι, ό,τι τι κόλλημα έχεις με το 1.93.
0: Δεν το έχω πιάσει.
1: Πόσα δηλαδή
2: έχεις πια. Έχω αγαπημένη απόδοση τώρα που λες έτσι. Έχω αγαπημένη όμως. Συνήθως είναι στο 2.37.
0: Ωραία είναι.
2: Αυτό.
0: Ναι,
2: αυτό σου λέω. Ενώ δεν υπάρχει 2.17, 2.27 και τα λοιπά. Όλα είναι ή 0 ή 5.
0: Το 2.37 και εμένα μου αρέσει.
2: Ναι, για κάποιο λόγο μου κάνει. Και είναι το μοναδικό.
0: Το 1.93.
2: Δεν το ξαναδεύω αυτό.
0: Όχι, υπάρχει. Δηλαδή, σε over έρχεται και το έχει και σε 2.5 και σε 3.
1: Υπάρχει, αλλά τι πει κόσμο έχει πάει.
2: Εγώ, εντάξει, είναι για λόγο με ποια εταιρεία κάποιο. Εγώ σου λέω εκτό από να είναι 2.50 ή 2.55, 2.60. Δεν έχω δει εσύ να μην είναι ακριβώ. Μόνο το 2.37 μου έρχεται στο μυαλό και 1.53. Αλλά μετά στα γκολ όμως πάνε και στα τέτοια.
0: Ναι, το δηλαδή σημείο.
2: Το 2.37
0: μαζί.
2: Ναι, και εμένα.
0: Το συμφωνώ μαζί σου. Γιατί εντάξει, θα την έβαζα και τη Λούμπεκ.
1: Ναι, αλλά δεν σ' αρέσει το.
0: Το 1.93 δεν μ' άρεσε. Βέβαια, μου άρεσε το 1.93, πα 23 από
2: τότε. Να σου πω κάτι, μπορεί σε λίγη ώρα να πάει 1.90-1.95. Περίμενε λίγο.
0: Μπα, δεν μπορεί να αλλάξει. Θα μαρμαρώσει το 1.93.
2: Τι να πω, εγώ σου είπα ότι υπάρχει πιθανότητα τώρα από εκεί και πέρα. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός.
0: Αλλά το. Να ξέρει, είναι. Οι μικρές αυτές κατηγορίες. Χαζεύω κιόλας.
1: Κάτσε και τα βλέπεις, ε.
0: Ναι, ωραία έχει παιδάκια στη.
1: Περιποιημένα.
0: Περιποιημένα, περνάνε τα αυτοκίνητα απ' έξω.
2: Αυτό μου θυμίζει η παιδεία
0: προετοιμασίας. Ήταν Τσεχίας το Σάββατο, ένα μισάωρο.
1: Εντάξει τώρα, ρε Ρακλή, και εσύ, Δέλτα Τσεχίας.
0: Φίλε, ήταν σαν να βλέπεις τώρα επαρχιακό μάτς. Πώς έβαζα παλιά τα ραδιοαρφίλα και τις μεταδόσεις.
1: Ναι.
0: Με τα αυτοκίνητα πίσω από το τέρμα.
1: Ε, τι θα ήταν.
0: Μονοκάμερο, δεν υπήρχε δηλαδή.
1: Τι θες και παραγωγή εσύ
2: μετά. Μα πραγματικά τώρα.
0: Έχει κάτι φοβερά, κάτι καρβίνες, κάτι τέτοια, πώς τις λένε αυτές.
1: Καρβίνες.
0: Ναι, καρβίνα.
2: Τι είναι η καρβίνα.
0: Ομάδα, τι είναι άλλο. Αλλά υπάρχει και το θέμα ότι όλες έχουν ομάδες Β και στις μικρές κατηγορίες.
2: Ναι. Έτσι να πιστεύει το ποδόσφαιρο, αδερφέ μου.
0: Ναι, φίλοι, και έχω δει τέτοια.
1: Ναι, η Τσεχία έχει φοβερό πρωτάθλημα που έχει αναπτυχθεί. Ρε, με δουλεύετε.
0: Γιατί
1: έχουν ομάδες Β στην Τσεχία. Έχει αναπτυχθεί το τσεχικό πρωτάθλημα.
2: Οι Τσέχοι κάθε φορά στις μεγάλες οργανώσεις παρόντες.
1: Δεν μιλάω για την εθνική. Μιλάω για το πρωτάθλημα.
2: Εγώ αυτό λέω ότι οι παίκτες βγαίνουν.
1: Τι άσου, από την Καρβίνα. Μπορεί.
0: Παίρνει ένα παιχνίδι, λέω και όλο Όσλο Βαλερέγκα, λέει 2-2. Τι έχει Νορβηγού σήμερα.
2: Έχει ένα Νορβηγία, ναι.
0: Ποιο. KVM Όσλο Βαλερέγκα. Ποιο είναι.
2: Έχει το Κφούμ Βαλερέγκα.
0: Ποιο. Ποιο?
2: Κφούμ.
1: Κουφού.
2: Κφούμ.
0: Και η FUM.
1: Θα πάμε να παίξουμε παιχνίδι.
2: Εντάξει, θα θέλω να πω τώρα.
0: Εκφούμ.
1: Κφούμ.
2: Παίξε Βαλερέγκα.
0: Κοίτα, το. Μ' αρέσει το 2-2 του φίλου, αλλά το. Η Όσλ αυτή είναι μια ομάδα που έρχει. Το έχει το κολυγό, αλλά είναι περίπου έρχεται στο 1-1. Όσο τα δει, θυμάμαι. Όχι, δεν έχει και Βαλερέγκα. Α, θα πήγε Βαλερέγκα.
1: Μάλιστα.
2: Τέλος πάντων.
0: Δεν μπορεί να δείτε με τέτοιο. Β' Νορβηγία, θα δει, είναι φοβερά παιχνίδια.
2: Τα βλέπω και σε πανάτσο. Εγώ δεν μπορώ να δω.
1: Θα βάζει τα μάτια.
2: Να ξέρω το αποτέλεσμα.
0: Άρα δεν έχετε δει Σάββατο μεσημέρι, Κυριακή. Όχι, Κυριακή.
2: Δηλαδή κάθε Σάββατο μεσημέρι, φίλε, για Αγγλίες έχετε δει. Εδώ
0: και Τέταρτο. Το πρωί σου λέω. Εντεκάμιση.
1: Όχι, ρε.
2: Εντεκάμιση.
1: Δεν κάνουμε και τίποτα να πάρουμε ένα καφέ. Κάθομαι να βλέπω τώρα Νορβηγίες στο σπίτι.
0: Όχι, Νορβηγίες δεν έχει, έχει Τσεχία.
1: Τσεχίες, για όνομα.
2: Δεν θέλει Τσεχία το παιδί, το πε.
0: Γιατί εμείς θέλει.
2: Τώρα δεν ακούγεις που έλεγε ότι.
1: Δεν θέλω, δεν κάτσω τώρα πρωί Σάββατο 11 το πρωί να κάτσω να δω Τσεχία. Θα κάτσω να πάω να πιω ένα καφέ, ξέρω κάτι θα κάνω.
0: Κοίτα, τα χειρότερα γήπεδα που έχω δει σε κάποιες, ας πούμε, μιλάμε για τραγικές κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι μέσα σε ένα πάρκο, δηλαδή βγαίνουν τα σκυλιά, βγάζουν τα σκυλιά και τα σκυλιά τους βόλτα, τα παιδάκια παίζουν.
2: Ναι, ναι, πάμε γιατί τα κάνουμε over με
0: ναι,
2: τις ιστορίες.
0: Και έχει και παιχνίδι. Ξέρετε πού είναι.
1: Πού είναι.
0: Μυθικά, δηλαδή μέσα στο πάρκο. Αυστραλίες. Αλλά Αυστραλίες, Δέλτα Εθνική και τέτοια.
2: Γιατί Δέλτα Εθνική εδώ που παίζουμε δηλαδή.
0: Γιατί δεν θα παίζουν σε πάρκο.
1: Παίζουν στα χωραφιά.
0: Άλλο χωραφιά. Εδώ μιλάμε σε πάρκο.
1: Λοιπόν, κύριε.
0: Και έχω δει και γραμμή η οποία είναι μεθυσμένο την έχει τραβήξει. Γιατί με η μεσαία γραμμή.
2: Πήγαινε εδώ να δει την Δέλτα Εθνική να δει τι γίνεται εδώ. Γιατί ξαφνικά ανακάλυψε τον κόσμο.
1: Ηρακλή αντίπα θα βρουν στην
0: Χριστόγλου. Για την κατάκτηση Κυπέλου.
1: Από την Αυστραλία.
0: Χαμό.
1: Χάρη Χριστόγλου στον ήχο, ο Τρίτη Ταμπάκο Κωνσταντίνα Πανούτσου. στην οργάνωση παραγωγής. Έρχονται Νικολογιάννης
2: και Τσεντζόγλου
1: Τσανάκας για το επόμενο δίωρο. Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Πριν από αυτό, να θυμίσουμε απόψε τη μεγάλη πρεμιέρα, έτσι.
1: Βεβαίως.
2: 11 και 4 All In. Μιχάλης Τσόχος, Γιώργος Λιανιός, Ελένα Παπαδοπούλου, Κώστας Κατσουράνης, Γκέσταρ, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Ένα μοναδικό σοου που θα αναδείξει την φαν διάσταση του αθλητισμού. Και όχι μόνο, μείνετε εδώ συντονισμένοι για να τους απολαύσετε. 11 και 4 All In. Να είστε όλοι καλά.
1: Να είστε καλά.
3: Big Wins for FM 94,6.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
5: ο αγώνας αρχίζει.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φυλάτε.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουροστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι σε μια ομάδα που παίζει πολύ καλά στο ξεκίνημα της σεζόν, τόνισε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού Άκτρων με την Παρτίζαν για την 5η αγωνιστική της Ευρωλίγκας, χωρίς Ναν και Σλούκα στο Βελιγράδι ή Πράσινη. Δύσκολη αποστολή θα έχει αύριο ο Ολυμπιακός απέναντι στη Βαλένθια, η οποία παίζει σε υψηλή ταχύτητα σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Είμαστε μακριά από αυτό που φανταζόμαστε όλοι ότι μπορούμε να παίξουμε, πρόσθεσε ο τεχνικός των Ερυθρολευκών, με 16 παίκτες στην Ισπανία Πειραιώτες εκτός Πλώτας και Μπρουνελές. Την ενόχλησή του για το ποστάρισμα του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στα social media με το κορεό των φίλων του Ολυμπιακού στο Γιώργιος Καραϊσκάκης που απεικόνιζε ένα στιγμιότυπο από παλαιότερο ντέρμπι αιωνίων, εξέφρασε μέσω θέσης ο Παναθηναϊκός. Απουσία στοιχειώδους θεσμικής σοβαρότητας ανέφερε μεταξύ άλλων για τον τεχνικό των Ερυθρόλευκων, ο οποίος λίγο αργότερα διέγραψε τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Με την αρρωγή της ΠΑΕ, ο Τετέι θα κινηθεί νομικά κατά δημοσιογράφου για όσα είπε δημοσίως, τα οποία ο Διεθνής Φορ χαρακτηρίζει αναλυθή. Επιχείρηση ανασύνταξης στον Παναθηναϊκό την επομένη της ήττα στο ντέρμπι από τον Ολυμπιακό με τους πράσινους να αρχίζουν την προετοιμασία τους για το μάτς με την Μπόρατ στο ΟΑΚΑ στην πρεμιέρα της League Face του Conference League. Δεδομένα θα προχωρήσει σε αλλαγές ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού και της Μπεσίκτας φέρεται να βρίσκεται ο διεθνής κεντρικός αμυντικός Ντίνος Μαυροπάνος, σύμφωνα με τον Τούρκο δημοσιογράφο Εκρέμ Κονούρ. Στροφή στο εκτός έδρας παιχνίδι της Πέμπτης με τη Μαρσέιγ στο Europa League κάνουν από σήμερα οι Ερυθρόλευκοι. Χωρίς Τρακώσα αλλά με Βάργκα θα αναχωρήσει αύριο η αποστολή της ΑΕΚ για το Λονδίνο εν ώψη του ΜΑΣ με τη Σαχτάρ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Champions League. Αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με τους Ουκρανούς κάνει ο Ούγγρος επιθετικός που έχει περισσότερες πιθανότητες για την αναμέτρηση με τη Manchester City. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Καλαμάτα στην Τούμπα στην αναμέτρηση που ρίχνει την αυλαία της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Σέντρα στις 6 τηλεοπτικά από Nova Sports Prime και ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Δίλημα Κώστα Χατζηδιάκος από τον Αλέσιο Λύση για τον παρτενέρ του Μιχαηλίδη στα στόπερ του ΠΑΟΚ στην αναμέτρηση με την Καλαμάτα. Δεδομένα ο Τσιφτσής κάτω από τα δοκάρια με τον Μπάμπα φαβορή για το αριστερό άκρο της άμυνας και τον Εντιαγέ για την κορυφή της επίθεσης. Πιθανότατα θα κάνει τον ντεμπούτο του ο Μπάντζα. Με δύο αναμετρήσεις ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής της Superbet League 2 σε εξέλιξη Πανιόνιος ΠΑΟΚ Β 3-0 περίπου στο 58 λεπτό, ενώ στο 50 αναγέννηση Καρδίτσα Ζάκυνθος 1-0. Την 5η 15 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι θα αρχίσει η ηλεκτρονική διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της Εθνικής Ομάδας με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για το Nations League που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου όπως ανακοίνωσε η ΕΠΟ. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στις 6 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής της Handball Premier με κάλυψη από Mega Play. Μία ώρα νωρίτερα παίζουν Αθηναϊκός Χανθ με μετάδοση από RTL2 Sport. Κάτοικος Μαδρίτης θα παραμείνει και την επόμενη σεζόν ο Τιμπό Κουρτουά. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο αποκάλυψε ότι ο 34χρονος Βέλγος τερματοφύλακας συμφώνησε με τη Ριάλ για τη μονοετή επέκταση του συμβολέου του που λήγει το καλοκαίρι του 2027. Έτοιμη να αφήσει το Βελιγράδι και να μετακομίσει στην Κύπρο για τους εντός έδρας αγώνες της στην Ευρωλίγκα είναι η Μακάμπη σύμφωνα με δημοσίευμα στο Ισραήλ. Μάλιστα, όπως αναφέρεται, το πρώτο μάτς της ομάδας του Τελαβίβ στη Μεγαλόνισο θα είναι το ντέρμπι απέναντι στη συμπολίτη της Αχάπουελ στις 12 Νοεμβρίου. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
5: Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης της Ιζομάτ. Ιζομάτ Thermosystem.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν...
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ, είναι 2-0.
12: Σπόρ FM Πάτρα.
13: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
14: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
18: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
19: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
20: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
19: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
20: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
18: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
0: Sport FM Patras

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
7: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το μπροστά.
7: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
8: Το σούτ,

0: τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
1: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
0: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
1: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
0: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Τάνια.
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
4: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
5: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
6: Πάντα σαν καινούργιες.
4: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτήσέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

Σπαράγματος είναι 6,3, Αλέξη στα μικρόφωνα, θα δώσω Παγιονόπλου στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου. Στον απόϊχο όλων όσων έγιναν το Σαββατοκύριακο σε όλα τα αθλήματα, στην τρίτη εθνική κατηγορία. Μια ακόμη καλή αγωνιστική για τη ομάδα της Αχαΐας, προχώρησαν με νίκες. Η Παναχαϊκή έτσι εύκολα τον Παλιουξιακό 3-0. Εύκολα και ο Παναγιάλιος 3-0 τον Λυκράτη Λευκάδος, ενώ ο Τρόμητος συνέχισε την εξαιρετική πορεία με το διπλό στην Ιωμονίτσα κερδίζοντας τον Πλαταριάκη. Είναι πλέον μία από τις τρεις ομάδες που δεν έχουν χάσει πόντο μέχρι τώρα μαζί με τον Παναγιάλιο και την Πρέβεζα. Και μάλιστα την Κυριακή έρχεται το Ατρόμητος Πρέβεζα, ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στην Παναχαϊκή ικανοποίηση για τους τρεις βαθμούς νίκης και πλέον από Τετάρτη πρωί, καθώς αύριο θα έχει ρεπό, αρχίζει να σκέφτεται το μάτς της Ζάκη με το Λεβάντο, που είναι το λογικό φαβορί να πάρει μία ακόμη νίκη. Στον Παναγιάλιο ικανοποίηση για την νίκη, την εύκολη νίκη, για την εμφάνιση του νέου αποκτέντα Πόλουνο, ο Παναγιάλιος ο οποίος θα προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές και ετοιμάζεται και αυτός για το μάτς με τον Άγιο Ματθαίο την Κυριακή στην Κέρκυρα, όπου είναι αμφίβολος ο Μακρύς και θα ξεκαθαρίσει διάστρεμα, θα ξεκαθαρίσει Τετάρτη αν υπολογίζεται ή όχι για την κυριακάτικη αναμέτρηση. Στον μπάσκετ ο Προμηθέας ανακοίνωσε και επίσημα το τέλος της συνεργασίας με τον Γιώργο Βόβορα και αναζητά πλέον τον νέο του προπονητή, ενώ στην National League 1 η Αχαγιά ήταν μεγάλη νικήτρια στο τοπικό ντέρμπι με την Παναχαϊκή. Νίκη για Προμηθέα, ήταν για Απόλλωνα εντός προγράμματος, με κακή εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο και πλέον για τον Απόλλωνα το μάτς του ερχόμενου Σαββάτου, το δεύτερο αχαϊκό ντέρμπι με τον Προμηθέα 14, αποκτά πολύ γρήγορα χαρακτήρα τελικού για την ομάδα της, του Απόλλωνα, που έχει δύο ήττες και πολύ δύσκολο μάτς μπροστά της το Σάββατο με τον Προμηθέα 14, που είναι σε εξαιρετική κατάσταση. Στο τοπικό έχουμε σε λίγο 7 η ώρα ένα μεγάλο παιχνίδι στα προσφυγικά, Άρης Πατρών, Εθνικός Πατρών. Θα έχουμε συνδέσει και με τα προσφυγικά να ακούμε την εξέλιξη του αγώνα.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Χωρίς εκπλήξεις, τρίτη αγωνιστική στην τρίτη εθνική κατηγορία, με αναμενόμενες νίκες μέχρι για τις ομάδες. Ο Παναγιώτης παρέμεινε στην κορυφή, κερδίζοντας το Ικράτη Λεκραφκάδος με 3-0. Η Πράγα κέρδισε εύκολα τον Παλιουξιακό με 3-1, χάντος και ένα ακόμη πέναλτι. Ενώ ο Ατρόμητος πέτυχε σπουδαία νίκη στην Πλαταριά και είναι και αυτός στους 9 πόντους, κάνοντας ιδανικό ξεκίνημα και έρχοντας από πολύ νωρίς πολύ κοντά με την επίτευξη του στόχου του. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο εντάξει, υπάρχουν 4 καλές ομάδες και από εκεί πέρα νομίζω ότι όλες οι υπόλοιπες ομάδες είναι κάτω μετρίου αυτήν την ώρα. Νομίζω σε 2-3 μάτς στο πρώτο γύρο και σε 2-3 μάτς στο δεύτερο γύρο θα κριθούν πολλά πράγματα έτσι όπως οδεύει η κατάσταση. Στην Παναχαϊκή ικανοποίηση για την νίκη επί του Παλιουξηριακού για αυτό το εύκολο 3-1 που το καθάρισε πολύ νωρίς από το πρώτο ημίχρονο. Μετράνε οι βαθμοί και τώρα κοιτάει τη συνέχεια, έχοντας μπροστά του το μάτς με τη Λεβάντε στην Ζάκυνθο, το οποίο βέβαιως είναι το λογικό φαβορί για να πάρει τους 3 βαθμούς της νίκης. Έχει και χαμένο πέναλτι, αρκετά καλή εικόνα στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο περισσότερο συντήρηση και διαχείριση δυνάμεων. Εντάξει, είναι και νωρίς και νομίζω ότι οι ομάδες θα πάνε και στη διαχείριση αγώνων. Τώρα μετράνε πιο πολύ οι βαθμοί, γιατί επαναλαμβάνω ότι οι ομάδες που έχουν στόχο τα ψηλά δεν θέλουν να έχουν απώλειες απρόσμενες. Μα μάτς πάντα κρύβουν παγίδες, όπως και να το κάνουμε, και κάθε νίκη είναι σημαντική για τη συνέχεια.

0: Δεύτερη σερή νίκη λοιπόν για την Παναχαϊκή που ανέβηκε στους 6 βαθμούς και τώρα έχει μπροστά της ένα πρόγραμμα την Κυριακή. Εντάξει, είναι λογικό φαβορί. Παρά το Λεβάντε ανακοίνωσε κάποιες μεταγραφές σήμερα, νομίζω ότι η ομάδα του Λεβάντε αυτή τη δεδομένη στιγμή νομίζω ότι χειρότερη ομάδα στο πρωτάθλημα. Έτσι όπως, εντάξει, δεν έχουν κάνει προετοιμασία, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα παιδιά της Ζάκυνθο είχαν σεζόν, οι περισσότεροι. Αν πληροφορίες είναι ότι οι τελευταίες εβδομάδες κάνουν προπόνηση, μέχρι πριν από δύο εβδομάδες με 5 παίχτες πήγαν στην προπόνηση. Είναι μια ομάδα που δείχνει πολύ ασθενήσεις, αλλά παίρνει παίχτες τώρα, τελείωσε και σεζόν, να παλέψει και αυτή για ό,τι καλύτερο μπορεί. Άλλωστε, οι διαφορές νομίζω για τις ομάδες που θα είναι στη δεύτερη εξάδα, στα play-out δεν θα είναι και πολύ μεγάλες, γιατί βλέπω ότι υπάρχουν αδύναμες ομάδες, οι οποίες στα μεταξύ τους παιχνίδια θα προσπαθήσουν να πάρουν ό,τι βαθμούς μπορούν. Δεν νομίζω ότι οι αδύναμες ομάδες του ομίλου μπορούν να κάνουν ζημιά σε κάποιες από τις 3-4 καλές ομάδες που υπάρχουν και πιθανότητα θα είναι στην πρώτη εξάδα του πρωταθλήματος.
1: Καλώς ορίσατε στη ζούγκλα τη δικιά μου. Εκεί που δαίμονες υφαίνουν τα πρικιά μου. Με ιστό εκεί που πρέπει να πονέσεις για να νιώσεις.

0: μυαλό μου.
1: Λοιπόν, για πάμε στα πρώτα μηνύματα. Βλέπουν αρκετά με το ξεκίνημα. Ο Αλέξης λέει εδώ: ατρόμητος πατρών για μεγάλα πράγματα φέτος. Ομάδα με όλη τη σημασία της λέξης. Μόνο πατρινοί ποδοσφαιριστές. Αυτή η ομάδα χρειάζεται στήριξη από όλη την Πάτρα. Επόμενη στάση προσφυγικά 18 Δεκάτου και ώρα 4 με αντίπαλο την Πρέβεζα. Ο ατρόμητος κάνει ιδανικό ξεκίνημα. Το είπα: έχει 3 στα 3, 9 πόντους και νομίζω ότι πλέον θα εξασφαλίσει νωρίς το στόχο της καθιέρωσης, της παραμονής δηλαδή. Και από εκεί και πέραν θα κοιτάξει, νομίζω πάει όσο πιο ψηλά γίνεται και να μπορεί να είναι στην πρώτη εξάδα που νομίζω ότι έχει τις δυνατότητες. Τώρα βεβαίως έχει μπροστά του δύο crash test σημαντικά. Έχει Πρέβεζα και Παναχαϊκή. Τώρα είναι τα δύσκολα μάτς, γιατί και η Πρέβεζα είναι καλή ομάδα. Είναι από τις καλές ομάδες. Όπως και ότι η Κράτης χθες έδειξε ότι είναι καλή ομάδα, δεν είναι κακή ομάδα. Άρα εκ των πραγμάτων θα έλεγα ότι τώρα για τον Ατρόμητο αρχίζουν τα πιο δύσκολα μάτς. Εκεί που πρέπει να βγάλει χαρακτήρα αρχίζει να μένει, όπως λέει και ο Αλέξης εδώ, την Κυριακή στο μάτς με την Πρέβεζα, η Πρέβεζα του Βαζέχα που νομίζω ότι μετά από τις δύο ομάδες Αχαΐας είναι η πιο δυνατή ομάδα μέχρι τώρα στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει καλησπέρα, Αλέξη. Λέει, ομάδα φωνάζει, λέει ότι θέλει προπονητή. Και χθες το παιχνίδι, λέει, το πήραν οι μονάδες που έχει, λέει, και απέναντι σε έναν διάφορο αντίπαλο. Η ομάδα δεν έχει αγωνιστική ταυτότητα και δεν γίνεται να κλείνει την ομάδα πίσω στο 3-0. Θα πάνε σε δύσκολες έδρες όπως είναι η Πρέβιζα ή Φιλιάτες που είναι δυνατές ομάδες και θα έχουμε προβλήματα. Δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, Παναγιώτη, για να το συζητήσουμε. Για να σου το πω αυτός και το γράφει κι άλλος. Κανένα τέτοιο θέμα για την διοίκηση της Παναγιώτης. Έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στον Σπύρο Αντωνόπουλο, δεν τίθεται κανένα τέτοιο θέμα. Νομίζω ότι, μην κοίταξα, όταν προηγείσαι, δεν νομίζω ότι είναι εντολή του προπονητή να γυρίσει πίσω. Απλά, εντάξει, είναι και η διαχείριση ενός αγώνα, έχει καθαρίσει το μάτς, θα τα δούμε αυτό. Υπάρχει, σε επαναλαμβάνω, υπάρχει μεγάλη διαφορά με κάποιες ομάδες. Όπως και αν το κάνεις τώρα, δεν είναι σε αν θα βάλεις 3, αν θα βάλεις 5, αν θα βάλεις 6, αν θα βάλεις 4. Έτσι. Κάποια στιγμή, εντάξει, χαλαρώνεις. Επόμενο είναι όταν τα μάτς. Έχει ένα μάτς που κλείδωσε από το πρώτο ημίχρονο, δηλαδή από τα 30 πρώτα λεπτά έχει κλειδώσει το παιχνίδι. Έτσι. Δεν είναι ότι τώρα το θέμα. Σου είπα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πραγματικά καλούς παίκτες, έχει ποιότητα, δεν το αφισβητεί κανείς. Δεν είναι ακόμη έτοιμη. Έτσι. Ναι, το πιο βασικό κομμάτι πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η Παναγιακή αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμη. Δηλαδή είναι μια ομάδα που μπορεί να έχει παίκτες με ποιότητα, αλλά θέλει δουλειά ακόμη. Αυτό φαίνεται σε κάθε παιχνίδι. Δεν είναι στο 100%. Είναι μια ομάδα που έχουν αυτή τη στιγμή, χθες, τα 9-10 είναι καινούργιοι παίκτες. Είναι παίκτες που έχουν αποκτήσει φέτος. Την προηγούμενη αγωνιστική ήταν τα 10-10 καινούργιοι παίκτες. Θέλει και ακόμη λίγο χρόνο για να δέσει σαν ομάδα. Έτσι. Σου είπα, δεν υπάρχει κανένα. Η δείξη από τη στιγμή είναι απόλυτα γραμμένη από τον προπονητή, από το τεχνικό το επιτελείο και κοιτάει τώρα τη συνέχεια του βραθλήματος.

Ο Δημήτρης, καλησπέρα. Λέει, εξαλλή εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, λέει, δεν πάμε καλά. Νωρίς είναι, λέει, αλλά δεν κάνουμε ευκαιρίες. Πρέπει να γίνουν μεταγραφές, δύο στο κέντρο και μία στη επίθεση. Πριν είναι αργά. Εντάξει, Δημήτρη, κοίταξε, τα δύο τελευταία παιχνίδια θα έχει καθαρίσει πολύ εύκολα. Πέντε στο Αγρίνιο, τρία χθες. Δεν ξέρω, κοίταξε, θέμα μεταγραφών δεν μπορώ να σου πω. Αυτή τη στιγμή δεν έχει ακουστεί κάτι. Το έχω αφήσει ανοιχτό ότι μπορεί να γίνει και κάτι ακόμη. Μάλιστα, μέχρι τις 26 Γενάρη δεν αποκλείεται να συμβεί οτιδήποτε. Έτσι. Δεν είναι. Εντάξει, έχει ποιότητα, έχει καλούς. Εντάξει, χθες ήταν η μέρα που ο Βασιλόγιαννης ήταν ένας παίκτης που έκανε τα πάντα. Έτσι, με αυτός που κερδίζει τα δύο πέναλτι, που ανακατεύει όλη την άμυνα. Ένας καλός παίκτης, γι' αυτό αποκτήθηκε. Όπως και να το κάνουμε. Τώρα για δύο και τρεις μεταγραφές δεν νομίζω ότι είναι θέμα ούτε να το συζητάμε. Έτσι. Αφήνω ανοιχτό ένα παράθυρο αργότερα, ότι αν βρεθεί κάτι που μπορεί να φαίνεται ότι έχει ανάγκη να αποκτηθεί ένας ακόμη παίκτης, αλλά για την ώρα ούτε και το θέμα μεταγραφών είναι κάτι που είναι στην επικαιρότητα αυτήν την ώρα.

Λοιπόν, ώρα κλείσει ο φίλος μου, Αλέξη μου, ξέρεις κάτι για προπονητής που είπε, ευχαριστώ, λέει, καλή εκπομπή. Με έχει ακουστεί το όνομα του Σερέλια, έχει ακουστεί, τους Ντόφς, δύσκολες περιπτώσεις κυρίως, έτσι, δεν ξέρω. Ο προπονητής τώρα θέλει να πάρει καλό προπονητή. Ούτως άλλως τώρα, εντάξει, μην κρυβόμαστε τώρα, δεν νομίζω ότι ήταν ήττα από τον Παναθηναϊκό που μόνο που ανάγκασε τον προπονητή να κάνει, από τον Παναθηναϊκό έχασε. Αναμενόμενη ήττα είναι, όπως και πολύ πιθανόν, την επόμενη Κυριακή αυτή, την επόμενη παίζει μία το μεσημέρι με τον Ολυμπιακό, να χάσει και τον Ολυμπιακό. Αυτά τα μάτς είναι εκτός προγράμματος για τον Προμηθέα, όπως και να το κάνουμε, έτσι. Θεωρώ κάποιοι ίσως και υπάρχουν και άλλοι λόγοι εκτός από το αγωνιστικό που έφεραν την αλλαγή του Βόβορα, έτσι, γιατί δεν, εντάξει, έκανε μια κακή ήττα από το Περιστέρι εντός, τώρα από τον Παναθηναϊκό δεν μπορώ να πω την αναμενόμενη ήττα, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν ακούγεται πολύ για Σερέλη, για Σντόφ, δεν ξέρω αν υπάρχει και τίποτα άλλο. Θεωρώ ότι ο Προμηθέας δεν έχει καιρό για χάσιμο και θα κάνει κίνηση άμεσα για να φέρει προπονητή. Γιατί και η συνέχεια είναι δύσκολη. Έχει δύσκολα παιχνίδια. Νομίζω ότι το θέμα προπονητή για τον Προμηθέα θα τελειώσει άμεσα. Σήμερα ανακοίνωσε και επίσημα τη λύση συνεργασίας με τον Γιώργο Βόβορα και πλέον πάει παρακάτω. Κοιτάει τώρα να έρθει προπονητής, να λάβει την ομάδα και θέλει αποτελέσμα. Καταρχήν πρέπει να καλύψει τη χαμένη ήττα από το Περιστέρι στην Πάτρα. Όχι απλά, είπα τα μάτς τώρα και με τον Παναθηναϊκό και το επόμενο εντός που είναι με τον Ολυμπιακό είναι στα εκτός τώρα, μην κρυβόμαστε. Έτσι. Και το επόμενο παίζει εντός, είναι χαμένο μάτς με τον Ολυμπιακό. Και είναι και η Κυριακή μία το μεσημέρι. Τα επόμενα μάτς είναι που πρέπει να διατηρήσει την έδρα του και να πάρει και να καλύψει οπωσδήποτε το κενό της ήττας, της κακής ήττας στην πρώτη αγωνιστική από το Περιστέρι.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, καλησπέρα Αλέξη, λέει, άκουσα, λέει ότι την Κυριακή, λέει, στη Ζάκυνθο θα είναι τελικά και κλεισμένο το θύρον το παιχνίδι με το Λεβάντε. Θα παίξω στο μεγάλο γήπεδο Ζάκυνθου με το χορτάρι, επειδή θέλω να πάω λεμπονομάτης. Νίκο, δεν το ξέρω. Ξέρω ότι παίζω στο μεγάλο γήπεδο, έτσι. Από ότι ξέρω ότι παίζω στο μεγάλο γήπεδο, όντως την Κυριακή. Αλλά δεν ξέρω αυτό γιατί το κλεισμένο το θύρον. Θα προσπαθήσω εδώ να μιλήσω με Ζάκυνθο, αν όντως υπάρχει και κλεισμένο το θύρον το μάτσο με το Λεβάντε. Ότι θα πάνε στο μεγάλο γήπεδο έχει ακουστεί, ναι, για το μάτσο με την Παναχαϊκή. Αλλά πάνε κλεισμένο το θύρον, ποιος ο λόγος. Γιατί φαντάστηκα ότι πάνε στο μεγάλο και για εισιτήρια. Τώρα ο Νίκος λέει ότι ακούγεται λέει ότι πάμε για κεκλεισμένο το θύρον στο Λεβάντε την Κυριακή. Δεν το ξέρω, Νίκο μου, δεν το ξέρω καθόλου. Ναι, εσύ μου το λες, θα το ψάξω και τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα.

Λοιπόν, να καλησπέρισουμε τον μεγάλο μας φίλο από τον Νότιχαμ. Αλέξ λέει: Ο Απόλλωνας χάλια. Εντάξει, μπαίνει, ξεκινήσει άσχημα. Δεν το συζητάμε. Και άλλο εδώ να το συνδυάσω και το μήνυμα εδώ με τον Παναγιώτη που λέει: Αλέξ, ο Απόλλωνας δεν ξεκίνησε καλά. Αν χάσει το Σάββατο από τον Προμηθέα 14, βλέπω μεγάλο τρίτο ημίχρονο. Μάλιστα. Μεγάλο κιόλας τρίτο ημίχρονο. Ο Απόλλωνας δεν ξεκίνησε καλά. Έτσι. Εντάξει, εγώ την είδα το Sporting, δεν έχω εντός προγράμματος για μιλικρινίες. Παρότι αντιστάθηκε στο πρώτο ημίχρονο, αλλά άμα το αν βάζει 16 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορεί να κερδίσει. Με 16 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπορεί να πάρει μάτς. Όχι, δηλαδή όταν έχεις το Sporting 65 πόντους και χάνεις με 19, εντάξει, τι να πω. Δηλαδή με 65 πόντους στο Sporting έπρεπε να σε διεκδίκηση της νίκης αυτή τη στιγμή. Ψήκω. Ο Απόλλωνας θα πω ότι για το Σάββατο τελικός. Για τον Απόλλωνα όντως τώρα ζόρισε τα πράγματα. Δηλαδή, και δεν ξέρω, βλέπω τον Προμηθέα σε καλύτερη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Για με κρίση, δεν το κρύβω, θεωρώ ότι ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή σε καλύτερη κατάσταση από τον Απόλλωνα. Για τον Απόλλωνα μπαίνει πολύ το πρέπει στο μάτς του Σαββάτου. Εάν δηλαδή κάνει και τρίτο στραβοπάτημα, δεν ξέρω τι θα γίνει μετά. Κατά πρώτον, να κάνει τρίτο στραβοπάτημα, έχω την αίσθηση ότι πολύ νωρίς κινδυνεύει να χάσει τη χρονιά. Για μένα το μάτς του Απόλλωνα το Σάββατο από την αρχή είναι τελικός. Με έτσι όπως είναι Απόλλωνα σήμερα, είναι το μάτς τελικός. Δηλαδή πρέπει να κερδίσει. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Προμηθέας εξαιρετικός, με δύο νίκες, με παιδιά πολύ αθλητικά, με πολύ καλούς παίκτες. Το μάτς του Σαββάτου, επειδή ακούω και πολλούς απολογιστές που μου λένε θα πάμε, δεν έχουμε πάει, αλλά το Σάββατο θα πάμε στο μάτς, γιατί ξέρουν ότι μπαίνει πολύ το πρέπει στον αγώνα του Σαββάτου. Είπαμε, Απόλλωνας εδώ για να μείνει ζωντανός που να κερδίσει. Αν δεν κερδίσει το Σάββατο, ζορίζει από πολύ νωρίς η κατάσταση. Το βλέπω για μεγάλο παιχνίδι τον αγώνα που έρχεται το Σάββατο στην Περιβόλα.

Μάλιστα, ο Νίκος μου λέει: Ακούγεται, λέει, ότι το γήπεδο του Ζακίνθου δεν έχει άδεια, όπως και το όπως ξεπαστεί, λέει, δική μας. Γι' αυτό το μάτσα γίνει και κλεισμένο το θηρόν, γιατί δεν έχουν άδεια καθόλου. Μάλιστα, θα Νίκο τώρα στη διακοπή, θα επικοινωνήσω με Ζάκινθο, αν μπορέσω να δω το. Τώρα και κάποιοι φίλοι Ζάκινθου μας ακούνε, μπορεί ο Νίκος να μου στείλει από Ζάκινθο, αν είναι τόσο συντενισμένο. Πιστεύω ότι μπορεί να μου στείλει μήνυμα. Αν όντως υπάρχει αυτό το θέμα που λένε τώρα, το γήπεδο Ζακίνθου δεν έχει άδεια. Και ότι πολύ πιθανό το μάτσα να είναι και κλεισμένο το θηρόν. Εντάξει, αν δεν έχει άδεια, αυτό θα συμβεί, όπως γίνεται και με τη σκεπαστή. Ναι, γιατί και αυτή μια κερκίδα έχουν, έτσι, αυτή την ώρα. Θα το ψάξω. Ναι, δεν το ξέρω καν. Νίκο, σε ευχαριστώ που μου δίνεις την πληροφορία για να το ψάξουμε σε 5 λεπτά. Προσπαθώ και τώρα, στέλνω κάποια μηνύματα στη Ζάκινθο. Μήπως μπορέσουμε και βγάλουμε άκρη, αν όντως είναι και κλεισμένο το θηρόν και δεν έχουν άδεια το μάτς με την Παναχαϊκή.

Ναι, τώρα από ένας φίλος στο design το με ενημερώνει ότι υπάρχει πρόβλημα, μου λέει Αλέξη, με την νότια κερκίδα. Γι' αυτό και η Ζάκυνθο είπε δεν χρησιμοποιεί το γήπεδο και παίζει εκτός Ζακύνθου. Δεν είναι όντως πρόβλημα με την νότια κερκίδα. Έχει κομπή μου γράφει 500 χιλιάρικα κονδύλι από τον κύριο Βρούτση για το γήπεδο της Ζακύνθου, αλλά ακόμη δεν έχουν προχωρήσει στις τελικές εργασίες. Ναι, θα το ρωτήσουμε λοιπόν, αν το μάτς τώρα είναι και κλεισμένο το θυρών, πει αν θα γίνει κάπου αλλού. Έτσι. Ναι, ο Νίκος μου έδωσε μια καλή πληροφορία, να την ψάξουμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Καλησπέρα, Αλέξη. Ομάδα λέει: Μπράβο για την νίκη, αλλά θέλω να πω, λέει, κάτι εντελώς φιλικά. Να αλλάξει προπονητή άμεσα, λέει, και τότε και ούτε έχω κάτι, λέει, με τον άνθρωπο. Απλά δεν μπορεί να διαχειριστεί το υλικό αυτό. Από εκεί πέρα η ομάδα έχει ένα υλικό το καλύτερο για να πετύχει το στόχο της. Συγχαρητήρια και στον κόσμο που σε ένα παιχνίδι τέτοιο αντεμπορικό για γάμα εθνική είχε κοντά στις 2.000 κόσμο. Να το κοιτάξει το θέμα του προπονητή, δείξει άμεσα. Νίκος, επαναλαμβάνω και σε ένα και στον Άλεξ, μου λέει αυτός ο τύπος, λέει, που κάποιοι, λέει, τον έχουν για προπονητή, είναι στη θέση του ακόμη, δεν τίθεται κανένα θέμα για τη δείξη Παναχαϊκής, ούτε καν έχει περάσει κάτι τέτοιο. Η δείξη Παναχαϊκής στηρίζει απόλυτα, είναι απόλυτα ικανοποιημένη, δεν έχει ανοίξει ποτέ κάποιο τέτοιο θέμα. Ποντάρει στον Σπύρο Αντωνόπουλο και στους συνεργάτες του, άρα είναι κάτι που αυτή τη στιγμή δεν απασχολεί καν τη δείξη της Παναχαϊκής. Η δείξη Παναχαϊκής κοιτάει τα θέματα της, θεωρεί ότι εντάξει, έχει μια ήττα στην πρώτη αγωνιστική του Παναγιάλιο, το πρωτάθλημα θεωρούν ότι έχει ακόμη δρόμο, αλλά δεν, για τη δείξη δεν απασχολεί, ουδέποτε μέχρι τώρα έχει απασχολήσει τέτοιο θέμα.

Άγγελος λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λέει: Ας αφήσουμε τώρα τις γκρίνιες, λέει, για τον προπονητή. Ας στηρίξουμε την ομάδα, τον προπονητή και τους παίχτες για να πετύχουμε το στόχο. Άγγελ, εντάξει, σου είπα, γιατί με Παναχαϊκή δεν τίθεται κανένα τέτοιο κομμάτι. Έτσι. Δεν έχει ανοίξει ούτε καν απασχόλησε. Με απόλυτη εμπιστοσύνη και προχωράνε. Παιχνίδι-παιχνίδι, τα συζητάνε μετά από κάθε παιχνίδι. Τώρα έχουν το, κοιτάνε το επόμενο παιχνίδι, το μεστό Λεβάντε. Εντάξει, περιμένουν σίγουρα ότι η ομάδα θα βελτιωθεί στην πορεία του προαθήματος ακόμη περισσότερο. Και είπα κάτι που ίσως ακόμη κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, ότι δεν είναι και έτοιμη ομάδα. Έτσι. Δεν είναι έτοιμη ομάδα. Είναι ακόμη θέλει δουλειά. Είναι αλήθεια ότι θέλει δουλειά. Για να μην κρυβόμαστε, να αποκτήσει χημεία, αυτοματισμούς, ομοιογένεια, δεν μπορεί να αποκτήσει. Όταν έχει 10 ενδέκατα και 9 ενδέκατα διαφορετικά από πέρσι, είναι τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Είναι εντελώς διαφορετικά ακριβώς με τον Παναγιάλη. Ο Παναγιάλης έχει 9 ενδέκατα ακριβώς τα ίδια. Ο Παναγιάλης είναι έτοιμος, δηλαδή μέσα κάποιο παιχνίδι είναι έτοιμος. Έχει συνοχή από πέρσι ομοιογένεια. Εδώ είναι εντελώς, είναι καινούργια ομάδα. Σίγουρα ακόμη ο κόσμος περιμένει να δει κάτι παραπάνω. Εντάξει, σαν θέμα δεν αφισβητείται. Έτσι. Αλλά τώρα αυτήν την ώρα μετράνε τα αποτελέσματα και κοιτάς μπροστά. Έχεις ακόμη πάρα πολύ δρόμο. Το πρωτάθλημα δεν τελείωσε την πρώτη αγωνιστική, ούτε τη δεύτερη, ούτε τη τρίτη. Θα το επαναλάβω. Για όλες τις ομάδες. Έτσι. Δεν τελείωσε τίποτα. Έχει συνέχεια. Προχωράμε.

Λοιπόν, γκόλ η Καλαμάτα με ενημερώνουν μέσα στον ΠΑΟΚ ότι προηγείται η Καλαμάτα τώρα με 0-1 μέσα στην Τούμπα. Θα δούμε αυτό, τώρα μπορούμε να πάμε και σε λίγο και να ακούσουμε και λίγο πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. 0-1 λοιπόν είναι αυτήν την ώρα, προηγείται η Καλαμάτα, αλλά έχει πάρα πολύ δρόμο το μάτς στην Τούμπα. Ανοίγει το σκορ στο 28. Έτσι λοιπόν ο Βάργκας πετυχαίνει, που κέρδισε και το πέναλτι, με πέναλτι το πετυχαίνει το γκολ η Καλαμάτα. Ανοίγει το σκορ λοιπόν ΠΑΟΚ Καλαμάτα 0-1. Για να δούμε, έχουμε όμως μία ώρα παιχνίδι ακόμη, στο 32 είμαστε τώρα. Εδώ και 4 λεπτά λοιπόν η Καλαμάτα έχει ανοίξει το σκορ, αλλά και ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι έχει την ευκαιρία σήμερα, αν κερδίσει η Καλαμάτα, να πιάσει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της βαθμολογίας. Άρα έχει ενδιαφέρον τώρα και το ματς στην Τούμπα, μετά τον γκολ που ανοίγει το σκορ η ομάδα της Καλαμάτας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Αχ, τι έπαθα!
3: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
4: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
3: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
6: Sport FM Πάτρας

Λοιπόν, προχωράμε. Ας πάρουμε 96-3 στο φεύγιο στα μηνύματά σας, 2-6-10-702-58, τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού για τις δικές σας παρεμβάσεις. Να πω ότι μίλησα τώρα με Ζάκυνθο, οριστικά και κλεισμένο το θυρών το παιχνίδι, την Κυριακή ανάμεσα στο Λεβάντε και την Παναχαϊκή. Είναι οριστικό, οι δύο ομάδες θα πάρουν από 20 προσκλήσεις, όσες δικαιούνται, τίποτα περισσότερο. Με αυτό που είπαμε πλέον δεν υπάρχει καμία μετακίνηση φιλάθλων της Παναχαϊκής για την Ζάκυνθο. Από ό,τι με ενημέρωσαν ότι και στο μάτσο με τον Πλαταριά η ομάδα του Λεβάντε έπαιξε στο εθνικό στάδιο, δεν έπαιξε σε άλλο γήπεδο, στο εθνικό έχει δηλώσει έδρα. Όμως το γήπεδο του Ζακύνθου είναι για την ώρα ακατάλληλο στην νότια κερκίδα, δεν έχει εκδοθεί άδεια και στο μάτσο με τον Πλαταριά ήταν και κλεισμένο το αναστηρών και μάλιστα μπάνε 15 άτομα ήταν κιόλα μέσα στο γήπεδο. Και για την Κυριακή, από ό,τι με ενημέρωσαν τώρα από τη Ζάκυνθο, είναι οριστικό ότι το μάτσο του Λεβάντε, του άλλου Λεβάντε με την Παναχαϊκή, είναι λοιπόν στο δημοτικό στάδιο Ζακύνθου και κλεισμένον το θυρών, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, καθώς δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως σκεπαστεί και η κερκίδα στο γήπεδο. Από 20 προσκλήσεις η κάθε ομάδα στο μάτς της Κυριακής. Άρα η Παναχαϊκή δεν θα έχει υποστήριξη από φιλάθλους στο παιχνίδι της Ζακύνθου. Εντάξει, είναι το λογικό φαβορί, αλλά επαναλαμβάνω ότι η πληροφορία του Νίκου ήταν σωστή. Όντως το μάτς αυτή την ώρα επιβεβαιώνεται τώρα από τη Ζακύνθου, με πήρε τηλέφωνο ότι όντως θα είναι και κλεισμένο το θυρών, καθώς δεν μπορεί να λειτουργήσει η κερκίδα.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει πολύ άθλιο χορτάρι στο στάδιο, λέει συνάντηση για σκεπαστή πότε είναι. Μη συνάντηση δεν θα ανακοινωθεί, Νίκο, πότε είναι. Θα γίνει αυτές τις μέρες. Γίνονται συναντήσεις. Εντάξει, δεν σου είπα και άμεσα, μην περιμένεις κάτι μέσα στο 26. Έτσι, αναζητούνται οι λύσεις αυτή τη στιγμή. Και η περιφέρεια ψάχνεται να δει αν μπορεί να περάσει αυτό το πλάνο που έχει. Η συνάντηση θα υπάρξει αυτή τη εβδομάδα. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξει. Θα είναι η δεύτερη συνάντηση που υπάρχει με κορυφαία στελέχη της περιφέρειας. Δεν ανακοινώνεται όμως ότι η πρώτη συνάντηση δεν έχει ανακοινωθεί. Έτσι, υπάρχει όμως και δεύτερη τώρα, που έχει γίνει ήδη πρώτη. Και δεύτερη, για αυτό το θέμα της σκεπαστής. Ό,τι περισσότερο μάθω, εντάξει, να μαθαίνουμε το θέμα του γηπέδου, το παρακολουθούμε. Ό,τι μπορέσω, Νίκο, να μάθω μέσα στην εβδομάδα, θα σου το πω, αλλά δεν είναι κάτι που αναμένω, κάτι σημαντικό θα γίνει στις επόμενες μέρες. Απλά κοιτάμε για το πιο γρήγορο άνοιγμα της σκεπαστής. Και κυρίως θα σου ξεκαθαρίσω κάτι. Ότι ακόμη και στο πλάνο που ψάχνει τώρα η περιφέρεια με την επαναγαϊκή να βρουν για πιο γρήγορα, υπάρχει ένα προαπαιτούμενο. Ότι μηχανικοί και εργάτες θα μπουν. Δηλαδή ότι θα ξεκινήσει η διαδικασία. Δηλαδή περίπτωση να μην γίνει τίποτα, δεν σου δίνουν άδεια. Τέλος αυτό, έχει ξεκαθαριστεί. Απλά στο πλάνο που πάνε τώρα θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες. Όσο πιο γρήγορα είναι. Μόνο όταν ξεκινήσουν εργασίες και υπάρξουν κάποια πρώτα πράγματα που έχουν γίνει, τότε μπορεί να τεθεί το θέμα να ξαναπάει η Επιτροπή για την Αδειοδότηση. Χωρίς να μπουν εργάτες στην οροφή του στεγάστρου, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να σου δώσει άδεια η περιφέρεια. Καμία. Είναι ξεκαθαρισμένο επίσης αυτό. Έτσι. Άρα πιέζουν καταστάσεις τουλάχιστον να ξεκινήσουν όσο πιο γρήγορα μπορούν αυτές τις πιο βασικές εργασίες οι οποίες αναμένεται που πρέπει να γίνουν για να υπάρξει αδειοδότηση.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξα, η Θεία λέει ότι ο αντίπαλος Ορμηθέα 14 λέει χρεώθηκε με 7 τεχνικές ποινές, λέει, και ένα ντεσκαλιφιέ. Α, ναι, νομίζω λέει ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα. Νίκο, κοίταξε. Από ό,τι έβαλε μια ανακοίνωση, είδε η ομάδα του Σίλα, η οποία όντως λέει ότι χρεώθηκε 7 τεχνικές ποινές στο παιχνίδι με τον Προμηθέα 14. Οι του Προμηθέα 14 λένε ότι ήταν πολύ αιρεστικοί, συνεχώς διαμαρτύρονταν στους διαιτές για κάποια απόφαση, έμπαιναν μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό έγιναν αυτά που έγιναν. Ο Σίλας είναι μια ομάδα που έχει βάλει πολλά λεφτά στο φετινό πρωτάθλημα και πολλοί τον είχαν μετά το Sporting ως φαβορί και έχει ξεκινήσει με 2 ήττες αυτή την ώρα. Εντάξει, από εκεί πέρα το μάτς του Σαββάτου, επειδή είσαι και εσύ με τον Απόλλωνα, το μάτς του Σαββάτου είναι πάρα πολύ κομβικό. Και πέρσι, θυμάστε τι είχε γίνει στο Απόλλωνας Προμηθέας 14 και τώρα θα είναι ένα μάτς πάρα πολύ κομβικό. Ο Προμηθέας έχει 2 νίκες. Πάει με την ψυχολογία στα ύψη στο παιχνίδι αυτό. Ο Απόλλωνας πλέον πάει με την πλάτη στον τοίχο τώρα, το Σάββατο. Με 2 ήττες πάει με την πλάτη στον τοίχο. Για τον Απόλλωνα μπήκε το πρέπει πάρα πολύ νωρίς πλέον. Για σου λέω ότι για μένα την ήττα στο Sporting, παρότι με 65 πόντους που έβαλε το Sporting, σημαίνει ότι έπαιξε καλή άμυνα, αλλά με 16 πόντους στο δεύτερο δεν τα κερδίσει. Έτσι. Θα μπορούσε να δει να είσαι ακόμα. Δεν ήταν καλό στο δεύτερο Απόλλωνας. Τώρα, το μάτσο Σαββάτου είναι ντέρμπι. Και βλέπω ότι θα έχει και κόσμο. Ακούω απολυνιστές που λένε το Σάββατο θα πάνε στο γήπεδο. Έτσι. Γιατί όλοι έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν ότι είναι κομβικό το μάτσο για τη χρονιά από εδώ και πέρα. Έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.

αυτόματα. Λοιπόν, ο Νίκος λέει με το αίτημα του ατρόμητου και εμάς λέει να γίνει στα προσφυγικά, λέει τι γίνεται. Νίκο, θα αποφασιστεί μέσα στη βδομάδα μέχρι την Πέμπτη να σου πω τις εκείνες προφορίες από την ΕΠΟ. Πολύ δύσκολα να γίνει δεκτό, χωρίς όμως να αποκλείεται. Για την ώρα να σου πω ότι αυτό που λένε τώρα στην Επιτροπή Αθλήματος Τρίτης Εθνικής Κατηγορίας, θεωρούν ότι είναι σαν να αλλάζει το πρωτάθλημα. Ότι θεωρούν ότι είναι αλλαγή προαθλήματος αν αλλάξουν έδρα. Δεν το αποκλείουν, αλλά δεν δίνουν πολλές πιθανότητες. Και επειδή μου το είπε κορυφαίο τώρα στέλεχος, μπορεί να καταλάβει το ποιος μου το είπε, ότι αυτή τη στιγμή είναι δύσκολο να γίνει δεκτό το αίτημα αυτό, αλλά όχι αδύνατο. Μέχρι την Πέμπτη θα αποφασίσουν. Θα ζυγίσουν τα πράγματα στην ΕΠΟ, το πώς, τι θα γίνει, και θα πάρουν απόφαση μέχρι την Πέμπτη. Η Επιτροπή του Πρωταθλήματος Γάμα Εθνικής θα πάρει. Δηλαδή ο κ. Σιδέρης θα πάρει την απόφαση για το αίτημα αυτό. Άρα μέχρι την Πέμπτη θα αναμένουμε. Δύσκολο, αλλά όχι απίθανο. Όπως είναι αυτή τη στιγμή, ακόμη ανοιχτό. Όμως δεν είναι βέβαιο. Αυτό θέλω να πω, ότι παρότι εκφραζόταν σιγουριά, δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει δεκτό. Έχει πιθανότητες, αλλά δεν είναι και απόλυτα σίγουρο, διότι επαναλαμβάνω, η αίσθηση που έχει η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή είναι σαν να αλλάζει το πρωτάθλημα. Και που δεν θέλουν, είπαν στην αρχή, να δεχτούν να κατηγορηθούν ότι αλλάζουν το πρωτάθλημα. Γι' αυτό θα το σκεφτούν, είπε, πάρα πολύ πριν πάρουν τελική απόφαση μέχρι την Πέμπτη, αν θα κάνουν δεκτό το αίτημα του Ατρομήτου και της Παναχαϊκής. Οπότε τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχουμε τελική απόφαση για να δούμε αν τελικά είναι προσφυγικά ή αν τελικά η Παναχαϊκή χρειαστεί να πάει και δεύτερο παιχνίδι στο στάδιο. Δύσκολο, αλλά ανοιχτό για την ώρα. Άρα ελπίδες υπάρχουν, υπομονή και τα περιμένουμε.

Ο Νίκος λέει, Αλέξη, εγώ την πληροφορία θα γίνει δεκτό. Εγώ, Νίκο, τώρα σου λέω πριν μισή ώρα. Σου λέω ακριβώς ό,τι υπόθηκε. Ξέρεις, από εκεί μου λένε είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχει θέμα στην ΕΠΟ, αν θα πρέπει να γίνει δεκτό ένα τέτοιο αίτημα, αλλά δεν το αποκλείουν. Όπως το λέω, όπως μου το έφερα, στο λέω. Δεν το αποκλείουμε, αλλά είναι δύσκολο σήμερα. Σήμερα που λέμε είναι πολύ δύσκολο, μου λένε. Θα δούμε μέχρι την Πέμπτη. Θα ζυγίσουν, μου είπαν τα πράγματα. Μπορεί και να το κάνουν δεκτό. Δεν μου το απέκτησαν, σου λέω. Μου είπαν είναι ακόμη το σκεφτόμαστε. Έτσι. Και θα δούμε τι θα αποφασίσουν. Έχει πιθανότητες. Δεν είναι ως 100% βέβαιο όπως το είχαμε όλοι για την Παρασκευή. Και εγώ το είχα, μη σου λέω τώρα κάτι. Και εγώ δεν είπα, θα είναι σίγουρο. Τώρα όμως μου μεταφέρουν ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα, μου είπε. Πρέπει να ζυγίσουμε λίγο τα πράγματα, είπε. Σε ένα τέτοιο αίτημα. Γιατί μπορεί να υπάρξουν παιδιά μαρτυρίες. Δεν μπορεί να ξέρει κανένας. Αν και δεν νομίζω υπάρχει ομάδα που ασχοληθεί. Αλλά εν πάση περιπτώσει η ΕΠΟ είπε θα ζυγίσουμε τα πράγματα που μετέφεραν τώρα και μέχρι την Πέμπτη θα πάρουμε τελική απόφαση.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα Αλέξη, επιτέλους επέστρεψε. Λέει, λοιπόν, πονούσαμε στο εξωτερικό να επιστρέψει και να σε ακούμε. Λέει, καλές εκπομπές, να σε καλά Δημήτρη, μας ακούνε και στο εξωτερικό. Τον ορίζουμε. Εντάξει, είναι καλό, μας ακούνε σε πολύ κόσμο, έτσι, πολλές χώρες. Και τώρα ξέρω και πάρα πολύ στην Αθήνα ακούνε αυτή την ώρα. Ειδικά ξέρω αυτή την ώρα πολύ μαρκό, συντονισμένο αυτή τη στιγμή. Από ό,τι έχω πληροφορίες, πολύ μαρκό ακούει αυτή την ώρα τι γίνεται και στην Πάτρα. Και επειδή χθες βρέθηκαν και πατρινοί στη Μαρκό, για το ντέρμπι της Μαρκό με την με τη Λάρισα, ήταν μια κουβέντα και στο ημίχρονο με κάποιους ανθρώπους που είχαν ανέβει στην Αθήνα να δουν το παιχνίδι, τι γίνεται στην Παναχαϊκή. Ήταν πολλοί και πάλι παράγοντες της Παναχαϊκής στο γήπεδο και οι παίκτες, και ποινικώς υπήρχε πολλή κουβέντα χθες στο Μαρκόπουλο στο ντέρμπι της τοπικής ομάδος με την ομάδα της Λάρισας.

Λοιπόν, το τηλέφωνο μου είναι φίλοι εδώ, 2610-700-258. Το επαναλαμβάνω, 2610-700-258.

Λοιπόν, ο Κώστας με Αθήνα λέει καλή εξπολή και Μαρκό δεν ταιριάζει. Αυτοί που ακούνε, αρκετοί, να ξέρεις. Είναι τόσο πατρινή εκεί. Απικία έχει γίνει. Κώστα, η Μαρκό έχει γίνει απικία πατρινών. Έτσι, πολλά παιδιά από αυτά που έπαιζαν και στην Παναγιακή ξεκίνησαν, κάποιοι ξεκίνησαν δεκάδα, κάποιοι μπήκαν αλλαγή. Μόνο Πετράτος ήταν εκτός αποστολής στο χθεσινό παιχνίδι από τους πατρινούς. Εντάξει, το Μαρκούμπλο έχει γίνει μια απικία, πάτρας αυτή τη στιγμή. Όπως και να το κάνω. Εντάξει, το Μαρκούμπλο έχει γίνει μια απικία, πάτρας αυτή τη στιγμή. Όπως και να το κάνω.

0: εδώ στο παιχνίδι της Πάτρας, τι είδες, θέλω να αποψίσουν, να δω τι θα μου πεις τώρα.
1: Τι να σου πω, Αλέξ. Ένα χακί αυτά τα παιχνίδια τα παίρνει με τη φανέλα, το είδες, δεν είναι
0: τώρα. Ναι, εντάξει, ναι, τώρα αυτό, εντάξει. Είναι...
1: Έχει τέτοια ποιότητα, είπα, τώρα να μην κρυβόμαστε. Έχει τόσο ποιοτικούς παίχτες η Παναχαϊκή, που δύο ενέργειες αρκούν για να πάρει ένα παιχνίδι. Έβλεπες το Βασιλόγιαν, ήταν λες τέμπαιζε σε PlayStation χθες. Το ίδιο και ο Νιφορόπουλος.
0: Ναι, παιδί, αυτό είναι μάτσα καθαρίζεις.
1: Τώρα θα μου πεις, γιατί κατέβασε η Παναχαϊκή ταχύτητα μετά το 3-0.
0: Χρήστο, αυτό θα το δούμε σε πολλά μάτσα.
1: Τώρα,
0: σε πολλά μάτσα συμβαίνει.
1: Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Τώρα το να βάλεις 5, το να βάλεις 6, το να βάλεις 4.
1: Ναι, και έβαλε 3. Εντάξει.
0: Θα το δεις σε πολλά παιχνίδια αυτό.
1: Εκεί έχει φοβερά ποιοτική ομάδα.
0: Ναι, δεν αφισβητεί νομίζω κανένας ότι έχει παίχτες με ποιότητα, οι οποίοι ακόμη δεν έχουν γίνει, δεν έχουν δέσει 100%.
1: Ναι.
0: Έχεις, ναι.
1: Λίγο, εμένα, από την άλλη όμως, για να πάμε και στην άλλη οπτική γωνία, δεν ξέρω αν η χρονιά, το έχουμε συζητήσει κιόλας, μπορεί να βγει με ένα center for Παναχαϊκή. Εγώ αν θέλω να σου πω κάτι, ο Ιωαννίδης μου αρέσει πολύ σαν παίχτης. Μπορεί να μην έχει το εύκολο γκολ, αλλά είναι τέτοια σωματοδομή του.
0: Ναι, έχει τεχνική κατάρτιση, πλακάρει τον κυνηγάνο δύο αντιπάλοι.
1: Δηλαδή, και στο Αίγιο Ανίδες απασχολούσε δύο στόπερ όλη την
0: ώρα. Ναι, πάντα θα το έχει αυτό, εντάξει.
1: Και δεν του παίρνουν και την μπάλα. Έτσι.
0: Τον πιστεύει πολύ, να ξέρεις. Η τεχνική εσύ τον πιστεύει πολύ τον Ιωάννη.
1: Αλήθεια, λίγο με απογοήτευσε χθες ο Καμπεράι. Δεν ξέρω, κοίταξε τώρα.
0: Είναι το πρώτο παιχνίδι που παίζει βασικός. Έτσι καταρχήν.
1: Άκουσε τώρα, είτε είναι το πρώτο είτε είναι το 15ο.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο η Παναχαϊκή η περσινή που κυνήγαγε την παραμονή και άλλο η Παναχαϊκή του τώρα που θέλει να πάει τρένο. Έτσι, γιατί τώρα είναι ασυγχώρητη κάθε αποτυχία, κάθε στραβό αποτέλεσμα για την Παναχαϊκή. Θα το πληρώσει δηλαδή. Οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα τώρα θα το πληρώσει. Γι' αυτό σου λέω ότι ίσως πρέπει να δουν οι διοικούντες το θέμα ενός επιθετικού ακόμα.
0: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα και της τεχνικής ηγεσίας και της διοίκησης. Ο προπονητής είναι αυτός που συγγείται.
1: Αν και για μένα να σου πω κάτι, επειδή κράζουμε τον Αντωνόπουλο και εγώ ίδιος κάποιες φορές έχω πει ότι δεν ξέρω αν ο Αντωνόπουλος έχει το ειδικό βάρος να κάτσει στον πάγκο της Παναχαϊκής. Για μένα ο Αντωνόπουλος το ότι κράτησε τόσους λίγους παίχτες από το περσινό ρόστερ δικαιώνεται.
0: Μα ήξερε την ομάδα. Η εισηγήση του ήταν από την αρχή ότι θα μείνουν λίγοι παίχτες.
1: Κατάλαβες.
0: Ήταν από την αρχή. Από την αρχή ήταν η εισηγήση, το είχα πει πολύ νωρίς, ότι ο Χρυσός Αντωνόπουλος το έλεγε για το ρόστερ του περσινού. Από το περσινό ρόστερ δεν υπάρχουν 7-8 παιδιά, είναι, δεν είναι παραπάνω.
1: Και δεν, πολλά λέμε τώρα.
0: Ναι, δεν μπορούν να παίξουν παραπάνω παιδιά. Ναι. Το έλεγε αυτό συνέχεια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το, για μένα ήταν το αναμενόμενο αυτό που έκανε το καλοκαίρι. Βεβαίως τώρα είχε μια δείξη που είχε χρήματα, έτσι, και πήρε και παίκτες που ίσως να μην ήταν στο μυαλό του, μπορεί να τους πάρει. Λέω το Μάιο. Γιατί όντως τώρα έχουν ταπανηθεί χρήματα. Έτσι, και υπάρχουν παίκτες που έχουν πάρει τα μισά λεφτά προκαταβολή. Μην κρυβόμαστε.
1: Ναι.
0: Έχουν πάρει τα μισά λεφτά προκαταβολή αυτή τη στιγμή. Και μιλάμε για νούμερα τώρα στις προκαταβολές και εσύ το ξέρεις. Ότι έχουν μεγάλα νούμερα. Άρα εντάξει.
1: Αλέξη, τώρα μην κρυβόμαστε. Ήταν τόσο αφαιρέγγια η Παναχαϊκή τα περασμένα χρόνια. Γιατί ακούω τώρα λένε α, ο Τάδε λέει ζήτησε τα μισά λεφτά μπροστά. Α, ο άλλος ζήτησε τα μισά. Πώς να μην τα ζητήσει. Όταν η Παναχαϊκή έχει πάρει διπυρωτικά πρωταθλήματα στις προσφυγές, δεν είναι λογικό τώρα και ο καθένας σαν εργαζόμενος να κοιτάει να διασφαλίσει το οικονομικό του όφελος.
0: Ναι, έγινε αυτό που λες. Έγινε αλήθεια ότι οι παίκτες, επειδή γιατί να σου πω κάτι, και οι παίκτες τώρα που ήρθαν το καλοκαίρι, ναι, ακούσαν ότι έλθει μια δίκηση, αλλά και πάλι σου λέει κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Δεν τους ξέρουμε, πάμε να δούμε τι θα γίνει. Ναι, είναι γεγονός ότι υπάρχουν παίκτες που έχουν πάρει τα μισά λεφτά πρωταβολή. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι γεγονός αυτό. Και το λένε αυτό. Και το λένε και δημόσια ότι πήραν.
1: Συναντήθηκαν με τον ίδιο τον Παπαδόπουλο για να κλείσει μεταγραφή και πήγαν και ένα τάγκερ χρήματα για να υπογράψουν.
0: Έτσι είναι. Όπως το λες. Στο επιβεβαιώνω. Το ξέρεις καλά, το ξέρω καλά. Υπάρχουν επίσης προκαταβολές, έχουν δοθεί πάρα πολλά. Δηλαδή, ότι σήμερα το έχει φτάσει ένα ποσό 350 δεν είναι τυχαίο, γιατί τα νούμερα στις προκαταβολές ήταν τεράστια.
1: Ναι. Πάμε παρακάτω. Παναχαϊκή έχει επιλέξει τώρα και αγωνίζεται

0: Δηλαδή, αν παρατηρήσεις σε κάθε παιχνίδι, λίγο τα παιδιά που υστερούν, που είναι τα κρέα μπακ της Παναχαϊκής. Αν παρατηρήσεις σε κάθε παιχνίδι και στο Αίγιο.
1: Καλά στο Αίγιο. Έχει επιλέξει εκεί να παίξει με τους δύο μικρούς στα άκρα.
0: Με δύο μικρούς. Και πάντα εκείνα αυτά τα δύο παιδιά είναι ο αδύναμος κρίκος στην Παναχαϊκή. Σε αντίθεση με τον ανταγωνιστή της Παναχαϊκής στο Αίγιο, το οποίο έχει επιλέξει τα άκρα και έχει δύο έμπειρα παιδιά, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Και έμπειρα που έχουν παίξει μέχρι και Super League. Και ο Σταύρος και ο Τασουλής.
1: Και ο Τασουλής, ναι.
0: Κατάλαβες.
1: Οι περισσότερες ομάδες στην κατηγορία θα σου πω ότι ναι. Παίζουν με μικρούς στα άκρα, για να ξέρεις. Είναι αλήθεια αυτό. Οι περισσότεροι προπονητές έχουν επιλέξει μικρούς στα άκρα. Είναι ένα θέμα αυτό, οι μικροί στα άκρα. Πάντα εντάξει, ναι. Μικροί είναι ένα θέμα σε όλες τις ομάδες αυτή τη στιγμή. Τι θα γίνει.
0: Νομίζω όμως ότι η διαφορά στην εντεκάδα μεταξύ των πιο έμπειρων παιδιών και των μικρών που παίζουν στα άκρα, και αν παρατηρήσει ο προπονητής, γι' αυτό συνεχώς κιόλας τους αλλάζει, προσπαθεί δηλαδή να βρει ποιο είναι το πιο δόκιμο σχήμα, είναι λίγο αδύναμος κρίκος. Πώς να σου το πω, ρε παιδί.
1: Κοίταξε, αυτή τη στιγμή από αριστερά έχει επιλέξει, από ότι γι' αυτό αποκτήθηκε ο Χρυσανθόπουλος, ο Χρυσανθακόπουλος, επειδή με τη Θήλα πέρυσι ήταν βασικός. Δηλαδή έχει μια χρονιά στην πλάτη του. Γι' αυτό αποκτήθηκε για αριστερό άκρο. Τώρα στο δεξί φαίνεται ότι έχει επιλέξει ο Σπύρος Αντωνόπουλος το Μάντζα. Και είπε και προχθές κάτι, ότι αυτή η σκέψη που λες τώρα υπήρχε, δηλαδή ήταν σε σκέψη του Σπύρου Αντωνόπουλου να μην παίξει. Δηλαδή, αν ήταν ο Βασιλούδης, μπορεί να παίζει ο Βασιλούδης δεξιμπά και να παίζει κάποιος άλλος πιτσιρικά στη μεσαία γραμμή, κάπως αλλιώς. Τώρα έφυγε ο Βασιλούδης και εκ των πραγμάτων πρέπει να πάει με δύο μικρούς στα. Γιατί έτσι έχει σχεδιαστεί από το καλοκαίρι, με δύο μικρούς δεξιά και αριστερά.
0: Ναι. Σε αυτό εμπειρία και ένα ρίσκο, αλλά θα μου πεις, είναι και οι θέσεις οι λιγότερο επώδυνες στο να παίξεις με αριστερό και δεξιμπά. Δύο δεν πρέπει να έχουμε στην εντεκάδα.
1: Δύο.
0: Ναι.
1: Και μέχρι τώρα ξεκινάει με δύο. Στο μυαλό του έχει και τους τρεις μικρούς, γιατί έχει αρκετούς μικρούς, έτσι. Δηλαδή, κάποια στιγμή μπορεί να ξεκινήσει και ο Μπούρδος, που πρέπει να πάρει, έτσι, τις ευκαιρίες του και όλα αυτά. Μπορεί να δούμε τον Μπούρδο, ναι. Μπορεί να δεις κάποιο άλλο παιδί.
0: Λέχι, άλλο η Παναχαϊκή φέτος, ξαναλέω, και άλλο πέρυσι που ο Μπούρδος ήταν απώλεια για την Παναχαϊκή. Εντάξει, τώρα είναι λίγο διαφορετικά τα στάνταρ, έως πολύ.
1: Ναι, εντάξει, είναι δεδομένο. Όμως η επιλογή του Σπύρου Αντωνόπουλου είναι αυτή που λες. Είναι στα άκρα, δεξιά και αριστερά. Έτσι. Δηλαδή, αρχικά φαινόταν ότι ο Σέλλας είχε ένα προβάδισμα για το δεξιά άκρο. Φαίνεται ότι ο Σπύρος Αντωνόπουλος έχει αποφασίσει τελευταίο διάστημα και βάζει τον Μάντζα. Που θες είναι αμυντικό χάφ, έτσι.
0: Να σου πω κάτι. Στο Αίγιο αριστερό μπακ ποιος έπαιζε, αυτός από τη Θηλιά.
1: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Γιατί εκ των πραγμάτων, εντάξει, ψάχνετε ακόμα, αλλά οι δύο θέσεις που έχει επιλέξει από την αρχή είναι σε αυτές τις δύο θέσεις. Έτσι στήθηκε η Παναχαϊκή, με τις δύο θέσεις μικρών να είναι στο δεξί και αριστερό άκρο. Έχει και δηλαδή ο Μάντζας, να μην σου κρύβω, η θέση του δεν είναι δεξιμπακ. Ο Μάντζας όμως έδειξε στην προπόνηση, στην προπονήση και στην προετοιμασία του μπορεί να τα απεξέλθει. Η θέση του με το μικρό παιδί έπαιζε αμυντικό χαφ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι... Πάσο εδώ, θα δούμε.
0: Έχει... Όλοι κρίνονται, Αλέξη, όλοι κρίνονται τώρα.
1: Δεδομένο.
0: Όλοι κρίνονται. Πάμε παρακάτω. Ακούω την ώρα είστε παστή. Για μένα στο μυαλό μου, αυτό τι να κάνει η Παναχαϊκή. Δηλαδή, ποια στεπαστή και ποια στεπαστή. Είναι να βρει ένα εγώ δεν θα πω προπονητικό κέντρο, γιατί ξέρεις κάτι, ο όρος προπονητικό κέντρο, αν θες να το δω ρεαλιστικά, δεν είναι με ένα γήπεδο για προπόνηση και ένα γραφεία. Εγώ θα φτιάξει τουλάχιστον ένα-δύο βοηθητικά γήπεδα, αυτό που γίνεται κάθε χρονιά, που πάει η Παναχαϊκή σαν δρομολόγιο του ΚΤΕΛ. Ναύπακτο, προσφυγικά, πανεπιστήμιο, Παρμπελοπονησιακό και πάλι από την αρχή.
1: Είναι ήδη στο ψάξιμο και θα έχει ένα νέο βοηθητικό γήπεδο τη νέα περίοδο, στο ξεκίνημα της νέας περίοδου. Δεν λέω για αθλητικό κέντρο, διευκρινίζω ότι στο ξεκίνημα της νέας περίοδου όλα δείχνουν ότι θα έχει ένα δικό της βοηθητικό γήπεδο.
0: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι αυτό επήγει πάρα πολύ.
1: Κάθε μέρα αυτό που λένε στην Παναχαϊκή πλέον δείξε προπονητής και ξέρεις ποιο είναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πλέον το γηπεδικό. Για όλους κάθε μέρα γίνεται πιο μεγάλο το πρόβλημα του γηπεδικού αυτή τη στιγμή. Γιατί θα έρθουν και τα πλαστικά, το γήπεδο του Πανεπιστημίου δεν είναι καλό. Στο Παπαδημοσιακό το χορτάρι δεν είναι καλό. Αυτό είδες.
0: Είναι χαρακτηριστική μια σκηνή του Παπατόλιου, ο οποίος ήταν και καλός χθες παρόλα αυτά, και καλός τον ανεβάζει την μπάλα, έτσι να δημιουργεί, να ανεβαίνει. Που είχε πάρει ένα κομμάτι από το χλωτάπιτα, περιφερόταν μέσα στο γήπεδο και έψαχναν να βρει από πού έχει φύγει για να το ξαναβάλει. Επαγγελματική κατηγορία τώρα αυτά, έτσι, εντάξει, δεν γίνονται αυτά.
1: Ναι, εντάξει, είναι και στο πανεπιστήμιο κακός αγωνιστικός χώρος. Δηλαδή, ακόμη και στο πανεπιστήμιο τώρα, που πηγαίνουν δύο φορές τουλάχιστον την εβδομάδα, υπάρχει ένας κίνδυνος ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση το χορτάρι. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιθανότητα η Παναχαϊκή θα ψαχτεί στην πορεία και για άλλο γήπεδο. Δεν πάει η προπόνηση. Στο δικό της, από αρχές Νοεμβρίου που θα είναι έτοιμο, είναι σίγουρο ότι μπορεί να πάει πάνω από δύο φορές. Είναι χειμώνας, έτσι. Αν μπει δηλαδή και κάνει κάθε μέρα στο δικό της, θα το χαλάσει. Πρέπει να βρει λύση. Το δικό της γήπεδο δεν είναι λύση. Καμία ομάδα δεν κάνει όλες τις προπονήσεις στο δικό της γήπεδο.
0: Τέλος πάντων, να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο για την Παναχαϊκή. Ξέρεις ποιοι, ο Ντάσος τον Παπαδόπουλο τον είδα. Ξέρεις ποιοι άλλοι ήταν από τη διοίκηση στο παιχνίδι?
1: Όχι, δεν μπορώ να το πω. Νομίζω ο Λεμονής ήταν. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Μη σου λέω και εγώ τώρα. Ο Λεμονής ήταν. Τώρα οι υπόλοιποι. Όλοι οι τεχνικοί διευθυντές βεβαίως ήταν στο γήπεδο. Έτσι. Εξουσίες, δηλαδή τώρα δεν μιλάμε. Ο Γκιούν δεν ήταν. Νομίζω θα έρθει ένα από τα επόμενα παιχνίδια. Από ό,τι γνωρίζω. Οπότε εντάξει, δεν ήταν. Ούτε άλλο. Χριστό. Γενικό κομμάτι να τάσουμε εδώ πριν.
0: Ναι, αυτό είδε και εγώ από τις κινήσεις του έτσι εκεί στην Κερκίδα, ναι.
1: Γενικό κομμάτι είναι ο Παπαδόπουλος. Εντάξει.
0: Να σε ρωτήσω κάτι τελευταίο για την Παναχαϊκή. Μουστακόπουλος. Ο Μουστακόπουλος του δευτέρου ημιχρόνου στο Αίγιο είναι πολύτιμος για την Παναχαϊκή. Υπερπολίτιμος.
1: Έχει ένα πρόβλημα όμως. Γι' αυτό είπαμε θα γίνει μια διαχείριση για κάνα δύο παιχνίδια. Για να μην υπάρχει κάτι χειρότερο. Το έχω πει την περσμένη εβδομάδα. Υπάρχει μια διαχείριση στο γύρο του Μουστακόπουλου. Γιατί να σου πω την ο Μουστακόπουλος δεν ήταν να παίξει το Αίγιο. Δεν ήταν σαν να παίξει το Αίγιο.
0: Το έχεις ξαναπεί νομίζω.
1: Ναι, δεν ήταν να παίξει το Αίγιο. Ναι, δεν ήταν. Το παιδί όμως είπε θέλω να παίξω, έδειξε θέληση να παίξει, αλλά επειδή υπάρχει ένα μικρό θεματάκι, έγινε μια διαχείριση στα δύο παιχνίδια, θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου ο Μουστακόπουλος να είναι ξανά έτοιμο πόλεμος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι και τα γήπεδα άσχημα που κάνεις προπόνηση, έτσι.
0: Ναι. Τον Απόλλωνα στον μπάσκετ τον έχεις δει καθόλου?
1: Όχι, δεν το είδα το πρώτο παιχνίδι, αλλά το Σάββατο θα πάω.
0: Ναι. Ρε σε αγορία κάτσα και είδα λίγο, επειδή ήμουν ψιλοάρρωστος, το είδα στο ίντερνετ που έδειχνε και την Παναχαϊκή και τον Απόλλωνα. Φαντάζομαι αυτός ο Απόλλωνας δεν έχει χτιστεί με στόχο να διεκδικεί στην άνοδο.
1: Κοίταξε, στο πρώτο ημίχρονο.
0: Αυτοί βλέπουν το καλάθι σαν την τρύπα του Βελόπονα.
1: Όταν βάζει 16-18 πόντου που έβαλε στο δεύτερο ημίχρονο, πού να πέσει.
0: Είναι τρελό αυτό το πράγμα. Ενώ στην άμυνα ήταν καλή έτσι. Πολύ
1: εγώ σου είπα, Χρήστο, με 65 πόντου στο Sporting, ένα καλό Απόλλωνας θα μπορούσε να έχει περάσει. Έτσι. Αλλά όταν βάζει 46, δηλαδή 6-28 στο ημίχρονο και βάζει άλλου 18, με 18 πόντου στο δεύτερο ημίχρονο δεν κερδίζει. Δεν υπάρχει ομάδα κερδίσει.
0: Δεν ξέρει, νομίζω ότι. Αυτοί από πέρυσι που είχαν κάποιους παίχτες ονόματα, δηλαδή ο Σκάτης ήταν όνομα, ο ψηλός ο Κότας ήταν
1: όνομα. Ο Κότας, εντάξει, δηλαδή και ο Κότας τώρα
0: ήταν. Επειδή ήθελα τώρα να ξεφορτωθούν αυτά τα βαριά συμβόλαια που δεν αποδώσανε, έχουν φτιάξει πολύ κακή ομάδα.
1: Κι όμως έχουν δαπανίσει χρήματα για τους παίχτες που έχουν πάρει.
0: Τι είναι, που έχουν δαπανίσει, σου λέω ότι δεν είναι για πέταμα όλοι.
1: Για τον Απόλλωνα, κοίταξε, για μένα...
0: Την Παναχαϊκή την έχω δει κιόλας.
1: Ναι.
0: Μη σου πω ότι δηλαδή η Παναχαϊκή μπορεί να έχει καλύτερο ρόστερ.
1: Η Παναχαϊκή αυτή τη στιγμή έχει και ένα σύνδεσμο του Παναχαϊκή, θα παίζει πολύ καυτή έδρα. Ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι δεν είναι Απόλλωνας τώρα, την περιβόλα δεν. Φαντάζομαι απλά επειδή το Σάββατο είναι ένα τοπικό ντέρμπι, θεωρώ και ακούω ότι θα έχει περισσότερο κόσμο, αλλά κυρίως γιατί, ξέρεις τι γίνεται, είναι ο μάτς που ο Απόλλωνας μπορεί να κρίνει χρονιά. Δηλαδή, αν κερδίσει, γιατί, αν χάσει όμως ο Απόλλωνας κάνει τρίτη ήττα, αν κάνει τρίτη ήττα ο Σάββατο Απόλλωνας,
0: εάν παίξει έτσι πάλι με τον Προμηθέα, 30 πόντους θα φάει στο κεφάλι.
1: Είναι καλή ομάδα. Ο Απόλλωνας μπαίνει πολύ το πρέπει το Σάββατο. Αλλά παίχει απέναντι του ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Δηλαδή και ο Προμηθέας αυτή τη στιγμή σε πολύ καλύτερη κατάσταση αγωνιστική και ψυχολογική και θα πάει να διεκδικήσει στη νίκη. Ο Απόλλωνας τώρα θα έχει πολύ, με την πλάτη στον τοίχο παίζει για μένα το Σάββατο.
0: Και νομίζω ότι μέχρι τις διακοπές των Χριστουγέννων Δεν μπορούν να κάνουν κάποια...
1: Από 15-10 Δεκεμβρίου και μετά ξεκινάει η μεταγραφή.
0: Α, χαιρετίσματα στη διά μου, Θανάση. Αλλά...
1: Δώσε χαιρετίσματα. Έλα, γεια, γεια, γεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610-527-588.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Τότε, Μπόρις, μετά πάρει και Δημήτρη Κωνσταντακόπλο για τα πρώτα στοιχεία από το ντέρμπι στα προσφυγικά. Να δούμε πώς ξεκίνησε το μεγάλο ντέρμπι. Ο Νίκος λέει στην Αλφα Εθνική που άλλαξε, λέει, έντερα το Τρίπολι Ηρακλής, δεν υπήρχε κανένα θέμα προβλήματος. Μας δουλεύουν εκεί στην ΕΠΟ. Νίκο, περίμενε, εντάξει, μπορεί να γίνει και δεχτό. Μην αγχώνες. Για μένα δεν είναι αυτά τα προβλήματα. Ούτως ή άλλως, θες τα προσφυγικά, θες το στάδιο, θες κάποιο άλλο γήπεδο. Φαβορή είναι η Παναχαϊκή. Οπότε, εντάξει, απομένει να δούμε τι θα γίνει. Θα το μάθουμε. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ είχε σοφαρίσει στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου και είναι στο 1-1 μετά από 7 λεπτά στην επανάληψη. Είμαστε στο 52, ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-1. Τώρα βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει το momentum και έχει την ευκαιρία να φτάσει Παναθηναϊκό στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. 1-1 λοιπόν το παιχνίδι στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε προσφυγικά. Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, ξεκίνησε το ντέρμπι Άρης Εθνικός Πατρών. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του ΡΦΜ Πάντρα 96,3 από το γήπεδο των προσφυγικών με τον Άρη Πατρών να έχει ένα γέμισμα.
0: Τι λεπτά είμαστε, Δημήτρη, και τι σκορ έχουμε?
1: Στο 10 βρισκόμαστε πάντα στο 0-0. Μάλιστα. Να δούμε τις 11 Σπαρτάς, οι δύο ομάδες. Ο Άρης Πατρών έχει κάνει και μία αναγκαστική αλλαγή τον Μενίχτα να βγαίνει και να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο ο Λαμπρόπουλος και έτσι ο Άρης Πατρών παρατάσσει τους Κωστόπουλο, Παναγιωτακόπουλο, Λαμπρόπουλο, Σιδέρη, Νικολακόπουλο, Λύπη, Χλωράτο, Αλποχωρίτη, Κορονάκη, Κυρσανίδη και Σταθόπουλο. Και αν άλλη πλευρά η ομάδα του κύριου Λάμπρου Γεροντίνη που παρατάσσει τους Μαρτί, Λίαμ, Κυριαζόπουλο, Κωνσταντόπουλο, Βίτσος, Ζησιμόπουλος, Χούσα, Τσερικλός, Παναγόπουλος, Σπυρόπουλος και Παντελής, ο οποίος είχε βάλει τον νικητήριο γκολ στο παιχνίδι με τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου στο 93 που κέρδισε η ομάδα του τεχνικού. Τώρα ο Ζησιμόπουλος, ο οποίος είναι αρχηγός.
0: Από κόσμο τι έχετε προσφυγικά σήμερα,
1: Δημήτρη? Από κόσμο έχει γύρω στα 100 με 150 άτομα από ό,τι υπολογίζουμε. Εισέρχεται ακόμα ο κόσμος, ένα γήπεδο στολίδι για τον νομό Αχαΐας.
0: Και τώρα με τη δεύτερη κερκίδα και πολύ λειτουργικό, έτσι, και θα φάνηκε στο μάτς Ατρόμητος Παναχαϊκή ότι εξυπηρετεί πάρα πολύ κόσμο τώρα με τη νέα κερκίδα.
1: Απέναντι έχει ακριβώς 5 άτομα που βλέπουν το παιχνίδι.
0: Μάλιστα.
1: Και το ντέρμπι των προσφυγικών, έτσι, ο Εθνικός, ο οποίος έχει ρίζες από την γειτονιά των Αγίων Αποστόλων, ο Άρης Πατρών είναι γνήσια ομάδα των προσφυγικών από το 1930, όπου διαλύθηκε για την ιστορία ο Λευκός Αστέρας και έφτιαξαν τον Άρη. Τώρα ο Λίαμ δίνει πίσω στον Μαρτί, ο οποίος ήταν πρωταγωνιστής της νίκης του Εθνικού με τον Κεραυνό. Και οι δύο ομάδες έχουν το 2-2. Κάποια σήμερα θα στραβοπατήσει.
0: Μπορεί να στραβοπατήσουν και διαμαρτήσω πάλι, έτσι. Μπορεί να υπάρχει νικητής, έτσι. Περιμένουμε, έχουμε δρόμο. Είμαστε στο 12, πού είμαστε
1: τώρα? Ο Άρης κέρδισε με 0-2, αν δεν κάνω λάθος, στον Πανιόνια Χιλιά την προηγούμενη ενωσυγή. Τώρα βρισκόμαστε στο 12 λεπτό της αναμέτρησης. Μονομαχίες δεν έχουν γίνει. Φάση ο Παντελής τώρα βγαίνει μπροστά. Περνάει τον προσωπικό του αντίπαλο, συγκλίνει, είναι στον Τζερικλό. Τζερικλός περνάει, κόβεται από τον Κυρσανίδη.
0: Ωραία. Δημήτρη, οπότε όταν έχουμε γκολ μας ενημερώνεις, θα ξανάρθουμε σε σένα σε λίγο και όταν έχουμε γκολ μας ενημερώνεις να συνδεθούμε κατευθείαν προσφυγικά, έτσι?
1: Ωραία, Αλέξη μου.
0: Έγινε, Δημήτρη μου.

Λοιπόν, Δημήτρης λέει πόσο κόσμο έχει λέει και πόσα εισιτήρια κόπηκαν χθες στο γήπεδο. Η Παναχαϊκή δεν έχει δώσει πόσα εισιτήρια, 1500 ήταν σίγουρα. Εισιτήρια δεν έχει δώσει η Παναχαϊκή Δημήτρη. Ο Παναγιώτης λέει το παιδί που έβαλε χθες το αυτογκόλ, λέει είναι ο γιος του Θόδωρου Πατρώνη. Ναι, αλλά εντάξει τώρα αυτή είναι μέσα από τόσο ωραία στιγμή, ρε παιδιά, για όλους παίκτες είναι. Αυτογκόλ μπορεί να βάλει και ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Αυτά είναι άτυχες στιγμές μέσα στο ποδόσφαιρο. Αν η μπάλα θα είναι κάνει τα δικά της, το κάνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι καν πρέπει να συζητάμε τέτοια θέματα.

0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ξεκίνησε στην Αλφα Εθνική να αλλάζει έδρα. Λέει και τώρα λέμε για ζυγίσματα στην τελική. Εμείς έχουμε λέει και λόγο κάνουμε επανασπορά. Εντάξει, Νίκο, σου είπα, θα αποφασίσουν μέχρι την Πέμπτη. Κάνε λίγο υπομονή το τι θα αποφασίσουν. Μπορεί, είπαμε, να το κάνουν και δεκτό. Έτσι. Θα το δούμε. Ο Κώστας λέει: Αλέξη Παναχαϊκή στο μπάσκετ έχει πολύ καλή ομάδα. Λέει: Αν ο Τότε γίνει λίγο πιο εύστοχο σε συνδυασμό με την έδρα της Αγίας, η ομάδα δεν θα έχει κανένα πρόβλημα παραμονής. Και εγώ δεν θεωρώ. Δεν θεωρώ ότι η Παναχαϊκή έχει τη δυνατότητα να πάει αρκετά ψηλά στο νέο πρωτάθλημα. Έτσι, αυτή τη φέτος. Η έδρα είναι μεγάλη υπόθεση, όπως και να το κάνουμε. Τώρα, τα τοπικά ντέρμπι, όπως φάνηκε για το πρώτο τοπικό ντέρμπι, τα κρίνονται σε λεπτομέρειες. Είναι άλλα μάτς τα τοπικά ντέρμπι. Για την Αχαγία πρώτα έμπαινε πολύ το πρέπει. Το είχα πει πριν το μάτς, έμπαινε πολύ το πρέπει ότι πρέπει να κερδίσει και κέρδισε. Όμως τα μάτς, όπως φάνηκε στην Αχαγιά, θα κρίνονται τοπικά σε λεπτομέρειες. Το ίδιο πιστεύω και το Σάββατο του Απόλλωνας Προμηθέας, ότι θα πάει σε λεπτομέρειες το παιχνίδι. Είναι άλλα παιχνίδια. Τα τοπικά ντέρμπι δεν έχουν καμία σχέση με τα υπόλοιπα μάτς. Μπαίνουν ιδιαιτερότητες. Ό,τι ισχύει στο ποδόσφαιρο ισχύει και στο μπάσκετ. Γι' αυτό θεωρώ ότι τα Παναχαϊκή συνεχίζει, κοιτάει την μπροστά. Άλλωστε και ο Θανάσης Λιώνας αυτό είπε και μετά την πρώτη νίκη. Είπε ότι το κεφάλι κάτω, χαμηλά, έχουμε ένα στόχο. Είπε να ζωθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται και να φτάσουμε όσο μακρύτερα γίνεται. Δεν έχει βάλει. Η Παναχαϊκή δεν πάει για πρωτάθλημα φέτος. Έτσι, του χρόνου μπορεί να πάει. Έτσι. Τώρα αυτό είναι ο στόχος της, να σωθεί γρήγορα και να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται και βέβαια σίγουρα θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της, όπου τουλάχιστον στην Αγία είναι έτσι, πέρσι δεν έκανε ήττα, φέτος το πρώτο παιχνίδι το έχει κερδίσει, όντως το μεγάλο της όπλο, κακά τα ψέματα, θα είναι η βοήθεια του κόσμου που έχει στα εντός έδρας παιχνίδια. Λοιπόν, στο Μαρκόλι εδώ φίλος είναι Πετράτος, λέει Κωνσταντακόπουλος, Θεδωράκης, Μάλης, Τσάκνης, Μαρκοπουλιώτης, Αλεξόπουλος, Φατιών. Ναι, είναι πολύ, είπαμε, είναι πάρα πολύ. Και με Σούλη Παπαδόπουλο προπονητή, έτσι. Με το στέλνει και Αθηνά τώρα, όντως, ναι, Θεοδωράκης, Σμάλης. Σμάλης Τσάκνης ξεκίνησαν χθες εδώ βασική στο ντέρμπι. Μαρκοπουλιώτης, Αλεξόπουλος, Φατιών, Κωνσταντακόπουλος, Πετράτος. Είναι επικία, γίνεται, ακούνε τώρα, κάποια παιδιά αυτά ακούνε. 1-2 Καλαμάτα. Μάλιστα, γκολ η Καλαμάτα. Προηγείται 1-2. Δεν ξέρω τώρα αν μπορούμε να πάμε Αθήνα να ακούσουμε ένα λεπτό τον γκολ τον Απόχα από την Καλαμάτα και επιστρέφουμε. Για ένα λεπτό Αθήνα.
1: Σίγουρα ο Βάργκας έδειξε να τσιμπάει την μπάλα. Για να δούμε εδώ και πάλι. Ο Βάργκας τον βρήκε. Σίγουρα είναι ανατροπή εκτός περιοχής. Εδώ τον βρήκε. Αρχικά δεν δόθηκε κάτι. Εδώ δεν φάνηκε, είναι από άλλη κάμερα. Ελέγχεται από το VAR για περίπτωση κόκκινης κάρτας. 60 λεπτό. Ο Βάργκας που τα έχει κάνει όλα. Ο ΒΑΡ παρεμβαίνει βεβαίως και ο διαιτητής πηγαίνει να την ελέγξει για πιθανή κόκκινη κάρτα στον Τσιφτσί. 61 λεπτό, είναι εκτός περιοχής η ανατροπή, 1 μέτρο. Αν υπάρχει κόκκινη, ο ΠΑΟΚ μένει με λιγότερο, πρέπει να κάνει και αλλαγή. Προφανώς βλέπουμε από αρκετές πλευρές τι γίνεται.
2: Δημήτρη, η ανατροπή είναι δεδομένη, έτσι, δεν το συζητάμε. Τώρα αυτό που φαντάζομαι ότι προσπαθεί να κρίνει είναι αν είναι προφανής θέση για γκολ για να δώσει ο απευθείας κόκκινη. Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι...
2: Και δεν νομίζω ότι αμφισβητείται ούτε αυτό.
1: Φάουλ είναι, πράγματι το δίνει. Και προφανώς θα τιμωρηθεί ο Τσιφτσής με κόκκινη. Πράγματι, κόκκινη κάρτα στον Τσιφτσή και φάουλ εκτός περιοχής.
0: Μάλιστα. Η Εύωρα Καλαμάτα προηγείται με 2-1 στην Τούμπα του Πάουκ και ο Πάουκ μένει με 10. Με κόκκινη κάρτα στον τερματοφύλακα του Τσιφστή και τώρα το μάτς για τελευταία μισή ώρα έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Να δούμε αν ο Πάουκ μπορεί να βγάλει αντίδραση ή αν η Καλαμάτα κάνει την πολύ μεγάλη έκδοση, πάρει νομίζω την νίκη του πρωταθλήματος. Βέβαια έχει μισή ώρα ακόμα το μάτς και ο Πάουκ έστω και με 10 παίζει στην έδρα του, όπως και να το κάνουμε. Αλλά τώρα η Καλαμάτα δείχνει ότι έχει και το, αν και πολλές φορές το ότι μένει και με 10 δεν είναι και πολλά πράγματα. Θα δούμε. Λοιπόν, 1-2 η Καλαμάτα προηγείται στην Τούμπα του ΠΑΟΚ. Ο Νίκος λέει φέρτε Αλεξόπουλο πίσω, λέει στην επίθεση. Χαχα, λέει. Εντάξει, δεν ξέρω αυτά. Νίκο μου είναι θέματα. Ο Αλεξόπουλος δεν παίζει βασικός τώρα. Και πού να παίξει τώρα. Ας πω και να είτε πού να παίξει. Με Λαραμπή, πού να παίξει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε τώρα. Εκεί στη πρώτος παίξης ήταν ο Σεμπά. Πού να παίξει η Μαρκό τώρα στην επίθεση. Με αυτούς που έχει η Μαρκό στην επίθεση, πού να παίξει ο Αλεξόπουλος. Όπως και να το κάνουμε τώρα, είναι δύσκολο να παίξει. Ό,τι και να λέμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει.

Εικόνα, ο Κώστας λέει πόσο έχει φτάσει το μπάτζετ της Παναχαϊκής του μπάσκετ. Κώστα είναι πάνω από 150, πλησιάζει τα 200. Η Παναχαϊκή έχει κάνει μια τεράστια υπέρβαση. Στο μπάσκετ έγινε υπέρβαση και μια απόκτηση του τότε ξένου. Έχει ένα καλό μπάτζετ για την, αρκετά καλό μπάτζετ για την κατηγορία. Ούτως ή άλλως είχε στη μικρότερη κατηγορία πάντα έφτανε στα 100 χιλιάρικα. Πια πάει 110. Τώρα εκ των πραγμάτων έχει αυξηθεί το μπάτζετ, είναι δύσκολη κατηγορία. Και η δείξη έχει φτάσει σε ένα ποσό πάνω από 150. Πλησιάζει τα 200 από ό,τι ξέρω. Το φετινό budget της Παναγής, γιατί είναι πολλά τα ταξίδια, βάζουμε όλα έτσι. Όλα αυτά. Εννοείται budget, δεν λέω ότι έδωσε 200.000 για παίχτες. Λέω το όλο budget, έτσι. Διανυκτερεύσεις, ταξίδια, όλα αυτά λοιπόν είναι ένα σημαντικό νούμερο για τη φετινή ομάδα μπάσκετ της Παναγής.

Λοιπόν, ο Σάββας λέει: ο Μακρύς λέει στον Παναγιώλιο έχει κάτι. Ο Μακρύς έχει διάστρεμα. Ο Μακρύς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά τον τραυματισμό του χθες στο Δημοτικό Στάδιο Υγείου. Έχει διάστρεμα. Την Τετάρτη θα φανεί αν θα παίξει ή όχι στο παιχνίδι με τον Άγιο Ματθαίο. Αυτό που βγαίνει από τον Παναγιώλιο ανεπίσημα είναι ότι εντάξει, το Μακρύ το παίζουν πάρα πολύ άσχημα. Ότι δεν είναι δυνατόν σε 25 λεπτά να έχει δεχτεί 3 δολοφονικά τάκλινγκ. Δεν μπορεί να θεωρούν ότι ακόμη και στη φάση, από, φάση του τραυματισμού ότι είναι κόκκινη κάρτα. Ότι έπρεπε ο διαιτητής να βγάλει κόκκινη κάρτα. Ότι σε 25 λεπτά δέχτηκε 3 εγκληματικά φάουλ από 2 συγκεκριμένους παίχτες. Και ότι έπρεπε ο διαιτητής να είναι πιο αυστηρός. Ο Μακρύς είναι ένας χαρισματικός παίχτης, έτσι. Ό,τι και να του παρουσιαστεί, πάει μέσα. Και έπαιξε χθες μόλις 25 λεπτά. Διάστερμα έχει, πάντως δεν έχει κάτι. Έφαγε κλωτσιά, το τάκνο βρήκε στον Αστράγαλο. Και είναι τυχερός που γλίτωσε μεγαλύτερη ζημιά στον Αστράγαλο. Την Τετάρτη ξεκαθαρίσει, θα φανεί αν θα παίξει στο μάτς στην Κέρκυρα ή αν θα είναι εκτός. Εντάξει, μόνο για αυτό το παιχνίδι δεν έχει κάτι για τη συνέχεια. Και εκ των πραγμάτων, αυτό που λένε στον Παναγιάλιο σήμερα, ότι πάνω απ' όλα η υγεία του παιδιού. Δηλαδή ότι αν ο Μακρύς δεν είναι απόλυτα έτοιμος, δεν θα ρισκάρουν να παίξει. Μπορεί να μπει στον πάγκο, αλλά την Τετάρτη θα είναι ξεκάθαρο ο Μακρύς προλαβαίνει το μάτι της Κυριακής ή θα είναι εκτός. Θα φανεί. Πάντως ένα διάστρεμα είναι. Περιμένουν τώρα τις εξετάσεις που έχει υποβληθεί και σήμερα για να δουν σε ποιο βαθμό είναι αυτό το διάστρεμα και αν την Κυριακή υπολογίζεται ή όχι για το μάτι στην Κέρκυρα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Κι άλλο φίλο με ρωτάει, μακρύστη έχει, παντιάστρεμα έχει. 1-3 Καλαμάτα. Μάλιστα, 1-3 Καλαμάτα. Πολύ κοντά στην πιο μεγάλη νίκη. Θόδρε, πάμε Αθήνα, ακούσουμε το 1-3 της Καλαμάτας.
1: Που πλάσαρε από το πέναλτι σε κενό τέρμα. Πάω Καλαμάτα 1-3 στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου. Εκπληκτική Καλαμάτα με όλη την νοοτροπία της, όλη την αντίδρασή της. Μπορεί να υπέφερε στο ξεκίνημα της επανάληψης. Κράτησε, άντεξε. Και τώρα είναι αρκετά λεπτά μακριά από μία νίκη, αλλά με όλες τις πιθανότητες υπέρ της.
0: Μάλιστα, η Καλαμάτα που τώρα έχει την τύχη στα χέρια της, νομίζω θα αυτοκτονήσει αν δεν κερδίσει. Και από ό,τι ακούω υπάρχουν και αποδοκιμασίες. Η Ντούμπα κερδίζει λοιπόν τον ΠΑΟΚ με 3-1 και ο ΠΑΟΚ θυμίζει ότι παίζει με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Τσιφτή. Ο Παναγιώτης λέει, όλη η επίθεση του Παναγιαλίου λέει είναι ο Μακρύς. Χωρίς αυτόν δεν έχει εύκολο γκολ. Εντάξει, αν ήταν ο Μακρύς φέρει τον Παναγιάλιο, Παναγιώτη μου θα είχε βγει περπατώντας. Να ξέρει ο Παναγιάλιος. Δεν είχε το Μακρύ φέρει, τον έχει φέτος. Έτσι, πήρε ένα παίκτη που έχει το πολύ εύκολο γκολ. Σου είπα Μακρύς θα κάνει πάνω από 20 γκολ. Για μην κρυβόμαστε, θα παίξει. Το έχει το γκολ. Δεν υπάρχει χρονιά κάτω από 21 γκολ. Έτσι. Το έχει τα γκολ αυτό το παιδί αυτό. Είναι μόλις παίρνει την μπάλα στα πόδια του, είναι κίνδυνος θάνατος στην αντίπαλη ομάδα. Έσκοραει και στις τρεις αγωνιστικές. Έτσι. Ναι, χωρίς το Μακρύ, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Τώρα βέβαια εντάξει, είναι και ο Βολωνός, ο οποίος χτες έδειξε τρομερά πράγματα. Έτσι, ακούστηκαν βέβαια και αυτός έχει παίξει ομάδες αλφαθηνικής στην Πολωνία. Αλλά στον Παναγιάλη θεωρούν τώρα ότι ο Πολωνός είναι ένας παίκτης που μπορεί από εδώ και πέρα να δώσει άλλη ποιότητα στην ομάδα. Και έρχονται και άλλες μεταγραφές βεβαίως. Έτσι. Θεωρώ την απόκτηση του Κριμιτζά που πήρε ο Παναγιάλης, γιατί πολλοί κόσμοι δεν το ξέρει, μία από τις καλύτερες μεταγραφές που έχουν γίνει. Ένα παιδί στα 23 του με πάνω από 110 συμμετοχές στην Super League 2. Ένας παίκτης θα βοηθήσει μεσαία γραμμή και πάει σίγουρα και για στόπερ. Ο Παναγιάς πάει και για στόπερ τουλάχιστον για να παίχτη. Ακόμη για να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο για την συνέχεια.

Παναγιώτης λέει πώς γίνεται αυτός ο παίκτης ο μακρύς να μην βρει συμβόλαιο σε πιο μεγάλη κατηγορία. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, είναι και συγκυρίες. Μπορεί πια να ταιριάζει γάμο. Τι να σου πω, ο Παναγιώτης. Έτσι, πήγε πέρυσι στα Χανιά, του είπανε σε εκ των πραγμάτων ότι θα τον δώσουν δανεικό, δεν ήθελε. Εκ των πραγμάτων φαίνεται ότι έχει καθιερωθεί και παίζει τρίτη εθνική κατηγορία. Η αλήθεια αυτή είναι ότι το παραπάνω βήμα μέχρι τώρα ο Βαγγέλης Μακρύς δεν έχει κάνει. Έτσι, 25 του δεν έχει παίξει. Εντάξει, πήγε να κάνει το άλμα, μετά δεν δέχτηκε να πάει δανεικός και πάλι σε τρίτη εθνική κατηγορία. Γιατί αν δεν πήγαινε στον πύργο θα πήγαινε πέρυσι το καλοκαίρι το Γενάρη στον Παναγιάλιο. Άρα η αλήθεια είναι αυτή ότι είναι μέχρι τρίτη εθνική κατηγορία, αλλά για τα δεδομένα τη τρίτη εθνική κατηγορία σίγουρα ένα παίκτη που έχει τον goal.

Ο Δημήτρης λέει και ο Σαφαρίκας, λέει στο Μαρκό. Σαφαρίκας, δεν έχω ξεχάσει εγώ Δημήτρη αυτόν. Να σου πω αλήθεια. Μη σου λέει ψέματα. Έτσι. Λοιπόν. Ο Νίκος λέει στην Χαρτίλα, λέει στην ομάδα του Λιξουρίου που ευχήθηκε καλή επιτυχία στην ιστορική ομάδα της Πελοποννήσου. Αυτό να το βλέπουν και κάποιοι πατρινοί, λέει, παίχτες που βγάζουν κόμπλεξ με την ομάδα. Ναι, το Λιξούριο έβγαλε ανακοίνωση με το οποίο ευχαριστεί την Παναχαϊκή για την άψογη φιλοξενία που υπάρχει. Μέχρι τώρα σε όλα τα μάτια της φιλοξενία όλων των ομάδων είναι πάρα πολύ. Τουλάχιστον στο δικό μας τον όμιλο, μέχρι τώρα τρεις αγωνιστικές βλέπω ότι όλες οι ομάδες δεν έχουν κάνει παράπονο. Και έτσι φαίνονται τα παιχνίδια, παιδιά. Τα μάτσορα, οι εποχές που προσπαθείς με τον Τζαμπουκά, με τις ιστορίες και αποδυτήρια έχουν περάσει να επιστρεφτεί. Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Αυτό είναι πρωτάθλημα. Έτσι, να πηγαίνεις, να παίζεις μέσα στα παιχνίδια σου, να έχεις άρρηξη τη φιλοξενία, αν είσαι καλύτερος θα κερδίσεις. Νομίζω ότι τώρα οι παλιές εποχές πρέπει να κάποια στιγμή να τελειώνουν. Και γενικά εντάξει, δεν βλέπω και ότι μέχρι τώρα στη ΓΑΜΑ Εθνική τουλάχιστον δεν έχουμε βλέπω σε κάποιο γήπεδο κάποια παρατράγουδα. Μακάρι να πάει έτσι γενικά σε όλη την κατηγορία, έτσι. Αλλά στην τρίτη εθνική κατηγορία αυτή είναι η πραγματικότητα και το Λιξούρι χτες έβγαλε γι' αυτό ανακοίνωση για την άψογη φιλοξενία που είχε. Έτσι είναι τα παιχνίδια, έτσι πρέπει να είναι.

Ο Τζον λέει φέτος πρώτο μακρύς, όμως Αλέξη λέει είναι άτυχος, λέει λόγω Παναγάκης. Μάλιστα, η πορεία θα δείξει, Γιώργο μου, τι έγινε και τι δεν έγινε, έτσι. Ο Παναγιώτης λέει και στον Πύργο φέτος τραβάνε τα μαλλιά τους που δεν έχουν ένα μπέκτ, λέει να βάλει το εύκολο γκολ. Εντάξει, ο Πύργος, εντάξει, έχουν και αυτοί, κοίταξε, και δύο ομάδες τώρα, άμα δεν έχεις γήπεδο δικό σου, για μένα ξεκινάνε από το γηπεδικό. Ο Πύργος δεν έχει πάρει κακούς παίχτες. Στην πορεία αρχικά δεν έκανε και τις σούπερ μεταγραφές, στην πορεία όμως ενισχύθηκε. Δεν έχει κακούς παίχτες. Θεωρώ ότι είναι μεγάλο πρόβλημα για τις ομάδες πλέον δεν έχουν τα γήπεδά τους. Τώρα να τραβιέσαι από εδώ, χρωστάκι τις αγωνιστικές παίζει και κλεισμένο των θυρών, γιατί ακόμη και στην Πάτρα. Άλλο εντάξει, αν και το κέρδισε το πρώτο παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών, το κέρδισε έτσι. Όπως και το κάνουμε. Αλλά παρόλα αυτά, ο Πύργος για μένα θα παλέψει. Και η Ζάκεντος θα τα παλέψει. Όλοι, έχει πολύ δρόμο ακόμη το πρωτάθλημα Super League 2. Η Super League 2, εντάξει, μπορεί να είναι ένας όμιλος, εντελώς διαφορετικό πρωτάθλημα με έναν όμιλο. Μπορεί να κάνεις 2-3 συνεχόμενες νίκες και να βρεθείς ψηλά. Μπορεί να κάνεις 2-3 ήττες και να βρεθείς χαμηλά. Θεωρώ ότι και οι δύο ομάδες, και η Ζάκεντος και ο Πύργος, θα παλέψουν για την παραμονή τους, που αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος τους στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο Θανάσης λέει: Απόλλωνας Αλέξη, άμα δεν πάρει κανένα κάποιον παίκτη, δεν έχει καμία τύχη στο φετινό πρωτάθλημα. Θανάση μου, ο Απόλλωνας θα πρέπει να πάει μέχρι 15 Δεκεμβρίου. Όσο έχει. Δεν μπορεί να πάρει παίκτη. Προσέξτε, άλλο το ποδόσφαιρο, και το ποδόσφαιρο είναι ανοιχτή μεταγραφική περίοδο για τις εραστεχνικές κατηγορίες. Δηλαδή, γάμα εθνική και τοπικό. Στη Super League 1 και Super League 2 δεν μπορεί να κάνει μεταγραφή. Η μεταγραφική περίοδο είναι πάλι την 1η Γενάρη. Έτσι. Στο μπάσκετ είναι 15 Δεκεμβρίου, 15 Γενάρη. Άρα ο Απόλλωνας για 2 μήνες ακόμη, για 8 μάτς ακόμη, πάει με αυτούς που έχει. Δεν μπορεί να πάρει άλλο παίχτη ο Απόλλωνας αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να σκεφτεί τώρα ο Απόλλωνας να νιώσει να τη σκεφτεί μετά από 8 παιχνίδια. Τώρα θα πάει με αυτούς που έχει σαν ρόστερ. Δεν μου λέει κάτι με ένα μεταγραφική περίοδο για τον Απόλλωνα τώρα. Να συζητάω για κάτι μπορεί να γίνει μετά τις 15 Δεκεμβρίου, δεν έχει και ουσία. Με αυτούς έχει, με αυτούς θα πορευτεί τώρα. Εντάξει, εγώ κάποιους παίκτες, δεν τους έχω για τόσο κακούς παίκτες, για να είμαι ειλικρινής. Επειδή 2-3 παιδιά που έχει πάρα πολύ να σου έχω παρακολουθήσει λίγο, έχω δει κάποια βιογραφικά τους, δεν είναι τόσο κακοί παίκτες. Θεωρώ ότι πρέπει να συνέλθει. Τι είπα όμως, το Σάββατο κομβικό μάτς. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις τώρα και ερχόμαστε στο τελευταίο μέρος.

0: Τι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς? Στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
1: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
6: El Greco.
5: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
6: El Greco.
5: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
6: El Greco.
5: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
6: El Greco.
5: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Sport FM Patras 96,3.
11: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Πάμε για τελευταίο μέρος. Ο Δημήτρης λέει: είναι σίγουρο ότι την Κυριακή το μάτς στη Ζάκη των κυκλισμένων τυρών. Ναι, Δημήτρη, από ό,τι με ενημέρωσε τον Μπιζάκη, το είναι οριστικό. Δεν έχει άδεια το γήπεδο, δηλαδή είναι η ίδια ιστορία με τη σκεπαστή. Αυτή τη στιγμή υπάρχει θέμα με το γήπεδο. Έχει βγει ένα κονδύλι 500.000 ευρώ από ό,τι μου είπαν του Ζάκη, το οποίο όμως δεν είναι ακόμη να κουκκινήσει τα έργα. Δηλαδή και η Ζάκη γι' αυτό παίζει έξω. Δεν μπορεί να κάνει χρήση τη έδρα του. Και το πρώτο παιχνίδι του Λεβάντε με τον Πλαταριά ήταν και κυκλισμένο των τυρών. Το ίδιο μου είπαν και με Παναχάκη. Την Κυριακή. Από στιγμή που δεν έχει αδειοδότηση, έτσι. Πώς λέμε δηλαδή εδώ στην Πάτρα θα περάσει αυτή τη βδομάδα η Επιτροπή και θα δώσει αδειοδότηση για τη μία κερκίδα, έτσι. Για την σκεπαστή κλειστή και το πέταλο υποκατεδάφιση. Εκεί η κερκίδα είναι ακατάλληλη, άρα δεν μπορεί να δοθεί αδειοδότηση. Δηλαδή το γήπεδο ακίνητο δεν έχει αδειοδότηση αυτή τη στιγμή. Φιλοξενεί αγώνες του Λεβάντε. Έτσι που εντάξει, και οι άνθρωποι περνούν με ένα βάλω καλυστήριο, αλλά τώρα 15 προσκλήσεις μπορούν να δώσουν, 20 προσκλήσεις μπορούν να τα προσκλήσεις, δεν λες κάτι, αλλά παίζουν στο μεγάλο γήπεδο. Με βάση λοιπόν ότι δεν έχει αδειοδότηση ο γήπεδο του Ζακίνητου, το μάτς Κυριακής Λεβάντε Παναχαϊκή είναι και κλεισμένο το θυρών στο δημοτικό στάδιο Ζακίνητου, με 20 προσκλήσεις για κάθε ομάδα. Ό,τι λέει ο νόμος, από 20 προσκλήσεις η κάθε ομάδα για το παιχνίδι της Κυριακής. Άρα την Κυριακή δεν μπορούν να μεταβούν από αυτή της Παναχαϊκής στο νησί, γιατί απλούστατα δεν μπορούν να μπουν μέσα από το μάτς. Είναι και κλεισμένο το θυρών και θα μπουν και όταν υπάρχουν, γίνεται αυστηρός έλεγχος στις προσκλήσεις και όλα αυτά. Εντάξει, θεωρώ τώρα είτε με κόσμο είτε χωρίς κόσμο, η Παναχαϊκή λογικό φαβορί να κερδίσει το Λεβάντε, το οποίο έκανε πάντως κάνα τριάρι μεταγραφές. Θα πάρει κάποιους παίκτες να παλέψει στην πορεία. Άλλωστε και για το Λεβάντε δεν είναι το μάτς την Παναχαϊκή αυτό που ψάχνει κάτι. Στα επόμενα παιχνίδια, κάνοντας κάποιες περισσότερες προπονήσεις και παίρνοντας κάποιους παίκτες, θα προσπαθήσει να δει το τι, αν μπορείς να παλέψεις στην πορεία να κόψει κάποιους βαθμούς.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει παρεμπέσου Μπαλγακή να κάνει άλλη μεταγραφή. Χρήστο, δεν υπάρχει κάτι τώρα που σου λέω ότι το ψάχνει. Είναι ανοιχτό όμως. Δεν σου αποκαλώ αν βρεθεί κάτι που και βεβαίως δεν ξέρω σε ποια θέση, έτσι. Ό,τι πει ο προπονητής. Για την ώρα δεν είναι κάτι που υπάρχει στα σκαριά να σου πω ότι μπορεί να γίνει μια μεταγραφή. Μπορεί ξαφνικά να υπάρξει κίνηση. Έτσι. Πάντα είναι ανοιχτό όσο η μεταγραφική περίοδο υπάρχει και είναι κάθε μέρα. Δεν σου αποκλείω τίποτα. Μπορεί να υπάρξει. Τώρα εντάξει, κάποιοι παίκτες που έχουν μείνει, έχουν μείνει κάποιοι λίγοι καλοί παίκτες. Τώρα δεν φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί παίκτες σήμερα ελεύθεροι. Έτσι. Αν υπάρξει κάτι και σε θέση που τα κρίνει η τεχνική ηγεσία, δεν θα το αποκλείσω και πάντα αφήνω οι άλλες ομάδες ανοιχτό το ενδεχόμενο.

Λοιπόν, στον Γιώργος λέει εδώ, στον Άγιο Ματέο ο Ζήκος λέει, έχουν τίποτα αυτοί. Είναι και ο Αντρέας Ζήκος, ναι, είναι ο Αντρέας Ζήκος, τεχνικό δίδυμο εκεί. Ο Αντρέας πηγαίνει κάθε Παρασκευή στη Κέρκυρα για να είναι και στο παιχνίδι της Κυριακής. Εντάξει, είναι μια ομάδα που σίγουρα θα μπαίνει ανεοφώτης στην κατηγορία, θέλει να παλέψει, να παραμείνει στην κατηγορία. Εντάξει, όπως λογικό φαβορί είναι ο Παναγιάλης στο παιχνίδι, αλλά όλα τα μάτς κρύβουν παγίδες. Για μένα δεν υπάρχουν τα λογικά φαβορί, τα γνωρίζουμε. Και η Κυριακή φαβορί είναι ο Παναγιάλης στο μάτς με τον Άγιο Ματθαίο. Όμως όλα τα μάτς με προσοχή. Έτσι. Ο Αντρέας Ζήκος να είναι εκεί. Χθες χάσαν 2-1 από την Λευκύμη. Έχουν πάρει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στον Τηλικράτη. Μέχρι τώρα ένα διπλό. Και σίγουρα θα προσπαθήσουν για αυτή στη συνέχεια για την παραμονή στην κατηγορία. Χθες ήταν το ντέρμπι της Κέρκυρας. Το πήρε η Λευκύμη κερδίζοντας με 2-1.

Λοιπόν, η Καλαμάτα οδεύει σε μια από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της. 86ο λεπτό στην Τούμπα. ΠΑΟΚ Καλαμάτα παραμένει το 1-3. Ο ΠΑΟΚ παίζει και με 10 παίκτες από το 62. Η Καλαμάτα απέχει 4 λεπτά και κάτι καθυστερήσει ακόμη για να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη επί του ΠΑΟΚ και μια, σίγουρα τη μεγαλύτερη νίκη μέχρι τώρα στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία.

Παναγιώτης μου λέει εδώ νέα τροπή από τις τοξικολογικές εξετάσεις. Εντοπίστηκε και τρίτη ουσία στον οργανισμό του. Για ποιο θέμα όμως λες τώρα για τη Μαζονάκη? Παναγιώτη μου, τώρα έχουν γίνει τόσα θέματα. Εντάξει, σιγά σιγά τώρα και το θέμα του Μαζονάκη φαντάζομαι θα αρχίσει να μείνει τόσες μέρες στην επικαιρότητα. Με τόσα που γίνονται κάθε μέρα, έχουμε χάσει την αίσθηση αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρει κανένας πού βρισκόμαστε. Είναι για το Μαζονάκη, λέω. Τι να σου πω τώρα. Ό,τι και να πω, ό,τι λένε οι εξετάσεις. Είναι μια απόδοση στο δικαστικό. Έχει πάρει τη δικαστική οδό. Έχουν προβλακιστεί και οι δύο. Και προχωράμε κανονικότατα. Ό,τι και να λέμε. Κάθε μέρα όλο και κάτι διαβάζουμε, ακούμε, γίνεται απίστευτα πράγματα. Τώρα βλέπω, δηλαδή μου λες τώρα για το Μαζονάκη τις ουσίες. Βλέπω κάπου είδα τώρα εδώ, δηλαδή απίστευτη υπόθεση τώρα, πρώτο θέμα στο πρώτο θέμα. Απίστευτη υπόθεση ο Περιστέρη. Η γυναίκα έβαζε δηλητήριο στα γεύματα του συζύγου της, την εντόπισε μέσα από κρυφές κάμερες. Ήταν στρατιωτικός ιατρός αυτός. Μάλιστα. Άρα καταλαβείς τι γίνεται. Έτσι, που έβαζε δηλητήριο λέει στα γεύματα. Και δεν τον χώριζε και την εντόπισε λέει μέσα από τις κρυφές κάμερες.

Ο Τζον λέει ο Φαν Βέρπ είναι ελεύθερος, ξέρεις. Ο Φαν Βέρπ κρέμασε την παπούτσια του. Τζον τελείωσε. Ανακοίνωσε πριν από λίγες μέρες ότι σταμάτησε. Ήταν παίκτης τον οποίο είχε ο Τάσος Παπαδόπουλος. Ο Φαν Βέρπ λοιπόν κρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια. Δεν βρήκε το συμβόλαιο που ήθελε από κάποια ομάδα. Ο Φαν Βέρπ ήταν ένας παίκτης που πήγε πολύ μεγάλα συμβόλαια. Έτσι, τα λεφτά του συμβόλαια 250-300.000 και προνοείται και μεγαλύτερα. Δεν βρήκε ομάδα όπως ήθελε. Είχε ζητήσει από ό,τι ξέρω με Πανιόνιο τελευταία ομάδα. Δεν τα βρήκε και τελικά αποφάσισε να κρεμάσει τα παπούτσια. Οπότε δεν υφίσταται κανένα θέμα για Παναχαϊκή, γιατί ο παίκτης από μόνος του ανακοίνωσε πλέον ότι τέλος το ποδόσφαιρο φαντάζομαι ότι μπορεί να ασχοληθεί από κάποιον άλλο χώρο.

0: φαινόμενο.
1: Ο Κωνσταντίνος λέει: Φίλε Παναγιώτη, για το θέμα Βύση Καρβέλα, είσαι κανένα νέο? Άλλο αυτό, Κωνσταντίνε, έτσι. Άλλο αυτό. Εντάξει. Τώρα αρχίσαν οι έλεγχοι εκεί. Δηλαδή πρέπει κάτι να γίνεται. Τόσα χρόνια δεν ξέραμε τι γίνεται με τα χρήματα και όλα αυτά. Έπρεπε να γίνει αυτό ο τσακωμός μεταξύ τους για να μπουν τώρα όλοι εκεί να ψάχνουν τα χρήματα, τις συμφωνίες, τα μαύρα και όλα αυτά. Εντάξει, τι να πω. Αλλά να ζούμε, Κωνσταντίνε, με τόσα που γίνονται κάθε μέρα. Εντάξει, έχουμε θέματα. Τώρα προφυλακίσει και ο Καμπούρης, η γυναίκα του, άλλοι τέσσερι. Κάθε μέρα είναι, έχει θεματολογία. Σε αυτά δεν αγωνόμαστε. Ο Σάββας λέει δίδυμος στον Εθνικό Πειραιώς, Νεντίδης Φετφατζίδης. Μάλιστα. Ο Εθνικός λοιπόν πάει σε δίδυμο παιχτών από τον Ολυμπιακό. Νεντίδης Φετφατζίδης. Μάλιστα, και ο Φετφατζίδης δηλαδή τελείωσε το ποδόσφαιρο και αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία του Εθνικού. Ο Εθνικός... Νομίζω έχασε χθες από τον Ιωνικό, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Νομίζω, εκεί είναι φαβορίτο οι Γάλλοι σε αυτό τον όμιλο. Όπως και να το κάνουμε βέβαια. Και οι άλλοι όμιλοι, χθες εκεί και δεν θα πω επειδή πολλοί λένε ότι είναι η πρώτη γκέλα να το κάνουμε βέβαια. Και οι άλλοι όμιλοι, χθες εκεί και δεν θα πω επειδή πολλοί λένε ότι είναι η πρώτη γκέλα της μη

η Μύκονος, για μένα είναι στραβοπάτημα, αλλά έπαιζε με τη Μαγούλα. Η Μαγούλα δεν είναι κακή ομάδα. Αν κοιτάξει ανοίγεις το ρόστερ του Αστέρα Μαγούλας, είναι μια ομάδα που είναι υποψήφια και αυτή να παλέψει. Με έχει χαλάσει πολλά λεφτά και η Μαγούλα στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης ελληνικής κατηγορίας. Άρα δεν το θεωρώ ότι η Μύκονος έκανε γκέλα, έκανε ένα στραβοπάτημα γιατί ήταν εντός έδρας παιχνίδι, αλλά έπαιζε με μια καλή ομάδα και ήταν ντέρμπι.

Λοιπόν, 0-0 μέχρι ο Άρης Εθνικός. Θα πάμε σε λίγο Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο. Λοιπόν, ο Νίκος λέει τις κουριές που έχει το στάδιο δεν τρέχει τίποτα. Λέει περιφέρεια, ντροπή, λέει και έσχος, μόνος και παστή δική μας. Λέει ότι πιο ξεφθύλα. Εντάξει, Νίκο, άλλο θέμα τώρα το θέμα το στεγάστρο και άλλο θέμα επίτρεψε με σκουριές. Είδες και πόσα γήπεδα στη Β' Εθνική Κατηγορία που πήγαμε τα τελευταία χρόνια με σκουριές. Δηλαδή μπαίνουν πολλά γήπεδα. Έτσι, εγώ πέρσι βίντεο στη Super League 2 είχα απογοητευτεί από γήπεδα. Στο κρύβο. Και ειδικά επειδή λένε και για την Αγία, για τις τσίμεντο κολόνες και όλα αυτά, ότι θέλει τσίμεντο ενέσεις και όλα αυτά. Και πέρσι εγώ είδα εξάλλα γήπεδα Super League 2 ανοιχτές. Να υπάρχουν δοκάρια ανοιχτά. Ναι, γενικώς εντάξει είναι θέμα του τα γήπεδα. Κάποια στιγμή πρέπει να το δούμε όλοι πολύ πιο σοβαρά το θέμα. Γιατί τα γήπεδα δεν είναι μόνο άκα. Το Καραϊσκάκι, ο Βοτανικός λίγο, η Αγία Σοφιά, η νέα Τούμπα, έτσι. Σε όλα τα γήπεδα πάει ο κόσμος. Και στην επαρχία ο κόσμος ψάει για ποδόσφαιρο. Σκουριές βλέπεις σε αρκετά γήπεδα. Ο Κώστας λέει λέξη μεγάλη μπάλα Καλαμάτα στην Τούμπα. Εγώ λόγω λέει καταγωγής από τη Μεσσηνία, από τις μεγάλες ομάδες είμαι παραχαϊκή για τις μικρές Καλαμάτα. Μάλιστα. Καλαμάτα θα πανηγυρίσει, δεν έχει τελειώσει το μάτς ακόμη. 94 είμαστε, δευτερόλεπτα πριν το τέλος, για να πανηγυρίσει Καλαμάτα την πιο μεγάλη της νίκη στη σύγχρονη ιστορία της. Φεύγει νικήτρια από την Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ χάνει την ευκαιρία να φτάσει στην κορφή τον πρωτοπόρο Παναθηναϊκό. Και πλέον Καλαμάτα τώρα βλέπω ότι έχει ανέβει στα τελευταία παιχνίδια Καλαμάτα και παίζει καλή ποδοσφαίρο και ουσιαστικά πετυχαίνει ένα θρίαμβο μέσα στην Τούμπα. Δεν ξέρω πόσες ομάδες θα μπορέσουν να κερδίσουν μέσα στην Τούμπα τον ΠΑΟΚ. Τελικό, τέλος, σφύριξε. ΠΑΟΚ Καλαμάτα 1-3. Τεράστια νίκη για την Καλαμάτα στο πρωτάθλημα της Super League 1. Απίστευτος θρίαμβος για τους φιλοξενούμενους που πλέον κάνουν με αυτή τη νίκη ένα σημαντικό βήμα για την επίτευξη του φωτεινού τους στόχου.

Ο Τζον λέει εδώ να μαζέψουμε, λέει, κανένα φράγκο, λέει, εξοφλήσουμε καμία κάρτα, λέει, της Guild Foil. Ναι, εμείς θα μαζέψουμε. Έχουμε πληρώνουμε τόσα να μαζέψουμε. Τι να πω, Γιώργο, δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται κάθε μέρα. Έτσι. Πώς παίρνουν τα λεφτά, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει, λέει, τόσα χρόνια γίνεται ο κακός χαμός. Όλοι αρπάζουν ό,τι βρίσκουν. Δηλαδή, τον καμπούρι τόσα χρόνια δεν έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον θεωρώ ότι έστω και καθυστερημένα οι υποθέσεις έρχονται στο φως και έτσι πρέπει να είναι και η πραγματικότητα, έτσι.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει ντροπή, έσχος λέει από δημάρχους φορείς περιφέρεια και άλλους λέει κλείνουν σκεπαστή, δεν δίνουν στην ομάδα ένα σοβαρό γήπεδο να προπονηθεί. Έχετε λέει γίνει πιο εκτρή λέει της ομάδας εντός πόλης και περιφέρειας. Μόνο Νίκο να σου πω το κόμμα τώρα να δώσουν πιο γήπεδο. Εντάξει, το Παναγωνιστιακό σε αυτή τη συμφωνία, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο Παναγωνιστιακό θα το χρησιμοποιεί κιόλας, αν γίνει και το μάτσα προσφυγικά την πέμπτη αγωνιστική. Τι γήπεδο να σου δώσει, δηλαδή υπάρχει ένα γήπεδο στην Πάτρα αυτή τη στιγμή και τα δημοτικά γήπεδα που υπάρχουν σήμερα, τα περισσότερα είναι πλαστικό χορτάρι. Πού να πας να σου δώσουν τι, αυτά είναι τα δημοτικά γήπεδα που έχει η Πάτρα. Σαραβάλι πλαστικό, ζαρουχλέικα πλαστικό, που ζαρουχλέικα πάει η Παναγάκη, όταν παίζει πλαστικό έχει πάει η Ευρωπόλη.

ρίο πλαστικό. Σου λέω τώρα, βραχνάει και πλαστικό. Σου λέω τα δημοτικά, όλα έχουν πλαστικό. Λες και υπάρχει κανένα γήπεδο να σου δώσουν. Γι' αυτό και η Βιδίξη Μαγαγική αποφάσισε να πάρει ένα. Να φτιάξει ένα δικό τη γήπεδο για τη νέα περίοδο. Το ψάχνει και το προχωράει αυτό το κομμάτι. Εντάξει, το αθλητικό κέντρο δεν μπορεί να γίνει μέσα σε 2 μήνες. Εξυπακούεται, αλλά για ένα γήπεδο το έχει βάλει μπροστά. Έτσι, το έχει βάλει μπροστά το γήπεδο. Δεν θα σου δώσει κανένα γήπεδο γιατί δεν υπάρχουν γήπεδα, Νίκο. Και φοβάμαι ότι από τη στιγμή που και το πανεπιστήμιο είναι χάλια, δεν θα αποκλείσω δηλαδή την Παναχαϊκή να τη δω κάποια μέρα να μπαίνει στο λεωφορείο και να πηγαίνει και χιλιόμετρα μακριά για να κάνει προπόνηση. Έτσι όπως είναι η κατάσταση. Ή θα χρησιμοποιεί πιο πολλές μέρες το δικό της μου ότι αυτό συνεπάγεται μέσα στο χειμώνα.

Γιώργος λέει: αυτός ο Βάρκα της Καλαμάτας λέει παιχταρά στο Γενάρη. Λέει: τον βλέπω σε μεγάλη ομάδα. Έχει δείξει καλά στοιχεία. Όντως δείχνει, δεν το είδα τώρα το μάτσα. Το προηγούμενο που τον είχα δει με την Καλαμάτα ήταν πάρα πολύ καλός. Πες τους λέει να έρθουν στον Τρέπανο Αλέξη για γήπεδο. Κοίταξε, τώρα δεν ξέρω ποια περιοχή θα ψάξει με ένα χαγί. Κάπου έχει βρει χώρο. Η αλήθεια είναι ότι κάπου έχει βρει χώρο. Διαπραγματεύεται, είναι στην τελική ευθεία για να πάρει χώρο για να φτιάξει ένα δικό της γήπεδο. Το Δρέπανο ήταν, θα σου πω, με Κώστα Κατσουράνη, δεν το ξέρω, ήταν μια της περιοχής που ο Κώστας είχε επιλέξει τότε για αθλητικό κέντρο. Έτσι. Είχε βρει ένα χώρο στο Δρέπανο. Η αλήθεια αυτή είναι. Ότι ήταν ένας από τους τέσσερις χώρους για το Κατσουράνη, έψαχνε νυχτημερών στην Πάτρα να βρει χώρους. Μετά κατέληξε στο Τόφαλος, εκεί βέβαια μπήκε η χρηματική υπηρεσία, δεν μπορούσε να προχωρήσει. Αλλά τότε είχε υποδεί προς τον Κώστα ότι πήγαινε λίγο μακριά το Δρέπανο, ότι δεν μπορεί και η ομάδα πήγαινε κάθε μέρα με πούλμαν να φτάνουμε στο Δρέπανο. Ήταν ένας χώρος, δηλαδή είχε δει Δρέπανο, Γλυκάδα, Χαλανδρίτσα και Κάνιστρα. Αυτοί ήταν τέσσερις χώροι που ο Κώστας Κατσουράνης είχε ψάξει για αθλητικό κέντρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τότε όμως από τη Δίξου είχαν πει ότι είναι λίγο μακριά το Δρέπανο, αν μπορούμε να βρούμε ένα γήπεδο που βρω στην Πάτρα. Τώρα δεν ξέρω πού έχει βρει ο Τάσος Παπαδόπουλος, δεν το αποκαλύπτει το παραμικρό, δεν λέει το παραμικρό, αλλά φαίνεται ότι έχει προχωρήσει το θέμα αυτό για το βοηθητικό γήπεδο.

0: Ο Σάββας λέει πήγαν λέει και φίλε της Καλαμάτας στην Τούμπα, λέει 60 άτομα. Εντάξει, Καλαμάτα έχει το σωματό. Τώρα παιδιά, καλό είναι να ομάδες να επιτρέπουν να πηγαίνουν και φιλοξενούμενοι όπως και εδώ κάνουμε. Λοιπόν, ο Νίκος λέει δεν το έσπασε το ρεκόρ το δικό μας, Καλαμάτα ευτυχώς λέει χαχά. Εντάξει, ναι, εντάξει και τότε μεγάλη νίκη για την Παναγαϊκή, είμαι στην Τούμπα, αλλά και σήμερα και η Καλαμάτα πανηγυρίζει, νομίζω, Νίκο, μια τεράστια νίκη για την ιστορία της, το 1-3 μέσα στην Τούμπα. Να σου πω, δεν το περίμενα, μη σου λέω και εγώ ψέματα, έτσι. Έβλεπα ότι ο ΠΑΟΚ είχε σήμερα ευκαιρία να φτάσει κορυφή. Βέβαια, δεν με γεμίζει ο ΠΑΟΚ, για μη κρινείς, με τη σαν ομάδα, φέτος, αλλά λες, έχει την ευκαιρία του. Στο ποδόσφαιρο, όμως, αυτό λέω, ότι όλα τα μάτσα θέλουν προσοχή. Δεν υπάρχει εύκολο μάτσα πλέον. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει. Λοιπόν, για πάμε μια βόλτα στα προσφυγικά, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος. Δημήτρη.
1: Στο ημίχρονο της αμέτρησης 0-0, δίκαιο αποτέλεσμα. Ο Εθνικός είχε ένα δοκάρι στο 37 με ένα σουτ του Τσιρικλού. Πήδησε μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κωστόπουλου. Ο Άρης Πατρών στο 23 είχε την πιο μεγάλη φάση με τον Κυρσανίδη να βγαίνει εξ επαφής και να σουτάρει την μπάλα ψηλά out. Δεν ήταν πολλές ευκαιρίες, Αλέξη. Λίγωσες φάσεις, ένα παιχνίδι κέντρου θα λέγαμε καλύτερα. Ο Άρης, ο οποίος έκανε και την αναγκαστική αλλαγή στο 6ο λεπτό με τον Μενίχτα να βγαίνει ως τραυματίας και να μπαίνει στη θέση του ο νεαρός Λαμπρόπουλος. Είχαμε και την κίτρινη κάρτα στα πρώτα λεπτά, στο 7 συγκεκριμένα, για τον Μπρούνο Λίπη, για ένα τάκλινγκ που έκανε στον Φούσα, αν δεν κάνω λάθος. Αν μας ακούσει κάποιος ακροατής, ας με διορθώσει.
0: Μάλιστα. Πάντως γενικά καταλαβαίνω κλειστό παιχνίδι, Δημήτρη, έτσι προσέχουν άμυνες και όποιος αν και υπάρξει νικητή θα κρατήσει τον κόλετς όπως πάει, έτσι καταλαβαίνω.
1: Ο Εθνικός περισσότερο πάει να βγει όπως και την προηγούμενη φορά με τον Παντελή και τον Τσερικλό που είναι οι πιο επικίνδυνοι παίκτες να κλέψει ουσιαστικά το παιχνίδι στην αντεπίθεση και κρατάει ουσιαστικά και το 0 η ομάδα του Λάμπρου Γεροντίνη, ο οποίος φέτος από τον Εθνικό Β' αναβαθμίστηκε και πήγε στην πρώτη ομάδα του Εθνικού. Και να πούμε ότι διαιτής είναι ο κύριος Βαβαρούτας, γιατί δεν το αναφέραμε προηγουμένως.
0: Με τον
1: Σουμπερλιγκάτο Σπίλιο Οικονόμου και δεύτερο βοηθό είναι ο κύριος Σακελία. Έτσι, είναι κόσμο ο κύριος Οικονόμου να παίζει.
0: Ναι, ο Σπίλιος έχει παίξει αρκετά παιχνίδια τη Super League 1 μέχρι τώρα. Έτσι, έχει παίξει αρκετά παιχνίδια Super League 1 και τώρα είναι και βοηθός. Ούτως ή άλλως όλοι οι διαιτές παίζουν και αξιολογημένοι παίζουν στα τοπικά. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό.
1: Όπως και τώρα, Αλέξη, ναι. Και χθες η διαιτησία στο Derby Μαρκό Λάρης ήταν άριστη.
0: Ναι, είτε, ναι.
1: Ανέβη πάνω.
0: Ναι. Ήσουν και εσύ πάνω,
1: Ναι, είχα πάει. Ήταν άριστη διευθυνσία και τώρα σκυράει ο κύριος Βαρούτας να εισέλθουν οι ομάδες στον αγωνιστικό χώρο. Είχε πιάσει και λίγη βροχή προηγουμένως. Δύο ψυχάλες, αλλά στα μάτια.
0: Αύριο λέει βροχή. Για αύριο λέει.
1: Μετά το Πάτρα έχει προπόνηση, έχουν μαζευτεί και αρκετοί ποδοσφαιριστές από την ομάδα του Πάτρα που έκανε μια κακή ήττα, θα έλεγα, με την ομάδα του Πανιούνιου Αχιλλέα. Τώρα μπαίνουν οι παίκτες του Άρη Πατρών και θα έχουν επίθεση στο τέρμα που είναι προς τα αποδυτήρια, ενώ ο Εθνικός Πατρών θα κάνει επίθεση στο τέρμα που είναι προς την Αγία Φωτεινή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο, είμαστε στο 0-0, ντέρμπι όπως το αναμέναμε.
1: Δεν βλέπω να γίνει καμιά αλλαγή από τις δύο ομάδες.
0: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Ναι, θα τελειώσουμε βέβαια. Εντάξει, αν μου μας προλάβεις, εντάξει. Έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Μάλιστα. Μιας και λέμε και αρχαίους διαιτές, σήμερα στο μάτσο Πανιού με τον ΠΑΟΚ ήταν τέταρτος διαιτής ο Κώστας ο Άντριανος. Ο Πανιούς κέρδισε τον ΠΑΟΚ Β με 3-0. Ενώ σε αυτές τις νίκες για την αναγέννηση Καρδίτσας που κέρδισε τη Ζάκυνθο με 3-0 στο πρωτάθλημα της Super League 2. Λέει ο Παναγιώτης, για λίγο λέει δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα γήπεδα της Στήλας μέχρι να φτιάξει ο δικό της, που είναι λέει και τα μοναδικά που είναι σε καλή κατάσταση ο αγωνιστικός χώρος. Κοίταξε, δεν νομίζω ότι θα πάει στη, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει τέτοιο θέμα. Για πολλούς λόγους δεν θα υπάρξει τέτοια περίπτωση. Αλλού θα μπορεί να ψάξει πραγματικά. Αυτή την ώρα πάει στο πανεπιστήμιο, περιμένει και το δικό της γήπεδο σε λίγες μέρες να είναι έτοιμος και, έτοιμο και βλέπουμε. Εντάξει, θέλει αυτή τη στιγμή για μένα, έτσι, θεωρώ ότι διαθέτει ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο. Έτσι, με 6 γήπεδα. Είναι τρομερό. Κατά πρώτον και τα δύο τα βοηθητικά της είναι σε εκπληκτική κατάσταση. Έρχεται τώρα και το καινούργιο γήπεδο. Σε λίγες μέρες θα είναι έτοιμο και το καινούργιο γήπεδο. Νομίζω ότι αυτό που διαθέτει θέλει αυτή τη στιγμή με 6 γήπεδα είναι πρωτοφανές. Για ομάδα στην Πάτρα, με γυμναστήριο, με σάουνα, όλα αυτά είναι τρομερή. Το αθλητικό κέντρο στο Φώτης Αραβαντινός συνεχώς ανεβάζει επίπεδο. Έτσι. Και τώρα πάμε για το γήπεδο το οποίο ετοιμάζεται με τον νέο Τάπητα, ο οποίος αυτός ο Τάπητας θα είναι συνθετικός, θα είναι, ήδη έχουν γίνει τα αποδυτήρια, θα γίνουν και άλλα πράγματα στο Φώτης Αραβαντινός, αλλά πράγματι θύλα, κατά ψέματα, διαθέτει τώρα νομίζω ό,τι καλύτερο υπάρχει σε αθλητικές εγκαταστάσεις. Στην Πάτρα το έχει θύλα με 6 βοηθητικά γήπεδα και συν τα 2 μικρά που θα ετοιμάσει τώρα, νομίζω πλούσιο πάρα πολλά γήπεδα που μπορούν να δουλεύουν και οι ακαδημίες της. Ο Θάνος λέει, Αλέξα, εισπέρα, επειδή λέτε, λέει, βοηθητικό μακριά από δρέπανο, έχει πολύ αέρα, είναι, λέει, και μακριά, καλό βράδυ. Ναι, δεν νομίζω ότι θα πάνε τόσο. Δεν ξέρω, ειλικρινά, που κανείς, ο Τάσος Παπαδόπουλος δεν έχει ανοιχτεί. Είναι δεδομένο ότι είναι σε κουβέντες αυτή τη στιγμή, ότι έχει προχωρήσει στο βοηθητικό, το κομμάτι του βοηθητικού, το έχει προχωρήσει, δεν λέει τίποτα σε κανέναν εκ των πραγμάτων. Αλλά είναι δεδομένο ότι έχουν αποφασίσει με τον Γιούν να φτιάξουν ένα βοηθητικό γήπεδο για την νέα περίοδο. Και βέβαια το αθλητικό κέντρο παραμένει, αλλά το αθλητικό κέντρο, το καταλαβαίνετε όλοι, δεν μπορεί να γίνει σε ένα μήνα. Ακόμη και τα χρήματα είναι πάρα πολλά που πρέπει να διατεθούν, αλλά τουλάχιστον το ένα γήπεδο για τη νέα περίοδο θα το έχουν έτοιμο. Υπάρχουν συζητήσεις πολύ προχωρημένες, μόνο ο Τάσος Παπαδόπουλος ξέρει αυτή τη στιγμή και δεν αποκαλύπτει τίποτα μέχρι να οριστικοποιηθεί η τελική συμφωνία.

Ο Δημήτρης λέει: έχει βρει, λέει, τη νίκη προαστίου. Λέει: έχουν μπει, λέει, και το όνομα Παναχαϊκή. Αλέξη, αυτό είναι για τη συνεργασία που έχουν σε επίπεδο Ακαδημίου. Δημήτρη, το προάστιο έχει πλαστικό τάπητα. Έτσι. Η Παναχαϊκή ψάχνει γήπεδο με φυσικό γλωτάπητα θα φτιάξει. Δεν πάει, πήγε και για προπόνηση στο προάστιο, τώρα σε ένα από τα μάτια που έπαιζε εκτός έδρας, γιατί πριν το Αγρίνιο, πήγε στο προάστιο η προπόνηση. Το προάστιο είναι αυτή τη στιγμή σε μια συνεργασία που έχει η Παναχαϊκή με τις επίπεδο ακαδημιών. Το προάστιο, επαναλαμβάνω λοιπόν, έχει πλαστικό τάπητα, τον οποίο άλλαξε ο Χρήστος Μοσκόπουλος, είναι εξαιρετικός ο τάπητας, αλλά πλαστικό. Άρα η Παναχαϊκή δεν ψάχνει για πλαστικό. Να το ξεκαθαρίσουμε, Παναχαϊκή δεν ψάχνει ένα έτοιμο γήπεδο από κάποια ομάδα. Η Παναχαϊκή ψάχνει χώρο για να φτιάξει δικό της βοηθητικό γήπεδο. Να το εμπεδώσετε. Για δικό της γήπεδο ψάχνει. Χώρο με φυσικό χλωτάπητα. Όπως είναι η Αγιά, χλωτάπητας. Κανονικός. Έτσι. Όχι, δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα που μου λες, Δημήτρη.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει στα δικαστήρια ότι τέμερα αυτό που λέει και στο πλευρό του λέει πάει Παναθηναϊκός για αυτά που δήλωσε. Ο Ραφτόπουλος αυτός που είναι από τη Θεσσαλονίκη, αυτός που λέει εκεί στο τέτοιο, τώρα τι να πω. Δεν έχω να σχολιάσω τίποτα επί αυτού, Δημήτρη. Παναγιώτη μου, ό,τι για να σου πω. Εντάξει.

Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε και για φινάλε, πάμε και διαφημίσεις. Θα ανανοήσουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα. Τον Λέξη Δημήτρη στο μικρόφωνο της Πόλης Πάτρας και το τρόπο έγινε όπου θα αναστερείτε με στο ήχο. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
12: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
13: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
2: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV, ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid, τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, προάστιο 1 δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Άγιοι 40. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Sport FM

0: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
1: Sport FM Patras

0: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
1: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλασέ.
4: Δεν είναι offside.
3: Το σούτ.

0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania. Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητας καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
1: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610 3.

0: καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
1: Sport FM Patras